0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 8.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Έχεις κακό τραγούδι? Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Welcome to

αλλά έγινε λίγη ώρα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ηγέτες συζήτησαν το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν. Συζητήθηκε επίσης και το πρόσφατο ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Αμέσως μετά, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ. Την Τρίτη, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να συγκαλέσει σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Για επικίνδυνη κλιμάκωση κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μετά το πλήγμα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προκάλεσαν πυρκαγιά κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαράκαχ στη δυτική πλευρά της χώρας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, χωρίς να αποδώσουν κάπου την ευθύνη για την επίθεση, έκαναν λόγο για απαράδεκτη πράξη επιθετικότητας και άμεση απειλή για την ασφάλεια της χώρας. Το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύθηκαν τα ντρόνς. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη προειδοποιεί ανοιχτά το Αμπουντάμπι να μην εμβαθύνει τις σχέσεις του με το Ισραήλ. Σύμφωνα με το Ιρανικό Φοιτητικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο πρώην διοικητής των φρουρών της Επανάστασης δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν έχει κλείσει την πόρτα της φιλίας στις σχέσεις του με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όμως θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η υπομονή του Ιράν έχει όρια. Άνοδος σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου μετά την επίθεση με ντρόουν στο πυρηνικό εργοστάσιο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Το Brent κατέγραψε άνοδο 2,1% φτάνοντας στα $111 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό διαμορφώνεται στα $108 το βαρέλι, σημειώνοντας αύξηση 2,6%. Εκλογές θα γίνουν το 2027. Οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας τις εργασίες

0: του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι μόνο μέσα από μία τρίτη κυβερνητική φυτεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030. Δήλωσε επίσης ότι η νίκη της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι κομματικός σκοπός, είναι εθνική ανάγκη για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Αναφερόμενος στο συνέδριο, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν αθροίζει μόνο λόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες, δήλωσε χαρακτηριστικά. Τροχιά δυστύχημα με ένα νεκρό σημειώθηκε χθες στις 8.30 το βράδυ στην παλαιά Εθνική Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος της Ελευσίνας. Αυτοκίνητο με τρεις αλλοδαπούς επιβαίνοντες έπεσε πάνω σε προπορευόμενο αυτοκίνητο με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο και να πέσει πάνω σε κολόνα. Νεκρός είναι ένας 40χρονος Αλγερινός, ενώ ένας ακόμη νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή. Ελαφρά τραυματίστηκαν δύο ακόμη άτομα. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από τη Ρόδο είναι τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε εχθές το μεσημέρι στο νησί. Ο οδηγός του άλλου αυτοκινήτου κρατείται και σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Ρωσική επίθεση με ντρόνς δέχτηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στην νότια περιφέρεια της Οδυσσού στην Ουκρανία. Στόχος έγιναν συγκροτήματα κατοικιών. Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα και ζημιές. Την ίδια ώρα, το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, επικαλούμενο δεδομένα του Υπουργείου Άμυνας, μετέδωσε ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις αναχέτησαν και κατέστρεψαν τουλάχιστον 3.124 ουκρανικά ντρόνς κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας. Αρχίζουν από σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της χώρας. Οι εξετάσεις για την πρώτη και τη δεύτερη λυκείου θα διεξαχθούν έως τις 12 Ιουνίου. Για την τρίτη λυκείου οι απολυτήριες εξετάσεις θα ολοκληρωθούν μέχρι τη Δευτέρα 25 Μαΐου, καθώς στις 29 θα αρχίσουν οι πανελλαδικές. Στα αθλητικά, για την έκτη αγωνιστική των play-off της Super League, ΑΕΚ και Ολυμπιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Οι Ερυθρόλευκοι τερμάτισαν στη δεύτερη θέση και θα αγωνιστούν στην προκριματική φάση του Champions League. Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση του Απόστολος Νικολαίδης, καθώς Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 2-2. Αποχαιρέτησε τη Super League ο Πανσεραϊκός, καθώς στην αναμέτρηση με τον Πανετολικό για την ένατη αγωνιστική των play-out αναδείχθηκε ισόπαλος με τον Πανετολικό με σκορ 1-1. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι αίθριος, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά, δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 25 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια και αργότερα στο βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και βαθμία στα νότια πελάγια 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη, κυρίως στα ανατολικά και νότια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια 7, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και την Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα, Δευτέρα 18 Μαΐου του 2026, συντονισμένη στον Sky 100,3, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, στο πρώτο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας, στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο, στη διάρκεια του προγράμματος του Sky, 5 με 6 όπως κάνουμε κάθε πρωί, όπως συναντιόμαστε και όπως αναλύουμε και παρουσιάζουμε τις ειδήσεις, τα ρεπορτάζ, τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλα όσα διαδραματίζονται στον εσωτερικό, πολιτικό και όχι μόνο κόσμο, αλλά και στη διεθνή επικαιρότητα. Όλα όσα οφείλουμε να σας μεταφέρουμε, ώστε να έχετε την καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση για την έναρξη του νέου πρωινού σας ή την λήξη της νυχτερινής σας βάρδιας. Καλημέρα λοιπόν, καλό πρωινό, όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. Η Δήμητρα Σταματίου μαζί αυτό το πρωινό στη ρύθμιση του ήχου φροντίζει για την ποιότητα που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Η Σοφία Καλαβρού έχει την δημοσιογραφική επιμέλεια, μουσικές πινελιές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, ενώ ο Πέτρο Μωραίτης θα απαντήσει αν καλέσετε στο 210-48-0. Η εβδομάδα, Δευτέρα 18 Μαΐου του 2026, συντονισμένη στον Sky 100,3, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, στο πρώτο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας, στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο, στη διάρκεια του προγράμματος του Sky, 5 με 6 όπως κάνουμε κάθε πρωί, όπως συναντιόμαστε και όπως αναλύουμε και παρουσιάζουμε τις ειδήσεις, τα ρεπορτάζ, τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλα όσα διαδραματίζονται στον εσωτερικό, πολιτικό και όχι μόνο κόσμο, αλλά και στη διεθνή επικαιρότητα. Όλα όσα οφείλουμε να σας μεταφέρουμε, ώστε να έχετε την καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση για την έναρξη του νέου πρωινού σας ή την λήξη της νυχτερινής σας βάρδιας. Καλημέρας λοιπόν, καλό πρωινό, όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. Δήμητρα Σταματίου μαζί, αυτό το που φροντίζει για την ποιότητα που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Η Σοφία Καλαβρού έχει την δημοσιογραφική επιμέλεια, μουσικές πινελιές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, ενώ ο Πέτρο Μωραίτης θα απαντήσει αν καλέσετε στο 210-48-00-170-174. Αν κάτι χρειάζεται, αν κάτι πρέπει να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους φίλους ακροατές, καθώς κινείστε και βλέπετε ότι παρατηρείτε, εδώ καλείτε τον Πέτρο, το λέτε και φυσικά τα λέμε και αν χρειαστεί και στον αέρα του ραδιοφώνου. Να έχετε ένα καλό πρωινό, μια καλή νέα εβδομάδα.

Μια νέα εβδομάδα που οι ισορροπίες στην Μέση Ανατολή εμφανίζονται εντελώς και ιδιαίτερα εύθραυστες, καθώς αυξάνονται οι εκτιμήσεις ότι το ενδεχόμενο νέας ανάφλεξης στην περιοχή, νέας έναρξης των εχθροπραξιών είναι εδώ, είναι στον παρόντα χρόνο και δεν μπορούν να αποκλειστούν, καθώς διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, ΗΠΑ και Ιράν έχουν παγώσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Καλό θα ήταν να κινηθούν γρήγορα, όλα αυτά τα λέει προς το Ιράν. Δεν θα μείνει τίποτα διαφορετικά από αυτούς, έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social. Την ίδια ώρα μένεται η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, ενώ η Τεχεράνη κλιμακώνει την ρητορική της απέναντι σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, προειδοποιώντας το Αμπουντάμπι να μην εμβαθύνει στις σχέσεις του με το Ισραήλ και να μην τις αναπτύξει ακόμη περισσότερο, διότι τα πράγματα δεν θα είναι καλό για αυτούς, δεν θα είναι καλό για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία επίσης Τραμπ με Νετανιάχου, εκεί όπου συζητήθηκε αν και εφόσον θα είναι έτοιμοι ή αν και πότε θα ξεκινήσουν νέες εχθροπραξίες. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως είναι στον παρόντα χρόνο, όλα αυτά συμβαίνουν αυτήν την ώρα. Έχουμε την ίδια ώρα βεβαίως επιδρομή με μη επανδρομένο αεροσκάφος έξω από το πυρηνικό εργοστάσιο των ΗΠΑ, την ίδια ώρα που η Σαουδική Αραβία αναχέτησε 3 drones από τον ενέργειο χώρο του Ιράκ. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ολοκληρώθηκε χθες Κυριακή με την ομιλία του Πρωθυπουργού και Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, έθεσε ως κεντρικό στόχο τη διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας, παρουσιάζοντας έτσι το όραμά του για την Ελλάδα το 2030. Οι βασικές προτεραιότητες που περιέγραψε εστιάζουν στην οικονομική ευημερία, με μείωση της ανεργίας στο 6%, στην ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας, ένα αβέβαιο κόσμο, όπως ο ίδιος είπε, καθώς και στη θεσμική αναγέννηση του κράτους μετά και μέσα από γενναίες μεταρρυθμίσεις αλλά και ψηφιακές καινοτομίες.

Έχουμε στο Σαββατοκύριακο επίσης την διαδικασία και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ με τη διαγραφή του κυρίου Πολάκη, με τα μηνύματα τα οποία έτσι αφήνονται μη υπονοούμενα από τον Αλέξη Τσίπρα και την επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή, και όλο αυτό το οποίο βρίσκεται προφανώς σε τροχιά υλοποίησης, το πότε και αν και εφόσον μας λέει διάφορα, ότι ο ένας μήνας δεν είναι μακριά, ο άλλος μήνας δεν είναι κοντά, τίποτα δεν αργεί, τίποτα δεν είναι προς ώρας. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έχουν τη δική του σημασία την ίδια ώρα όπου εχθές συγκέντρωνε και υπογραφές στο γραφείο της συνεργάτριας και συνεδρήτριας του κόμματος, θα το δούμε όλα αυτά, το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, όλα αυτά βεβαίως στην εγχώρια πολιτική σκηνή. Από την άλλη βεβαίως τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν είναι και η επιστροφή του Ακύλα, 10η θέση η Ελλάδα, η Βουλγαρία είναι πρώτη, και το έλεγε ο Χιώτης και το έβαλε ο Νότης την Παρασκευή, του είπε τον Νότη που δεν ήρθε ο Βασίλης την Παρασκευή η ανελημμένη υποχρέωση, του λέει βάλε την Βουλγαρία, μου λέει εμένα να βάλε Βουλγαρία, διότι αυτό μου λέει θα είναι το hit και αυτή θα είναι η, μάλλον η νικηφόρα χώρα. Είναι και τρία χώρα. Οπότε λοιπόν, μέσα ο Βασίλης Χιώτης για το Μπαγκαράγκα, πώς το λένε, Μπαγκαράγκα, μάλιστα. Η Βουλγαρία λοιπόν, ο Ακύλας επέστρεψε. Πάμε για του χρόνου και εδώ, κοντά μας είναι, στη Βουλγαρία θα είναι, στη Σόφια. Ένα βήμα είναι που λένε, οπότε και μια χαρά και λιγότερα και τα έξοδα. Όπως για να έχει πάντως, εδώ είμαστε. Ένα ωραίο πανηγύρι, μια ωραία μουσική βραδιά, με βεβαίως με τηλεθέαση, γιατί όχι, δεν τα πάμε χθες Κυριακή. Οπότε ας μένουμε σε αυτό. Όλα τα υπόλοιπα είναι για άλλες αναλύσεις και για κάτι το οποίο πρωί-πρωί το αναπροβληματιστούμε. Δεν έχει κανένα νόημα, κανένα λόγο. Οπότε λοιπόν, μένουμε σε αυτό. Καλή προσπάθεια. Από εκεί πέρα όλα τα υπόλοιπα ας τα αφήσουμε για τους ειδικούς, τους πανελίστες και πανελίστριες. 5 και 14.

Τώρα ακριβώς πάμε νομίζω να ξεκινήσουμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους, έτσι όπως έχει επιμεληθεί η Αγγελική Καρδιόλακα και συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ, φυσικά και οι δηλώσεις όλων των πρωταγωνιστών. Νέες απειλές εξαπέλυσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει για την Τεχεράνη και καλώντας της να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Παράλληλα, έχει αναρτήσει εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Η νέα ανάρτηση Τραμπ στο Truth Social έγινε λίγη ώρα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Αμερικανός Πρόεδρος με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου. Σε φάμε πληροφορίες, οι δύο ηγέτες συζήτησαν το ενδεχόμενο επανέναρξης των πολεμικών και των πολεμικών εχθροπραξιών, δηλαδή του πολέμου με το Ιράν. Συζητήθηκε επίσης και το πρόσφατο ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Αμέσως μετά, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, ενώ την Τρίτη, αύριο, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να συγκαλέσει σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Για επικίνδυνη κλιμάκωση κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά το πλήγμα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προκάλεσαν πυρκαγιά κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο στην δυτική πτέρυγα της χώρας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χωρίς να αποδώσουν κάπου την ευθύνη για την επίθεση, έκαναν λόγο για απαράδεκτη πράξη επιθετικότητας και άμεση απειλή για την ασφάλεια της χώρας. Το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύθηκαν τα ντρόουνς. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη προειδοποιεί ανοιχτά το Αμπού Ντάμπι να μην εμβαθύνει τις σχέσεις με το Ισραήλ. Και σύμφωνα με το Ιρανικό Φοιτητικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν έχει κλείσει την πόρτα της φιλίας στη σχέση με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όμως θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η υπομονή του Ιράν έχει και όρια. Νέα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σκότωσαν εχθές στο νότιο Λιβάνο 5 ανθρώπους, εκ των οποίων 2 παιδιά, παρά τη νέα παράταση της εκεχηρίας. Περίπου 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια διαδοχικών πλήγματων, διευκρίνησε το Υπουργείο. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του είχε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας μας Γιώργος Γεραπετρίτης. Συζήτησαν διμερείς ζητήματα και τις περιφερειακές εξελίξεις υπό το πρίσμα της κρίσης στη Μεσαία Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της Γάζας και του Λιβάνου. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αργατζή, είχε τηλεφωνική επικοινωνία χθες με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν με το αντικείμενο της εξελίξης στις προηγούμενες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, αλλά και τη συνολική κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τουρκία κινείται παρασκηνιακά το τελευταίο διάστημα με στόχο την αποκλιμάκωση της κρίσης και την αποτροπή περαιτέρω σύγκρουσης στην περιοχή. Παράλληλα, η Άγκυρα έχει ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας στα σύνορά της με το Ιράν υπό τον φόβο ότι η ενδεχόμενη επιδείνωση κατάστασης θα μπορούσε να προκαλέσει νέο μαζικό κύμα μετακίνησης πληθυσμών προς την Τουρκία. Εκλογές θα γίνουν το 2027. Οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε χθες ο κ. Μητσοτάκης, κλείνοντας εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι μόνο μέσα από την τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030. Δήλωσε επίσης ότι η νίκη της Δημοκρατίας δεν είναι κομματικός σκοπός, είναι εθνική ανάγκη για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Αναφερόμενος στο συνέδριο, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν αθροίζει μονολόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες, δήλωσε χαρακτηριστικά. Να μην αποχωρήσουν από τον ΣΥΡΙΖΑ και τα όργανα του, κάλεσε όλα τα μέλη του και τους φίλους του κόμματος ο Παύλος Πολάκης μετά και τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα. Όπως έγραψε σε ανάρτησή του, αυτός ο πολιτικός χώρος έχει ιστορία που δεν είναι η ιδιοκτησία μιας σημερινής κατάστασης στην ηγεσία του. Πρόσθεσε πως τα όσα ακούγονται περί μη συμμετοχής του σε πολιτική γραμματεία και κεντρική επιτροπή δεν έχουν βάση. Να θυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι ο Σωκράτης Φάμελος έχει θέσει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τον Παύλο Πολάκη, κάνοντας λόγο για αισχρά υπονοούμενα από τον βουλευτή ότι ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα. Εν μέσω αναταράξεων στην Κουμουνδούρου και μετά και την ανάρτηση του τον Μάρτιο, ήταν νωρίς, ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε με νέο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το χρόνο που θα κάνει τις ανακοινώσεις για το νέο πολιτικό φορέα, γράφοντας: Το Σεπτέμβρη θα είναι αργά.

τελευταία πληροφορία στο sky.gr αναφέρουν πως ο κύριος Τσίπρας 26-27 Μαΐου ή σε διαφορετική περίπτωση λίγο πιο μετά θα βάλει τη σφραγίδα στο νέο του εγχείρημα. Περισσότερα από 1,1 εκατομμύριο φορολογούμενοι προσθέθηκαν μέσα σε μόλις έναν μήνα στη λίστα των οφειλωτών του δημοσίου, ενώ τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη που δημιουργήθηκαν το πρώτο τρίμηνο του έτους άγγιξαν τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Μόνο τον Μάρτιο, να θυμίσουμε, τα νέα χρέη προς το δημόσιο αυξήθηκαν κατά 900 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το πρώτο δίμηνο, ενώ ο αριθμός των οφειλωτών αυξήθηκε σε 3.681.000 περίπου, σε 3.680.000 σε 4.797.755 στη διάρκεια του Μαρτίου. Το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος προς την εφορία, παλαιό αλλά και νέο, ανέρχεται πλέον στα 114,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, από αυτό, τα 35,26 δισεκατομμύρια ευρώ χαρακτηρίζονται ανεπίδεκτα εισπράξεις. Επαγγελματικοί κλάδοι που εμφανίζουν μεγαλύτερα ποσοστά φοροδιαφυγής, σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και πραγματικών δαπανών, αλλά και έντονα φαινόμενα δήλου της οικονομικής δραστηριότητας, μπαίνουν στο στόχαστρο της εφορίας. Η ΑΔΕ λοιπόν θα κινηθεί με βάση τους ελέγχους του 2025, όταν το συνολικό ποσοστό παραβατικότητας διαμορφώθηκε στο 29,7%. Στην κορυφή της λίστας, να θυμίσουμε, βρίσκονται τα συνεργεία αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών με ποσοστό παραβατικότητας 61%, ενώ ακολουθούν οι χερσαίες μεταφορές 58,1%, δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης 56,2% και υπηρεσίες υγείας 54%. Εντατικοί έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν στον κλάδο εστίασης, σε καφέ, μπαρ, καθώς και επαγγελματίες που δηλώνουν πολύ χαμηλά καθαρά κέρδη. Κατάχρηση 70 δις πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης από ευρωπαϊκές χώρες να τα διοχέτευσαν σε τρέχουσες δαπάνες. Από τα 228 δισεκατομμύρια ευρώ των επιχορηγήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης που απορροφήθηκαν, πάνω από 70 δισεκατομμύρια ευρώ κατευθύνθηκαν σε τρέχουσες δαπάνες. Εκτός της Ισπανίας που χρησιμοποίησε 10 δισεκατομμύρια για συντάξεις, στη Γερμανία για παράδειγμα οι τρέχουσες δαπάνες ανήλθαν στο 35% των επιχορηγήσεων. Στο Βέλγιο, άλλο παράδειγμα, ξεπερνούν το 40%. Ενώ σε Πολωνία, Γαλλία, Πορτογαλία είναι στο 24-25%. Τώρα σε Κύπρο και Ελλάδα κινούνται στο 20-22%. Συναγερμό σήμανε σε στολίσκο που κατευθύνεται προς την Γάζα. Ισπανός ακτιβιστής ανέφερε στην πλατφόρμα X ότι στρατιωτικό σκάφος προσέγγισε το στολίσκο, γεγονός που οδήγησε στην ενεργοποίηση πρωτοκόλων ασφαλείας. Το Ισραήλ έχει και στο παρελθόν προχωρήσει σε προσαγωγές ακτιβιστών που επιχειρούν να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στην Γάζα. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από τη Ρόδο είναι τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε αργά χθες το μεσημέρι στο νησί. Ο οδηγός του άλλου αυτοκινήτου κρατήθηκε και σήμερα το μεσημέρι, αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Ρωσική επίθεση με ντρόνους δέχτηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας η νότια περιφέρεια της Οδυσσού στην Ουκρανία. Στόχος έγιναν συγκροτήματα κατοικιών. Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή ζημιές. Μια 67χρονη γυναίκα χάσε τη ζωή της μετά από επίθεση που δέχτηκε χθες το απόγευμα από κοπάδια γελάδων σε ένα βοσκότοπο στη Δυτική Αυστρία. 65χρονος σύζυγος της νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και σύμφωνα με την αστυνομία, δεκάδες αγελάδες που ανήκαν σε έναν αγροτικό συνεταιρισμό βρίσκονταν συγκεντρωμένες στο βοσκότοπο όπου το ζευγάρι δέχτηκε την επίθεση. Ασαφείς παραμένουν οι λόγοι για την επιθετική συμπεριφορά των ζώων. Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό σημειώθηκε χθες Κυριακής 8.30 το βράδυ στην παλαιά Αθηνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο ύψος της Ελευσίνας. Αυτοκίνητο με τρεις αλλοδαπούς επιβαίνοντες έπεσε πάνω σε προπαραγόμενο αυτοκίνητο με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο και να πέσει πάνω σε κολόνα. Νεκρός ένας 40χρονος Αλγερινός, ενώ ένας ακόμη νοσηλεύεται με την κατάσταση υγείας του να κρίνεται σοβαρή. Ελαφρά τραυματίστηκαν 2 ακόμη άτομα. Αρχίζουν από σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της χώρας. Οι εξετάσεις για την πρώτη και δεύτερη λυκείου θα διεξαχθούν στις 12 Ιουνίου. Όσον αφορά την τρίτη λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις θα ολοκληρωθούν μέχρι τη Δευτέρα 25 Μαΐου, καθώς 29 του μηνός θα αρχίσουν πανελλαδικές. Αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό εξαιτίας εργασιών. Έως την Πέμπτη λοιπόν, οι σταθμοί σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ, ενώ η γραμμή 1 του ΙΣΑΠ θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά. Και στην αθλητική επικαιρότητα για την έκτη αγωνιστική των play-off της Super League, ΑΕΚ και Ολυμπιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Οι Ερυθρόλευκοι τερμάτισαν στη δεύτερη θέση και θα αγωνιστούν στην προγραμματική φάση του Champions League χωρίς

0: νικητή και η αναμέτρηση στα Πόλεμο Γκολαίδη, καθώς Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 2-2. Για τα play-off των θέσεων 5-8, ο Άρης νίκησε το Λεβαδιακό με 3-0 και ο Όφη επικράτησε του Βόλου με 3-1. 5:24 ακριβώς, ΚΑΕ 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλες και σε όλους. Και πάμε να ξεκινήσουμε και στην ακρόαση των ρεπορτάζ και όλων των δεδομένων που έχουμε συγκεντρώσει και έχουν ετοιμάσει συνάδελφοι δημοσιογράφοι και τεχνικοί του ραδιοφώνου, τηλεόρασης και του διαδικτύου. Νέες λοιπόν απειλές εξαπέλυσε χθες Κυριακή ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει για την Τεχεράνη και καλώντας της να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Ο χρόνος είναι κρίσιμος, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στην ανάρτησή του στο Truth Social. Η νέα ανάρτηση Τραμπ έγινε λίγη ώρα μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν σύμφωνα με προφορίες το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν. Μεταξύ των θεμάτων της ομιλίας ήταν επίσης και το πρόσφατο ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Αμέσως μετά την επικοινωνία, ο Νετανιάχου συγκάλεσε Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας στο Ισραήλ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, από την άλλη, αναμένεται να συγκαλέσει αύριο Τρίτη σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων με τους κορυφαίους Συμβούλους Εθνικής Ασφαλείας, προκειμένου να εξεταστούν πιθανά στρατιωτικά σενάρια κατά του Ιράν. Σύμφωνα με θα σχετικά δημοσιεύματα. Περισσότερα για όλα αυτά έχουμε από το ρεπορτάζ της Κορίνας Γεωργίου.
1: Τραμπ, τω νέμι τωμανί τανγέ ο Χορμόζ ράζ Ιράν πηγήρι. Άμεδε αμ και τώρα ναβούτ κονα.
2: Κραδένοντας τουφέκια και κυματίζοντας ιρανικές σημαίες, Ιρανοί και Ιρανές κάθε ηλικίας στέλνουν μήνυμα στον Αμερικανό πρόεδρο.
0: Έχουμε έρθει με την οικογένειά μας, έχουμε φέρει ακόμα και τα εγγόνια μας. Πρέπει όλοι να μάθουμε πώς να χρησιμοποιούμε όπλα για να υπερασπιστούμε τη χώρα μας.
2: Η Ιρανική τηλεόραση μεταδίδει εικόνες από απλούς πολίτες που εκπαιδεύονται στα όπλα ώστε να είναι έτοιμοι να υπερασπιστούν την πατρίδα τους.
0: Άνθρωποι προσφέρθηκαν εθελοντικά να εγγραφούν για να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην υπεράσπιση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.
2: Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των πολεμικών επιχειρήσεων και αναρτά μια φωτογραφία προϊόν τεχνητής νοημοσύνης που συνοδεύεται από τη Λεζάντα.
3: Υπήρχε ηρεμία πριν την καταιγίδα.
2: Στη φωτογραφία εμφανίζεται να περιβάλλεται από πολεμικά πλοία εν μέσω θαλασσοταραχής και καταιγίδας. Ενώ στέλνει νέα προειδοποίηση στο Ιράν μέσω της γαλλικής τηλεόρασης.
0: Κύριε Πρόεδρε, πόσο αισιοδοξείτε το Ιράν θα κάνει μια συμφωνία? Δεν έχω ιδέα αν θα κάνουν ή όχι. Αν δεν το κάνουν, θα περάσουν πολύ δύσκολα. Θα περάσουν πολύ δύσκολα. Καλύτερα να κάνουν μια συμφωνία.
2: Την ίδια ώρα, το θηριώδες Gerald Ford, το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, επιστρέφει στη Βιρτζίνια μετά από 11 μήνες επιχειρήσεων σε Βενεζουέλα και Μέση Ανατολή, τις μακροβιότερες τα χρονικά από τον πόλεμο του Βιετνάμ. Εκατοντάδες συγγενείς των περίπου 5.000 ναυτικών περιμένουν στον ναύσταθμο του Norfolk μαζί με τον Υπουργό Πολέμου Πιτ Χέξεθ για να υποδεχθούν τα αγαπημένα τους πρόσωπα.
0: Η μοναδική ιστορία που πρέπει να υποθεί σήμερα είναι για τον ηρωισμό, την ικανότητα και τον επαγγελματισμό αυτών των ναυτών που ταξίδεψαν τρεις φορές όλο τον κόσμο για να υπερασπιστούν αυτή τη σημαία εκεί. Κάτι που μπορεί να κάνει μόνο αυτό που κάνει αυτή η ομάδα κρούσης. 80.000 ναυτικά μίλια, 2.500 πολεμικές αποστολές, 200 τόνοι πυρομαχικών, 12.000 απογειώσεις και προσγειώσεις από αυτό το αεροπλανοφόρο. Ενώ αυτή είναι η απίστευτη αριθμή.
2: Στο μεταξύ, σύμφωνα με το πρακτορείο Φάρς που συνδέεται με τους φρουρούς της Επανάστασης, σε απάντηση προς τις προτάσεις της Τεχεράνης, η Ουάσιγκτον φέρεται να έθεσε 5 όρους, συμπεριλαμβανομένης της μη καταβολής αποζημιώσεων και της μεταφοράς 400 κιλών ουρανίου από το Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Πάμε στο σημείο αυτό να μεταδώσουμε την χθεσινή ανταπόκριση του Σταύρου Ιωαννίδη από το Ισραήλ, από το Τελ Αβίβ, για όλα αυτά τα οποία έχουμε από εκεί και βεβαίως με τι ακριβώς κάνει και ο Νετανιάχου.
4: Αυτή την ώρα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου ενημερώνει τους πολύστελους, τους συνεργάτες, σχετικά με τα όσα συζήτησε με τον Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν και για τις επαφές που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος στην Κίνα. Μάλιστα, λίγο νωρίτερα, στην συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου που προηγήθηκε, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είπε πως το βλέμμα του Ισραήλ είναι στραμμένο στο Ιράν και πως η χώρα ετοιμάζεται για όλα τα σενάρια, για όλα τα ενδεχόμενα. Οι πληροφορίες λένε ότι κατά την συνομιλία τώρα που είχε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, κυριάρχησε βεβαίως το θέμα του Ιράν, οι επόμενες κινήσεις αλλά και ο συντονισμός των δύο πλευρών, με τους Ισραηλινούς πια να περιμένουν τις αποφάσεις του Αμερικανού πρόεδρου. Επίσης, έχει σημασία να πούμε πως καθώς εδώ ετοιμάζονται για όλα τα ενδεχόμενα, Μάρκο, παρατηρείται πως γίνονται ανακατατάξεις στις θέσεις των Αμερικανικών πλοίων και αεροσκαφών που είχαν μεταβεί τις προηγούμενες μέρες στη μέση.

0: Μέση Ανατολή, κάτι το οποίο ερμηνεύουν ενδεχομένως ως μια προετοιμασία, καθώς μετακινούνται κυρίως τα υπτάμενα τάνκερ και τα αεροσκάφη τα μεταφορικά, διότι θέλουν να βρίσκονται μακριά από μια ενδεχόμενη επίθεση του Ιράν. Γι' αυτό μετακινούνται σε βάσεις που βρίσκονται πιο μακριά τουλάχιστον από το Ιράν προς την Ευρώπη. Από εκεί και πέρα, όλες αυτές οι επικοινωνίες και αυτό το θρίλερ γίνεται καθώς συνεχίζονται οι επιθέσεις προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, νωρίτερα 3 μη επανδρομένα αεροσκάφη στόχευαν την περιοχή του Άμπου Ντάμπι και συγκεκριμένα ένα εργοστάσιο πυρηνικό, το οποίο βρίσκεται στην Αλ Ντάφρα. Εκεί λέει η ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας των Εμμυράτων πως η αεράμυνα κατάφερε να εξουδετερώσει τα 2 από αυτά. Το τρίτο έπληξε ένα σταθμό ρεύματος που βρίσκεται στην περίμετρο του εργοστασίου. Στην ανακοίνωση δεν αναφέρεται το Ιράν. Παρ' όλα αυτά, αξιωματούχοι εδώ στο Ισραήλ εκτιμούν ότι πίσω από αυτή την επίθεση βρίσκεται η Τεχεράνη και μάλιστα λένε πως είναι μια κίνηση προειδοποιητική που θέλει να δείξει πως το Ιράν θα αναβαθμίσει τους στόχους του σε περίπτωση που δεχθεί πλήγματα είτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες είτε βεβαίως από το Ισραήλ και τους συμμάχους του. Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, Μάρκο, δεν υπάρχουν τραυματισμοί από το συγκεκριμένο περιστατικό, ούτε διαρροή πυρηνικής ενέργειας.
1: Ενώ Σταύρος, στις φλόγες του πολέμου παραμένει τυλιγμένο το μέτωπο του Λιβάνου.
0: Εκεί λοιπόν, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των Ισραηλινών, Μάρκο, μέσα στο Σαββατοκύριακο πραγματοποιήθηκαν πάνω από 200 επιθέσεις της Χεζμπολάχ με ντρόουνς αλλά και ρουκέτες προς τις θέσεις του Ισραηλινού στρατού και κοινότητες του Βορείου Ισραήλ, με τους IDF να ξεκινούν το απόγευμα πριν από λίγη ώρα ένα νέο μπαράζ επιδρομών. Έχουν εκδώσει νέες εντολές εκένωσης για περιοχές στο Νότιο Λίβανο και όλα αυτά ενώ βρίσκεται σε ισχύ η εκεχηρία, η οποία να θυμίσουμε πως παρατάθηκε για τουλάχιστον 45 ακόμη ημέρες.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Νέες απειλές εξαπέλυσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει για την Τεχεράνη και καλώντας την να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Προηγήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ Νετανιάχου, κατά την οποία οι δύο ηγέτες συζήτησαν το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν. Αμέσως μετά, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας της χώρας του την Τρίτη. Αναμένεται να συγκαλέσει σύσκεψη ο Αμερικανός Πρόεδρος με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Η επικίνδυνη κλιμάκωση κάνουν λόγω τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μετά το πλήγμα με μια επανδρομένη αεροσκάφη που προκάλεσαν πυρκαγιά κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαράκαχ στη δυτική πλευρά της χώρας. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύθηκαν τα ντρόουνς. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη προειδοποιεί ανοιχτά το Αμπου Ντάμπι να μην εμβαθύνει τις σχέσεις του με το Ισραήλ. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ολοκληρώνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στο συνέδριο, τόνισε ότι δεν αθροίζει μονολόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες, είπε χαρακτηριστικά. Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό σημειώθηκε χθες στις 8.30 το βράδυ στην παλαιά Εθνική Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος της Ελευσίνας, μετά από σύγκρουση 2 αυτοκινήτων. Νεκρός είναι ένας 40χρονος Αλγερινός, ενώ ένας ακόμη νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή. Ελαφρά τραυματίστηκαν 2 ακόμη άτομα. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από τη Ρόδο είναι τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στο νησί. Ο οδηγός του άλλου αυτοκινήτου κρατείται και σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Ξεκινούν από σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της χώρας. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, έως 26 βαθμούς, η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Καλημέρες, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Δευτέρα είμαστε στο πρωινό, 18 Μαΐου, Αγίων Ιουλίας, Φαΐνης και Γαλατίας. Χρόνια πολλά, να είστε καλά, δυνατή και γερή. Και ανατολή του ηλίου σήμερα 6 και 12 πρώτα λεπτά, δύση του ηλίου 8 και μισή το απόγευμα ακριβώς. Και να έχετε κατά νου ότι το 1821 σαν σήμερα ο Νικηταράς νικάει τους Τούρκους στα Δολιανά. Το 1828 οι Τούρκοι προσβάλλουν το φραγκοκάστελο Χανίων, το οποίο υπερασπίζουν 600 Κρήτες επαναστάτες. Το 1963 ο πρόεδρος Γαλλικής Δημοκρατίας Σαρλ ντε Γκολ μιλάει στην Βουλή των Ελλήνων κατά τη διάρκεια επίσημης επισκέψης στη χώρα μας. Το 1965 σε δημοσιεύματα του τύπου αναφέρονται οι πρώτες πληροφορίες για την ύπαρξη και δράση στο στρατό μιας συνωμοτικής οργάνωσης με το όνομα Ασπίδα. Το 1980, άνθρωπος του Ηρακλής λαμβάνεται από αυτοφόρο να δωροδοκεί 500.000 δραχμές στον αμυντικό του ΠΑΟΚ, τον Φίλο Ταπέλιο, προκειμένου να μην αγωνιστεί στον επαναληπτικό αγώνα των δύο ομάδων για το κύπελο Ελλάδος. Το 1989, η Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ αποκλείει από τους συνδυασμούς του κόμματος τον Αγαμέμνονα Κουτσόγεωργο που κατηγορείται για το σκάνδαλο Κοσκοτά. Σαν σήμερα, το 1846, γεννιέται ο Φαμπερζέ, ο Ρώσος κοσματοπόλης γνωστός για το μόνιμα Διαμαντένια Αυγά. Το 1897 γεννιέται ο Φρανκ Κάπρα, Ιταλός Αμερικανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου, ενώ το 1919 σήμερα γεννιέται η Μαργκότ Φοντέιν, Αγγλίδα μπαλαρίνα. 1967 φεύγει από τη ζωή ο Νικηφόρος Μανδηλαράς, Έλληνας δικηγόρος και αγωνιστής της Δημοκρατίας. Το 2017 φεύγει από τη ζωή ο Κρις Κορνέλ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Κρίστοφερ Μπόιλ, Αμερικανός κιθαρίστας. Και σαν σήμερα, το 1912, Θεοδόση Πάνου, δυνάμωσε το ραδιοφωνό σου. Σαν σήμερα γεννιέται στην Πενσιλβάνια το πολύ, πολύ γνωστός Περικόμο.

Καλημέρες, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε. Καλημέρα, Σωτήρη Πρόεδρε Πουλόπουλε. Να σε καλά, καλή δύναμη. Καλημέρα, Νεύτα από το Πασαλιμάνι, καλή δύναμη. Καλημέρα, Σωτήρη από τα Μελίσια. Τάκαρε, επειδή διαβάζω το μήνυμά σου, όταν το έστειλε πριν, περίπου ένα μήνα που το λες για την Εθνική Ομάδα Σκι στην Αργεντινή, προμηνός, εδώ και το είπαμε, τη δική σου την είδηση, αλλά και βεβαίως μετά στο αθλητικό δελτίο μας υπήρχε ως είδηση και στο Sky και στο sky.gr. Οπότε όλοι ίδιοι δεν είμαστε, όπως και δεν είστε όλοι οι ίδιοι ακροατές, και βεβαίως κάνουμε ειδικές αναφορές και σε κάποιους και τους οποίους εκτιμούμε. Οπότε λοιπόν, Τάκαρε, αποφασίζεις τι κάνεις και εδώ είμαστε. Και τα ξαναλέμε, αν και εφόσον εσύ το θέλεις. Στον κύριο Τάσο από την πλατεία Βικτωρίας, εδώ νέος φίλος στην ακρόαση, που είναι γνωστό ότι είναι στην ακρόαση, γιατί κατά τα άλλα είναι σκαϊκός εντελώς. Καλημέρα, κύριε Τάσο, καλό πρωινό. Καλή δύναμη. Καλημέρα στο Λουκά τον Κακόγεννο, καλό πρωινό. Θεοδόση Πανού. Το επόμενο θα σας αρέσει ακόμα περισσότερο, διότι το 1980, σε νεαρότατη ηλικία, δυστυχώς δίνει τέλος στη ζωή του ένας από τους πολύ πολύ σημαντικούς της μουσικής, και αυτό επιβεβαιώνεται μετά τον θάνατο. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή δια της δικής του απόφασης, διαπαγωνισμού, ο Ιαν Κέρτις.

0: Το συγκεκριμένο τραγούδι κυκλοφορεί μετά, λίγες ημέρες μετά τον θάνατό του, και ίσως έγινε το ωστότερο κομμάτι των Joy Division στο σύγκροτημα το οποίο συμμετείχε. Κατερίνα Σερέτη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Κυρία Μαρία, μαμά Χρήστας, καλημέρα, καλό πρωινό από το Χαλάνδρη και όλα τα κορίτσια εκεί. Γιάννη Κολοκυθά βεβαίως επίσης με τον Μάνο Μιφλή. Καλημέρα στην Άννης Γιώγα, στον Παναγιώτη Στάθη. Καλημέρα στον Νίκο Φάντη. Καλό πρωινό στην Αλεξάνδρα Καημένη. Να είστε καλά, καλή δύναμη σε όλες και σε όλους. Καλή εβδομάδα. Και πάμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, άσε τους Joy Division και τον Ιαν Κέρτις από κάτω. Και πάμε λοιπόν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, διότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Καθάρισε χθες ο κ. Μητσοτάκης στην ομιλία του, με την οποία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 18ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι μόνο μέσα από μια τρίτη κυβερνητική θητεία περνάω από σίγουρους δρόμους για την Ελλάδα του 2030, περισσότερα από το ρεπορτάζ το οποίο επιμελήθηκε ο Γιάννης Καντέλης.
1: Το τιμόνι του εθνικού σκάφους πρέπει να μείνει σταθερό σε μια ρότα που οδηγεί στον προορισμό της σιγουριάς και της ευημερίας, χωρίς πολλά λόγια, με πράξεις, έχοντας για χάρτη ένα μελετημένο σχέδιο.
2: Σε κίνηση έβαλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τις κομματικές μηχανές εν ώψη των εκλογών, οι οποίες όπως επανέλαβε θα γίνουν το 2027, και έθεσε τρεις προτεραιότητες για την επόμενη τετραετία: την ευημερία, την ασφαλή και ισχυρή Ελλάδα και τη θεσμική αναγέννηση του κράτους.
1: Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Φάμελος, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Αυτό είναι το δίλημα στο οποίο θα απαντήσουν τελικά οι Έλληνες πολίτες. Οφείλουν να ζυγίσουν, να συγκρίνουν, να κρίνουν και να απαντήσουν. Αυτά δεν είναι δύσκολα ούτε εκβιαστικά ούτε ακραία διλήμματα. Είναι η πραγματικότητα την οποία θα πρέπει να λάβουν υπόψη οι πολίτες σε ένα κόσμο ο οποίος βρίσκεται σε διαρκή αναταραχή.
2: Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε αμέσως στις απουσίες του Κώστα Καραμαλή και του Αντώνη Σαμαρά και απάντησε σε όσους αμφισβητούν την ενότητα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Την ιστορία τη γράφουν πάντα οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες τους. Εμείς μαζί θα γράψουμε το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της Νέας Δημοκρατίας. Είμαστε πιο ενωμένοι από ποτέ. Με το παρελθόν να δείχνει πάντα ότι όταν η Νέα Δημοκρατία ενώνεται, μπορεί να ενώνει και την Ελλάδα. Σε όσους ψελίζουν ότι δήθεν δυσκολευόμαστε ή σκοντάφτουμε, να ρίξουμε μια ματιά εδώ. Σε αυτούς οι οποίοι ταξίδεψαν 10 και 12 ώρες.
2: Ο Πρωθυπουργός ζήτησε από τα στελέχη του κόμματος να μην ακολουθήσουν την αντιπολίτευση στην τοξικότητα και την ένταση. Και κατηγόρησε τους κυρίους Ανδρουλάκη και Τσίπρα, χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά σε αυτούς, πως θέλουν να γυρίσουν τη χώρα στο παρελθόν.
1: Εμάς δεν μας αφορά ποιος θα είναι δεύτερος ή τρίτος. Την ώρα που εμείς προσπαθούμε μαζί με την κοινωνία να σχεδιάσουμε το μέλλον, κάποιοι μάχονται για να γυρίσουμε στο παρελθόν. Κάποιοι που επιχειρούν να μας σύρουν στο χάος του 2015, άλλοι μένουν παγιδευμένοι σε ξύλινα συνθήματα από το 1981.
2: Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με την εκλογή της νέας πολιτικής επιτροπής.
0: Μια πρώτη αποτίμηση έκανε χθες στο Δελτίο Ειδήσεων ο Γιάννης Καντέλης, ο συνάδελφος που καλύπτει το κυβερνητικό ρεπορτάζ, πολιτικός συντάκτης. Να τον ακούσουμε χθες με τον Μάρκο Διεμέση.
3: Οι 2.500 σύνεδροι που βρέθηκαν αυτές τις τρεις μέρες στο Metropolitan Expo έχουν φύγει από εκεί με έναν οδικό χάρτη για τις εκλογές. Για το μεγάλο στοίχημα, κακά τα ψέματα, για τη Νέα Δημοκρατία, είναι σε επικείμενες εκλογές, είτε αυτές γίνουν το φθινόπωρο, είτε το 2027, όπως φρόντισε να επαναλάβει 2-3 φορές ο κ. Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου, είναι πώς θα καταγράψουν τις μεγαλύτερες δυνατές δυνάμεις. Όχι απλώς να είναι στην πρώτη θέση, αλλά να προσεγγίσουν να ξεπεράσουν το 30% και να κυνηγήσουν την αυτοδυναμία. Ο κ. Μητσοτάκης έδειξε αυτόν τον οδικό χάρτη που περνάει μέσα από συγκεκριμένες προεκλογικές γραμμές, τις οποίες παρουσίασε σε άδρη μορφή στη διάρκεια του συνεδρίου. Περνάει μέσα από την προσέγγιση του μεσαίου χώρου. Δεν ήταν τυχαίο ότι ο κ. Μητσοτάκης επέμεινε πάρα πολύ και στην μετριοπάθεια και στην καταπολέμηση της αλαζονίας και στην αποφυγή των εντάσεων στις δημόσιες παρουσίες των κυβερνητικών και κομματικών στελεχών. Γιατί θεωρούν στο Μέγαρο Μαξίμου και στην κυβέρνηση

0: πως πρέπει να προσεγγίσουν το μεσαίο χώρο και με τέτοιες συμπεριφορές αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί το επόμενο διάστημα. Ταυτοχρόνως είδαμε από τον Πρωθυπουργό να στρέφει τα βέλη του στην αντιπολίτευση τόσο όσο. Τι σημαίνει αυτό? Βάζει το δίλημα, απευθύνει στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Ανδρουλάκη συγκεκριμένες κατηγορίες χωρίς καν να αναφερθεί στο όνομά τους και όπως είπε, εμείς δεν θα μπούμε σε μια τοξική αντιπαράθεση ούτε με το Πασόκ, ούτε με το ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα, είτε με οποιοδήποτε άλλο. Θα πρέπει να παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας. Αυτό είναι το μήνυμα του κύριου Μητσοτάκη προς τα μέλη του συνεδρίου. Και είδαμε βεβαίως και κορυφαία στελέχη να παρουσιάζουν το δικό τους διακριτό στίγμα μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Κάποιοι ίσως και με το βλέμμα στην επόμενη μέρα, χωρίς όμως αυτή τη στιγμή τίποτα από όλα αυτά να απειλεί την συνοχή της κυβερνώσεως παράταξης.
1: Μένουμε σαν τη Νέα Δημοκρατία, διότι πέραν από τις τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού, στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας υπήρξαν και παραβάσεις κορυφαίων στελεχών με σαφείς εσωκομματικές αιχμές και μηνύματα που συζητήθηκαν έντονα. Σειρή κριτική, ασκητική αντιπολίτευση με φόντο το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και ενημερώνω ότι εδώ, 8 με 9, στην τρίωρη σημερινή παρουσία και αύριο του Άρη Πορτοσάλτ, σήμερα 10 με 11, Παύλος Σίμας λείπει, είναι στην Κρήτη για ένα συνέδριο βεβαίως και για ένα πολύ, πολύ ωραίο φεστιβάλ βιβλίου που θα είναι καλεσμένο ο κ. Παμούκ, ο Χαρ Παμούκ. Οπότε λοιπόν δεν είναι σήμερα και αύριο ο Παύλος. Οπότε 3 ώρες θα χορτάσετε τον Άρη. Χάσατε 2 μέρες την προηγούμενη εβδομάδα που του δώσατε άδεια και πήγε στην Eurovision. Τώρα εκεί τι έκανε, θα τα πει και ο ίδιος. Τον είδατε στην τηλεόραση και με το σκουφάκι του Ακύλα. 8 με 9 λοιπόν, εδώ σε κεντρικό ροδάλωμο του Sky, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, για όλα αυτά τα οποία γίνανε στο τριήμερο συνέδριο και όχι μόνο το κόμμα του. Ρεπορτάζ Μινωλό Πιγκάλιο.
2: Μήνυμα ενότητας εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός κατά το κλείσιμο του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, επιχειρώντας να αποτρέψει κλίμα εσωστρέφειας και καλώντας άπαντες να δώσουν το παρόν στην επερχόμενη εκλογική μάχη.
3: Το συνέδριο αυτό δεν είχε ποτέ σκοπό να αθροίσει μονολόγους. Σκοπός μας είναι να συνθέσουμε απόψεις. Εμείς, βλέπετε, δεν έχουμε face control στην είσοδο, ούτε μοιραζόμαστε σε πλατείες και σε εξώστες. Γνωρίζοντας ωστόσο ότι την ιστορία τη γράφουν πάντα οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες τους. Εμείς μαζί θα γράψουμε το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της Νέας Δημοκρατίας. Πιο ενωμένοι από ποτέ.
2: Τα νερά του συνεδρίου τάραξε χθες ο Νίκος Δένδιας με μια αιχμηρή ομιλία που έθεσε πολλές φορές απέναντί του το Μέγαρο Μαξίμου. Κίνηση που εξελίχθη ως ξεκάθαρη πλατφόρμα, διαφορετική από την κεντρική κυβερνητική.
4: Δεν είναι κακό να υπάρχουν φιλοδοξίες. Κάθε υπολοχαγός θέλει να γίνει λοχαγός και κάθε υποστράτηγος θέλει να γίνει αντιστράτηγος. Αυτά είναι μέσα στη ζωή. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι ο Μητσοτάκης όχι μόνο είναι αρχηγός. Με το Μητσοτάκη θα πάμε σε εκλογές και εγώ πιστεύω ότι με το Μητσοτάκη θα κερδίσουμε και τις εκλογές.
5: Το κάθε στέλεχος, ο κάθε υπουργός και ειδικά αυτοί που έχουν μια μακρά διαδρομή στη Νέα Δημοκρατία θα στείλει τα μηνύματά του. Αυτό είναι απόλυτα θεμητό και είναι υγιές. Δεν είμαστε σε ένα συνέδριο για να ανεβαίνουμε στο βήμα και να λέμε τι καλοί και άγιοι που είμαστε. Ανεβαίνουμε στο βήμα για να στείλουμε τα μηνύματά μας για το πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι.
2: Για τα τεκτενόμενα στη Νέα Δημοκρατία θέση πήραν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης με το Πασόκ να βάλει ευθέως κατά του Πρωθυπουργού.
6: Ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός με τα πολιτευτικά που παρουσιάζει εαυτόν ως μεσσία που αν χαθεί από το προσκήνιο χάθηκε και η χώρα.
7: Η αλαζονική του στάση και οι μεγαλόστομες διακηρύξεις του δεν μπορούν να αντιστρέψουν το κυρίαρχο πλέον έτοιμα για πολιτική αλλαγή.
8: Νομίζω ότι το σενάριο απόσυρσης του κυρίου Μητσοτάκη είναι ένα πολύ πιθανό σενάριο.
0: Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ήταν ένα θεατρικό μπουλούκι με μοναδικό στόχο την παραμονή στην καρέκλα.
2: Το τριήμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας έριξε αυλαία σήμερα.
1: Αλλάζοντας τώρα κόμμα και πολιτική πλευρά, να πούμε τις επόμενες καλημέρες που έχετε ήδη στείλει. Καλημέρα είναι αυτό το Πασαλιμάνι, καλό πρωινό. Καλημέρα κύριε Κότσαρη, καλημέρα κύριε Δεδρυνέ, καλημέρα κύριε Σίσκα, Άγγελε από τον Παγκράτη, καλημέρα, καλό πρωινό και σεν. Τάνια από την Κυψέλη επίσης, την κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδων, εκεί στην Κυψέλη, να είστε καλά. Καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Και φυσικά στον Δημήτρη από την Μελβούρνη, Αυστραλία λοιπόν, καλό πρωινό, στην Αδελαϊδα, στο Πέρθ, καλό πρωινό στην Αρούμπα, στην Αλάσκα, να είστε καλά, και στην Μαρτινίκα και στο Νέο Δελχή και στο Σενζέν που μας ακούτε σε όλο τον κόσμο. Είναι πολύ πολύ όμορφο αυτό που ενώνομεθα εδώ μέσα από τον Sky 100.3 στα απέραντα του κόσμου και φυσικά εδώ και στην Αττική και στην Ελλάδα μας. Τρίγμους τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ με πολύπλευρες εσωκομματικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η διαγραφή του κ. Παύλου Πολάκη από την κοινωνική

0: Η ομάδα του κόμματος λίγες μέρες πριν από την ανακοίνωση του νέου εγχειρήματος, της νέας πρότασης του κ. Αλέξη Τσίπρα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Άντζη Κουκί.
1: Αναταράξει συνολικά στην αριστερή πολυκατοικία προκάλεσε η διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με φόντο την αναμενόμενη ίδρυση κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Η προσβλητική και επιθετική ανάρτηση του Παύλου Πολάκη δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Το αισχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα είναι απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο.
1: Ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος κατηγόρησε τον Σωκράτη Φάμελο για την ανοχή που δείχνει σε βουλευτές και στελέχη που δηλώνουν δημόσια τη στήριξή του στον Αλέξη Τσίπρα, αντέδρασε σήμερα στις ερμηνείες του καταστατικού που τον θέλουν μετά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα να είναι και εκτός των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Αυτά που ακούγονται περί μη συμμετοχής μου σε πολιτική γραμματεία και κεντρική επιτροπή είναι φλιναφήματα χωρίς καμία βάση. Εκλέχτηκα στην πολιτική γραμματεία με ψηφοφορία από την κεντρική επιτροπή μετά από πρόταση του Φάμελου.
1: Προβληματισμένοι εμφανίζονται οι βουλευτές του κόμματος βλέποντας πως η επόμενη ημέρα στη Κουμουνδούρου είναι θολή. Η πλειοψηφία μένει στην ανάγκη για συμπόρευση με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
4: Ο κύριος Πολάκης δεν άφησε περιθώρια στον κύριο Φάμελο να κάνει κάτι διαφορετικό.
5: Είναι απολύτως φυσιολογικό να υπάρχει από αμηχανία ως νευρικότητα τι θα γίνει με το κόμμα Τσίπρα. Από εκεί και πέρα όμως τα όργανα θα αποφασίσουν και ο καθένας μόνος του θα λάβει τις αποφάσεις.
6: Εγώ περιμένω τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας της οποίας είμαι μέλος για να τοποθετηθώ. Νομίζω ότι με διασπάσεις και διαγραφές δεν μπορείς να φτιάξεις τη μεγάλη προοδευτική παράταξη που θέλουμε.
1: Την στήριξη του στον Παύλο Πολάκη εξέφρασε ο Στέφανος Κασελάκης.
7: Παρά τις όσες προσωπικές μας διαφορές, ο Παύλος Πολάκης έχει απόλυτο δίκιο να ζητά το αυτονόητο, δηλαδή τη σύγκληση του ανώτερου οργάνου ενός κόμματος.
1: Αντιδράσεις έρχονται και από τα υπόλοιπα κόμματα.
8: Κι όμως, επί της ουσίας, ο Παύλος Πολάκης είχε δίκιο στην κριτική του, για να είμαστε και δίκαιοι. Τον βλέπω να κάνει δικό του κόμμα και να μην πηγαίνει και τόσο άσχημα. Δικό του κόμμα και να μην πηγαίνει και τόσο άσχημα.
9: Ο άνθρωπος που γνωρίζει καλύτερα τον χώρο, γνωρίζει και υπάρχει και καταστάσεις, αλλά και το τι ακριβώς γίνεται και πίσω από τις κουρτίνες, τις κλειστές. Ο Αντώνης Τζερότος εχθές ανέπτυξε όλο το παρασκήνιο και όλο το ρεπορτάζ με τον Μάρκο Δημέζη.
10: Έχει ξεκινήσει ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών, όχι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ, συνολικά στην αριστερά. Γιατί ουσιαστικά έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για το ΣΥΡΙΖΑ, για το τέλος μιας εποχής και το άνοιγμα μιας άλλης, εντελώς διαφορετικής. Ουσιαστικά αναζητείται μια φόρμουλα, ποια θα είναι η επόμενη μέρα του κόμματος σε σχέση με το κόμμα Τσίπρα. Γιατί εδώ ουσιαστικά αρχίζουν τα δύσκολα. Θα πάμε σε ενσωμάτωση, που είπε ο Δημήτρης Χατζησοκράτης. Άλλοι έχουν μιλήσει ακόμα και για αναστολή λειτουργίας. Ή θα γίνει συγχώνευση με κάποιον άλλον τρόπο. Θυμίζω πως ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει πως δεν θα συμπορευθεί με άλλα κόμματα, είτε σχηματισμούς είτε φορείς. Είναι ξεκάθαρο σε αυτό. Εσωστρέφεια σίγουρα θα υπάρχει. Ήδη έχει ξεκινήσει μια μάχη με τον Παύλο Πολάκη για το αν θα είναι μέλος ή όχι των οργάνων την επόμενη μέρα, τα οποία θα συγκληθούν σύντομα στο ΣΥΡΙΖΑ.
11: Αντώνη, γιατί επισπεύδει ο Αλέξης Τσίπρας στην ανακοίνωση του νέου κόμματος?
10: Νομίζω είναι μονόδρομος από ένα σημείο και μετά, γιατί θα ήταν πολυτέλεια να περιμένει το Σεπτέμβριο, όπως είχε πει πριν από ένα μήνα. Καταρχάς, στην εξίσωση έχουν μπει οι πρόορες εκλογές. Δεύτερον, βλέπουν στην Αμαλίας ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά το συνέδριο έχει αρχίσει και τσιμπάει δημοσκοπικά. Είναι στην εκτίμηση ψήφου πάνω από 15%. Δεν μπορεί απλώς να τον παρακολουθεί. Είναι ο βασικός του αντίπαλος για τη δεύτερη θέση. Αλλά βεβαίως είναι και η Μαρία Καριστιανού. Τον πρόλαβε. Θα ανακοινώσει πρώτη το κόμμα της 21 του μηνός. Οι πληροφορίες λένε πως υπάρχουν και στελέχοι που κινούνται και στα αριστερά του πολιτικού φάσματος μέσα στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Άρα λοιπόν έχουν αρχίσει να ζορίζουν τα πράγματα και νομίζω ότι δεν μπορούσε να περιμένει.
0: Αλλάζουμε θέμα και όλα τα όπλα έχει επιστρατεύσει και επιστρατεύει η ΑΔΕ στον πόλεμο με την φοροδιαφυγή, εντείνοντας τους στοχευμένους ελέγχους σε επαγγελματικούς κλάδους υψηλού κινδύνου και βεβαίως με τη βοήθεια και της τεχνητής νοημοσύνης. Η παραβατικότητα, όπως θα ακούσουμε στο ρεπορτάζ, με την μία έκδοση αποδείξεων παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Ο Κωνσταντίνος Δαυρός έχει ετοιμάσει το ρεπορτάζ.
12: Απόδειξες έκοψαν?
13: Όχι, μερικώς.
14: Τη διαιώνιση ενός κλασικού φαινομένου παρατηρούν οι πολίτες.
15: Χωρίς απόδειξη αυτή την τιμή, με απόδειξη εκείνη, ποια τιμή θέλετε?
14: Συνολικά η ΑΔΕ

0: για την περσινή χρονιά έχει καταγράψει ποσοστό φορολογικής παραβατικότητας 29,7%, αυξημένο κατά 2,6 ποσοστιαίες μονάδες, κυρίως λόγω της αύξησης των ελέγχων που όμως κάποιοι πολίτες δεν παρατηρούν.
1: Τα τελευταία μαγαζιά που πηγαίνω έχει τύχει να έχει και 3 και 4 ελέγχους ταυτόχρονα.
2: Δεν έχω δει καμιά ιδιαίτερη αύξηση στους ελέγχους. Μπορεί να υπάρχει να μην την είδα.
0: Στην κορυφή των παραβατικών κλάδων τα συνεργεία αυτοκινήτων με 91%, οι χερσαίες μεταφορές με 58,1% και οι υπηρεσίες υγείας με 54%.
3: Όχι, δεν κόβουν αποδείξεις. Ποιος κόβει?
0: Οι υδραυλικοί πέρυσι δήλωσαν μέσα ετήσια καθαρά κέρδη 6.371 ευρώ, μηνιαία δηλαδή 530 ευρώ, ενώ οι ηλεκτρολόγοι ήταν στα 615 ευρώ το μήνα. Ειδικά στην εστίαση τα μέσα καθαρά κέρδη ήταν μόλις 8.553 ευρώ το χρόνο, δηλαδή 713 ευρώ το μήνα.
4: Το να πιάσεις τώρα ένα μικρό σου πλατζίδικο και να του βάλεις ένα πρόστιμο 1.000 ευρώ, δεν νομίζω ότι σώζεται η κατάσταση.
0: Οι επαγγελματίες θεωρούν ότι η ψηφιακή τεχνολογία έχει βουλώσει τις τρύπες της φοροδιαφυγής και ζητούν οι έλεγχοι να στραφούν σε μεγαλύτερου μεγέθους εταιρείες.
5: Αφού είναι τα πάντα ελεγχόμενα, το τι παρέλαβα, το τι πούλησα, ας γυρίσουν το βλέμμα τους από την άλλη πλευρά. Όχι σε εμάς.
6: Πολλοί πληρώνουν στα μαγαζιά με κάρτα, οπότε η κάρτα σημαίνει ότι κόβεται απόδειξη αναγκαστικά.
7: Σύμφωνα με τους πολίτες, η αύξηση των ελέγχων από την ΑΔΕ αποτελεί μία εκ των λύσεων για την αποφυγή της φοροδιαφυγής. Ωστόσο, θεωρούν πολύ σημαντικό και την αλλαγή της νοοτροπίας τους.
8: Οι έλεγχοι δεν φτάνουν ποτέ.
9: Η λύση είναι να γίνουμε καλύτερος λαός.
0: Στελέχοι της φορολογικής διοίκησης πάντως τονίζουν ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν προς κλάδους που παρουσιάζουν ύποπτες αποκλίσεις εισοδημάτων και άρα μεγάλες ενδείξεις φοροδιαφυγής.
10: Ετοιμάστηκα τώρα με τις ηλεκτρονικές απάτες. Για μεγάλη προσοχή. Τον κόδωνα του κινδύνου χτυπούν οι αρχές για ένα νέο παραπλανητικό μήνυμα που αποστέλλεται στα κινητά τηλέφωνα για δίθεν απρίρωτα τέλη κυκλοφορίας. Οι πολίτες καλούμεθα να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να διαγράφουμε τα συγκεκριμένα SMS και να μην τα δίνουμε ποτέ και να μην τα ανοίγουμε και να μην δίνουμε ποτέ τα προσωπικά μας στοιχεία και κωδικούς. Εκτός των τέλη κυκλοφορίας είναι και τα ΕΛΤΑ. Με λατινικά είναι το μήνυμα που έρχεται στα ΕΛΤΑ, στα λατινικά το, η λέξη ΕΛΤΑ. Προσοχή, δεν ανοίγετε τίποτα, διαγράψτε το μέσα από το κινητό, δεν έχετε κανένα πακέτο που να περιμένετε και δεν θα στείλει ποτέ έτσι SMS, αν και εφόσον χρειαστεί. Οι εταιρείες αυτές μιλούν με άλλες πλατφόρμες και φυσικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Πάμε να ακούσουμε την Κάτια Νιάκαρη.
11: Μου έχει έρθει μήνυμα ότι δεν έχω πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας και ήταν μήνυμα απάτης για να πατήσεις το link και να σου πάρουν λεφτά την κάρτα.
12: Μήνυμα σαν αυτό. Με όνομα αποστολέα που μόνο σε δημόσια υπηρεσία δεν παραπέμπει και ενημερώνει για δίθεν ανεξόφλητα τέλη κυκλοφορίας, τα οποία πρέπει να πληρωθούν μέσα στις επόμενες 3 ώρες, διαφορετικά θα υπάρχει έξτρα επιβάρυνση, λαμβάνουν καθημερινά πολίτες. Στο απατηλό SMS υπάρχει επισυναπτώμενος σύνδεσμος με κάποιους πολίτες να βάζουν τα στοιχεία τους και τελικά να κάνουν φτερά τα χρήματά τους.
13: SMS πλαστά και παραπλανητικά. Συνέχεια.
12: Σε άλλο μήνυμα, οι επιτίδιοι ενημερώνουν για εκκρεμές πρόστιμο από την τροχέα, αναγράφοντας πως θα υπάρχουν συνέπειες με την καθυστέρηση πληρωμής, καθώς θα χρεώνεται καθημερινά ένα τέλος 3%.
14: Έλαβα ένα μήνυμα που λέει ότι μέσω gov.gr, από ένα email όμως το οποίο δεν παρέπεμπε στο gov, ότι έχετε θέμα με κάτι κλήσεις, με την εφορία κλπ. Φυσικά το διάγραψα κατευθείαν, ούτε καν το άνοιξα.
7: Περισσότερο υποψιασμένοι εμφανίζονται οι πολίτες, καθώς όπως λένε, το τελευταίο διάστημα όλο και περισσότερα ύποπτα μηνύματα εμφανίζονται στα κινητά τους τηλέφωνα.
14: Στο τελευταίο δίμηνο μου έχει έρθει πάνω από 3-4 φορές.
13: Μεγάλη προσοχή σε ό,τι μηνύματα έχουν link, ό,τι στέλνει, ό,τι μήνυμα έχει από κάτω και έχει link, δεν το πατάμε ποτέ.
12: Στο πλαίσιο νέας προσπάθειας εξαπάτησης των πολιτών, το παραπλανητικό μήνυμα φέρει ονομασία αποστολέα την ελληνική αστυνομία. Σε αυτό ενημερώνεται ο παραλήπτης πως του έχει επιβληθεί πρόστιμο για υπέρβαση ταχύτητας σε κατοικημένη περιοχή και καλείται να πληρώσει επιτόπου για να κερδίσει έκπτωση 50%.
15: Υπάρχουν απατεώνες πολλοί που προσπαθούν να εξαπατήσουν τον κόσμο.
16: Να έχουν τα μάτια τους 14 όλοι, να μην απαντάμε, να ελέγχουμε τι μας έρχεται.
12: Σύμφωνα με τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας, το πρώτο τρίμηνο του 2026 σημειώθηκε ραγδαία αύξηση στις απάτες με διάφορες μεθόδους σε βάρος των πολιτών, αφού καταγράφηκαν συνολικά 2.612, όταν το αντίστοιχο χρονικό διάστημα το 2025 ήταν 1.992.

0: Κλείνουμε τα ρεπορτάζ μας με τον πόλεμο σε κυκλώματα διακίνησης επικίνδυνων συμπληρωμάτων διατροφής έχουν κηρύξει αρχές. Η Βάσια Γκανάρα στο ρεπορτάζ.
1: Περισσότερες από 34.000 συσκευασίες παράνομων συμπληρωμάτων διατροφής αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ κατέσχεσε η ΑΔΕ μετά από εφόδους σε δύο αποθηκευτικούς χώρους εταιρείας εμπορίας σκευασμάτων. Τα προϊόντα, σύμφωνα με τις αρχές, διακινούνταν χωρίς την υποχρεωτική γνωστοποίηση στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων.
2: Το τελευταίο διάστημα έχουμε διαπιστώσει ότι είναι πολύ αυξημένες οι απόπειρες, οι προσπάθειες επιτίδιων να εξαπατήσουν το κοινό μέσω ιστοσελίδων, οι οποίες έχουν παραποιημένα πρόσωπα, ονόματα ιατρών και προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών και να πουλήσουν ψευδεπίγραφα φάρμακα.
1: Συμπληρώματα διατροφής, σκευάσματα ευεξίας, ακόμη και φάρμακα για την απώλεια βάρους ή για τη σεξουαλική λειτουργία είναι ανάμεσα στα προϊόντα που, όπως λένε οι πολίτες, αγοράζονται πλέον όλο και πιο συχνά μέσω διαδικτύου. Πολλοί δελεάζονται, όπως λένε, από τις χαμηλές τιμές και την εύκολη πρόσβαση. Την ίδια ώρα όμως εκφράζουν φόβο και αμφιβολία για το τι πραγματικά περιέχουν αυτά τα προϊόντα και αν είναι ασφαλή για την υγεία τους.
0: Η Αγγελική Καρδιόλακα έτοιμη για το δελτίο ειδήσεων στις 6 και αμέσως μετά ξεκούραση βεβαίως. Ο Γιώργος Ψάλτης είναι ήδη έτοιμος από την ώρα που έχει έρθει και έχει γεννηθεί ούτως ή άλλως. 2 ώρες κοντά σας. Επαναλαμβάνω, 3 ώρες ο Άρης Πρωτοσάλτης. Σήμερα και αύριο λείπει ο Παύλος Τσίμας. Οπότε ημερολόγιο θα κρατήσει ο Άρης που έλειπε 2 μέρες. Οπότε θα αναπληρώσει τις χαμένες ώρες. Εμείς το πρωί στις 7 στο δελτίο ειδήσεων των 7 και αύριο το πρωί στις 5. Να είστε καλά. Μια χαρά.
3: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Νέες απειλές εξαπέλυσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει για την Τεχεράνη και καλώντας την να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Παράλληλα, ανάρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτες της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Η νέα ανάρτηση Τραμπ στο Truth Social έγινε λίγη ώρα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ηγέτες συζήτησαν το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν. Συζητήθηκε επίσης και το πρόσφατο ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Αμέσως μετά, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ. Την Τρίτη, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να συγκαλέσει σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Για επικίνδυνη κλιμάκωση και άμεση απειλή για την ασφάλεια της χώρας κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μετά το πλήγμα με μία επανδρωμένη αεροσκάφη που προκάλεσαν πυρκαγιά κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαράκαχ στην δυτική πλευρά της χώρας. Το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύθηκαν τα ντρόουνς. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη προειδοποιεί ανοιχτά το Άμπου Ντάμπι να μην εμβαθύνει τις σχέσεις του με το Ισραήλ. Σύμφωνα με το Ιρανικό Φοιτητικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο πρώην διοικητής των φρουρών της Επανάστασης δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν έχει κλείσει την πόρτα της φιλίας στις σχέσεις του με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όμως θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η υπομονή του Ιράν έχει όρια. Άνοδο σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου μετά την επίθεση με ντρόουν στο πυρηνικό εργοστάσιο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Το Brent κατέγραψε άνοδο 1,9% φτάνοντας στα 111 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό διαμορφώνεται στα 107 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας αύξηση 2,2%. Νέα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σκότωσαν εχθές στο Νότιο Λίβανο 7 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου ηγετικού στελέχους της οργάνωσης Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ, παρά τη νέα παράταση της εκιχηρίας. Εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι μόνο μέσα από μια τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030. Δήλωσε επίσης ότι η νίκη της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι κομματικός σκοπός, είναι εθνική ανάγκη για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Αναφερόμενος στο συνέδριο, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν αθροίζει μόνο λόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες, δήλωσε χαρακτηριστικά. Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό σημειώθηκε εχθές στις 8.30 το βράδυ στην παλαιά Εθνική Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος της Ελευσίνας, μετά από σύγκρουση δύο αυτοκινήτων. Νεκρός

0: Είναι ένας 40χρονος Αλγερινός, ενώ ένας ακόμη νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή. Ελαφρά τραυματίστηκαν 2 ακόμη άτομα. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από τη Ρόδο είναι τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε εχθές το μεσημέρι στο νησί. Ο οδηγός του άλλου αυτοκινήτου κρατείται και σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Ρωσική επίθεση με ντρόνους και πυράβλους δέχθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας ουκρανικές πόλεις, κυρίως η Οδυσσός και η Ντνίπρο. Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, στόχος έγιναν πολυκατοικίες, σχολείο και νηπιαγωγείο. 11 άτομα τραυματίστηκαν συνολικά, ανάμεσα τους 2 αγόρια 10 και 11 χρονών. Την ίδια ώρα, το Ρωσικό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων, επικαλούμενο δεδομένα του Υπουργείου Άμυνας, μετέδωσε ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις αναχέτησαν και κατέστρεψαν τουλάχιστον 3.124 ουκρανικά ντρόνς κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας. Ξεκινούν από σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της χώρας. Οι εξετάσεις για την πρώτη και τη δεύτερη λυκείου θα διεξαχθούν έως τις 12 Ιουνίου. Για την τρίτη λυκείου οι απολυτήριες εξετάσεις θα ολοκληρωθούν μέχρι τη Δευτέρα 25 Μαΐου, καθώς στις 29 θα αρχίσουν οι πανελλαδικές. Στα αθλητικά, για την έκτη αγωνίστηκε τον play-off της Super League, ΑΕΚ και Ολυμπιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Οι Ερυθρόλευκοι τερμάτισαν στη δεύτερη θέση και θα αγωνιστούν στην προκριματική φάση του Champions League. Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση στο Απόστολος Νικολαίδης, καθώς Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 2-2. Αποχαιρέτησε τη Super League ο Πανσεραϊκός, καθώς την αναμέτρηση με τον Πανετολικό για την ένατη αγωνιστική των play-out αναδείχθηκε ισόπαλος με τον Πανετολικό με σκορ 1-1. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι αίθριος, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά, δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Δευτέρα, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 25 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη, από το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, και αργότερα στο βόρειο Αιγαίο, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 3 με 5 και βαθμία στα νότια πελάγια, 6 με 7 μποφόρ, και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη, κυρίως στα ανατολικά και νότια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια 7, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος, την Πέμπτη, γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, και την Κρήτη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Αυτά για την ΑΕΚΑΡΑ, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Δεν ξέρω ποιοι από την παρέα είναι ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ. Καλημέρα, πρωταθλητές, λοιπόν. Επίσημα, γιατί αν επίσημα είμαστε εδώ και δύο εβδομάδες, όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε. Το Σάββατο φάγαμε μια βροχή στη Φιλαδέλφεια. Πω. Είχα να πάω καιρό, να σας πω την αλήθεια. Αλλά ήταν μια πολύ ωραία μέρα. Πολύ ωραία μέρα εννοώ, όχι καιρικά, αλλά για την προπόνηση, που μόνο προπόνηση δεν ήταν. Λοιπόν, πάρα πολλοί κόσμος και το ενδιαφέρον. Ήταν για μας τους ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ το γεγονός ότι πάρα πολλοί μπαμπάδες και μαμάδες έφερναν μικρά παιδιά στο γήπεδο. Τώρα θα μου πεις, εντάξει, δεν είναι, είναι ένα γήπεδο το οποίο είναι στολίδι, ρε παιδί μου, δεν ξέρω πώς έχετε πάει ή τέλος πάντων πώς θα θέλατε να πάτε. Ας πούμε, εκεί που πήγα το Σάββατο, η διπλανή μου που πιάσαμε μια κουβέντα είχε φέρει το φίλο της, ο οποίος ήταν Παναθηναϊκός, να δει το γήπεδο. Και να δει και το πιο πολύ κλάμα έριξε ο Βάζελος. Μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω. Αλλά θέλω να σας πω ότι ήταν πάρα πολύ ωραία η αίσθηση. Βέβαια, φάγαμε βροχή κανονική, δεν το. Λάσπη, είχαμε πλύνει και τα αμάξια. Τα έλεγε η Σούζη, δεν ακούσαμε εμείς. Δεν πειράζει όμως, δεν πειράζει. Όλα καλά. Λοιπόν, επίσης έλεγα στη Δημητρούλα εδώ πέρα απέναντι μου, την κυρία Σταματίου, ότι θέλαμε να πάρουμε, ρε παιδί μου, ξέρεις, ένα αμνηστικό από τη μπουτίκ της ομάδας. Δεν υπήρχε περίπτωση να μπούμε. Οπότε τα αφήσαμε για τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, βέβαια Σάββατο οι πιο πολλοί από ό,τι καταλαβαίνω, έβλεπα από τα νούμερα, εγώ δεν ήμουν από αυτούς, δεν είμαι φίλος, στηθήκατε να δείτε Eurovision, αλλά δεν, εντάξει, τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Η πλάκα μεγάλη όμως, ξέρετε ποια είναι, γιατί και αυτό έχει τη σημασία του. Δεν είναι ότι εμείς πήγαμε εκεί που πήγαμε, δεν πήραμε τα 12, εμείς το δώσαμε στην Κύπρο, από ό,τι κατάλαβε η Κύπρος το δώσε σε εμάς, η κλασική διαδικασία. Είναι ότι οι Βούλγαροι που πήραν για πρώτη φορά στην θητεία τους την πρώτη θέση, άρα θα διοργανώσουν στη Σόφια του χρόνου τη διαδικασία, είχαν λίγη και ελληνική συμμετοχή. Τσακ, χωθήκαμε και εκεί μέσα. Ωραίο. Για να γλιτώσουμε και μάλλον να χρυσώσουμε λίγο το χάπι της απογοήτευσης. Γιατί νομίζω ότι η Βουλγαρία δεν ήταν στα φαβορή, αν κατάλαβα καλά. Έψαχνα τα σαββατιάτικα φύλλα να δω λίγο κλπ. Έψαχνα να βρω κάτι δημοσιεύματα κλπ. Θα μου πεις, αυτά σε εκείνα ψάλλει. Όχι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να πω, μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε και αυτά, καταλάβατε τώρα. Ταυτόχρονα η Βόλτα στη Λαϊκή, έτσι, γιατί άκουσα και τον Πρωθυπουργό που μιλάει για την ακρίβεια κλπ. Και την Παρασκευή. Και χθες, αλλά χθες ήταν λίγο πιο πολιτικό το μήνυμά του, θα το κουβεντιάσουμε. Λοιπόν, η ακρίβεια είναι εδώ βέβαια, αλλά ξαναλέω, στη Λαϊκή, τα κολοκυθάκια, ωραία κολοκυθάκια εκεί από τον κάμπο του Μαραθώνα, αρχίζει και παράγει ο κάμπος. Ναι, αυτό είναι το ενδιαφέρον της ιστορίας. Λοιπόν, στο 1,5 ευρώ, πέρυσι ήταν στο 1 ευρώ. Όπως και τα μήλα τα βρήκα και πιο φθηνά σήμερα, γιατί χθες το Σάββατο δηλαδή, διότι βλέπω ότι τελειώνουν τώρα, ήρθαν όμως, όχι ροδάκινα, πώς λέγονται τα άλλα, όχι τα ροδάκινα είναι και τα άλλα, τα μελίο απ' έξω, ωραίο, βέβαια, εντάξει, ψιλοτσιμπημένη τιμή, είδα κάτι κεράσια 4 ευρώ το μισό κιλό, φράουλες που εγώ δεν τις ακουμπάω γενικά, έχω ένα αυτό, okay, και εκείνες, σε καλό δρόμο. Κάτι πεπόνια είδα. Ήρθανε τα πρώτα φρούτα του καλοκαιριού. Νομίζω νωρίς βέβαια, αλλά okay, δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει με το γεγονός της απόφασης του καθενός για το τι θα πάρει για την εβδομάδα του όσο αφορά.

φρούτα και όπορο λαχανικά. Όμως ξαναλέω, τα πολύ ωραία πράσα που δεν βλέπω να τα επιλέγετε, 80 λεπτά τα είχαν το κιλό. Θα μου πεις, μας κάνεις ανάλυση ψάλι? Όχι, δεν έκανα καμία ανάλυση. Απλώς θέλω να σας πω, γιατί υπάρχει ακρίβεια, δεν το κουβεντιάζω, και είναι ένα ζήτημα το οποίο το βάζετε όλοι πάνω στο τραπέζι όταν σας ρωτάνε από τις δημοσκοπήσεις και προκύπτει το ζήτημα αυτό. Καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι, με υγεία. Καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν τις εσωτερικές εξετάσεις. Ξεκινάνε από σήμερα, γυμνάσια Λύκεια, μάλλον Λύκεια περισσότερο, και τα γυμνάσια και τα γυμνάσια. Τα δημοτικά τελειώνουν 15 Ιουνίου, έτσι. Και τα παιδιά της τρίτης Λυκείου ξεκινάνε, όχι αυτή την Παρασκευή, τις Πανελλαδικές, την άλλη Παρασκευή, 29 του μηνός. 29 είναι η πρώτη μέρα, έκθεση, κλασικά, 30-31, πρώτη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, πάμε στα επόμενα μαθήματα. Με το καλό για τα παιδιά όλα. Λοιπόν, να πούμε ότι Ανατολή του Ηλίου σήμερα 6 και 13. Χθες ήταν πραγματικά μια καλή μέρα μέχρι το μεσημέρι, μετά μας τον γύρισε λίγο ο καιρός. Αλλά φάγαμε αρκετή βροχή, αλήθεια είναι, το Σάββατο φάγαμε αρκετή βροχή εκεί στη γειτονιά μου και γενικότερα θα έλεγα, και λάσπη, Καλά που τα είχαμε πλύνει τα αυτοκίνητα. Λοιπόν, βλέπω σήμερα το Αγιολόγιο Ορτολόγιο, μισό λεπτό, γιατί βλέπω και κόσμο να γιορτάζει σήμερα. Να τα βάλουμε σε μία τάξη. Εφράσιος, Ιούλιος, Ιουλία και Φαϊνίλη. Άκου Φαϊνί. Πέτρου, Διονυσίου, Χριστίνης, Ανδρέου, Παύλου, Βενεδήμου, Ηρακλείου, Θεοδότου, Εφρασίας, Στεφάνου Πατριάρχου Ιουλιανού, Θεοδόρου Πάπα Ρώμης και Μαρτινιανού. Χρόνια πολλά και καλά σε εσάς που γιορτάζετε σήμερα, κυρίες και κύριοι, ή έχετε κάποια επέτειο. Εύχομαι τα καλύτερα για την σημερινή ημέρα. Τσάκαρο Δευτέρα, το ξέρω, το καταλαβαίνω, αλλά τι να κάνουμε, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές στη ζωή μας. Υπάρχουν Παρασκευές, υπάρχουν όμως και Δευτέρες. Έτσι δεν είναι? Άρα θα υπομείνουμε και τις Δευτέρες. Δεν γίνεται διαφορετικά. Η κυρία Δημήτρα Σταματίου απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. 8 και 31 δισηλίου, παρακαλώ πάρα πολύ. Χθες πήγα τον Άρη βόλτα, 9 παρα 10 παιδιά, μέρα, φως, κανονικό, ωραίο. Και το φως, να ξέρετε, 6 παρα 10, τι 6 παρα, ναι, πότε πήγα το Σάββατο, το Σάββατο πήγα για περπάτημα πρωί πρωί, 6 παρα 4, ήταν μέρα κανονική. Με κοιτάγανε κάτι σκυλιά, σου λέει, που πάθω στο τρελό τέτοια ώρα. Αυτά είναι τα θέματα, άμα κοιμάσαι νωρίς, ξυπνάς και νωρίς τα παππούδια. 2-10-48-00-170 έως 174, ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. skyradio.gr πάνω δεξιά μπορείτε να γράψετε ό,τι θέλετε. Καλημέρα, σχόλια, σχολιανά. Έρχονται εδώ στην οθόνη που έχω μπροστά μου στον υπολογιστή. Καλημέρα πρωινή, βλέπω έχετε στείλει μηνύματα. Κυρία Σοφία Καλαύρου στα ηχητικά που είναι και μπόλικα. Το Γιαννίρη βλέπω να τα μεταδίδει αργότερα στο πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο. Η κυρία Βαρσάμι, μουσικές επιλογές. Ο πρωταθλητής Πολυλογάς, Γιώργος Ψάλτης, εδώ στα μικρόφωνα του Sky. Τώρα που λέω για πρωταθλητής, μην το ξεχάσω. Να το πω και αυτό. Χθες ο Παναθηναϊκός ήταν η τελευταία αγωνιστική του στο γήπεδό του, Αλλά για μια ακόμα φορά ο μεγάλος Αντώνης Αντωνιάδης, αυτή η ωραία φιγούρα, ταλαιπωρημένη η αλήθεια είναι. Θυμάμαι μια περίοδο ο κύριος Αντωνιάδης ήταν και υποψήφιος. Είχε μπλέξει με τα πολιτικά, λοιπόν δεν έχει σημασία. Απλώς το είχα μιλήσει τότε, γι' αυτό το θυμήθηκα τώρα. Αλλά ο Ψηλός είναι μια μεγάλη φιγούρα για τον Παναθηναϊκό και μεγάλη ιστορία για τον Παναθηναϊκό. Και παρά τα προβλήματα που έχει, λοιπόν, δεν χάνει αγωνιστική στο Απόστολος Νικολαίδης. Και πρέπει να το αποδώσω τα εύσημα για το γεγονό. Καλά, βέβαια, θα μου πεις, ρε Σιψάλτη, εκεί τέλος πάντων μεγαλούργησε, εκεί αποθεώθηκε, εκεί όλα. Σωστό, σωστό. Αλλά κάποιοι, επειδή μου φεύγουν, αποχωρούν, δεν θέλουν να εμπλέκονται μετά το τέλος αυτής της πορείας, της αθλητικής τους πορείας. Ο Ψηλός, ο κύριος Αντωνιάδης, είναι εκεί όμως. Θυμάμαι και στην προηγούμενη αγωνιστική πάλι μέσα και έκανε και κρύο τότε, κουκουλωμένος στις εξέδρες του Απόστολου Νικολαίδης. Μπράβο του. Μπράβο του. Μπράβο του. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για την αρχή, για το σημερινό πρωινό μας. Βεβαίως, τα μεγάλα θέματα είναι ακόμα εδώ. Και όχι απλώς είναι εδώ. Έχουμε δρόμο μπροστά μας για τα ζητήματα αυτά. Π.χ. με

αφορμή την ιστορία του, θα το κουβεντιάσουμε, αυτού του νομοσχεδίου που έρχεται από την Τουρκία. Υπερεξουσίες, λέει ο κουμπάρος μας, ο Ταγί Περντογάν, να μπορεί, λέει, να ανακηρύσει ο πρόεδρος ΑΟΣ μέχρι, λέει, και σε έκταση 200 ναυτικών μιλίων. Εν τω μεταξύ, 200 ναυτικά μιλία δεν υπάρχουν στο Αιγαίο, να ξέρετε. Από τη μία άκρη, λέει, μέχρι την άλλη, στο Αιγαίο, δηλαδή ανάμεσα, λέει, στο ανατολικό άκρο της Εύβοιας και τη Χερσόνησο της Ερυθρέας, το περίφημο Τσεσμέ, είναι, δεν είναι 80 μιλιά. Αλλά μιλάμε από τη μία υπηρετική μέχρι την άλλη υπηρετική. Και διάμεσα παρεμβάλλονται και πολλά κατοικημένα νησιά που έχουν με βάση τη σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, την περίφημη UNCLOS που έλεγε παλαιότερα ο Νίκος Δένδιας, πλήρη δικαιώματα για εφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ και όχι μόνο λίγο χωρικά έδατα όπως ισχυρίζεται η Τουρκία από την πλευρά της. Μπορεί να μην την έχει υπογράψει, λέει, την UNCLOS η Άγκυρα. Ξαναλέω, την εφαρμόζει κατά το δοκούν, εκεί που τη συμφέρει προφανώς, στην Μαύρη Θάλασσα, αλλά και ότι πρέπει, λέει, να υπάρξει συμφωνία ανάμεσα στα κράτη με τις αντικείμενες ακτές. Δηλαδή εμείς με την Τουρκία έχουμε αντικείμενη ακτή, η Τουρκία όμως με τη Λιβύη δεν έχει αντικείμενη ακτή, αλλά δεν πειράζει, παίζει κανένα ρόλο, μην τρελαίνεστε. Έχει ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Εν τω μεταξύ, ξέρετε τι σκεφτόμουν χθες. Θυμάστε τελευταία φορά που πήγε ο Μητσοτάκης και συνάντησε στην Τουρκία, στο μπλε παλάτι, στο γαλάζιο παλάτι, τον Ερντογάν, που εκεί σε μια, μάλιστα ήταν και συναγωμένος ο Μητσοτάκης τότε, και είπε σε κάποια στιγμή ότι θα πρέπει να δούμε και αυτή την ιστορία του Κάζους Μπέλι, το οποίο είναι ένα αγκάθι ανάμεσα στις δύο σχέσεις. Και έρχεται εκ των υστέρων τώρα, λέει, η Τουρκία, με βάση, προσέξτε να δείτε, τις κινήσεις, λέει, που έκανε η Αθήνα με αφορμή την κρίση στη Μέση Ανατολή και τις δυνάμεις που έστειλε στην Κύπρο, αλλά και τους Patriot που έχει στείλει στην Κάρπαθο και εκεί που υπήρχε συστοιχεία πυράβλων στην Θράκη, να αντιδράσει, λέει, τώρα η Τουρκία και να πάει επίσης και μια σειρά άλλων ζητημάτων τα οποία η ελληνική πλευρά ενεργοποίησε, το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, όπου εκεί αποτυπώθηκαν τα ανώτατα όρια της ελληνικής ΑΟΣ, το ίδιο πάει να κάνει και η Τουρκία, να ξέρετε τώρα, με τη σαφή υποσημείωση ότι με εξαίρεση τα οριοθετημένα σημεία τα οποία έχουμε με τους Ιταλούς στα δυτικά και τμήμα με την Αίγυπτο, περιμένουμε τώρα και το υπόλοιπο κομμάτι με την Αίγυπτο και το Κάιρο παίζει και αυτό το δικά του παιχνίδια, τα όρια μπορεί να αλλάξουν όταν γίνουν οι διαπραγματεύσεις με τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους, δηλαδή την Αλβανία στο κομμάτι του Ιωνίου και την Τουρκία από την άλλη μεριά. Θυμίζω, 1995 υπάρχει θέση της Τουρκίας για τα 6 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο και ότι παραμένει σε πλήρη ισχύ το περίφημο Κάζους Μπέλι. Συνεργάτης, λέει, του Ερντογάν έλεγε ότι ακόμη και ένα εκατοστό τάχα μου να ενεργοποιηθεί, λέει, από τη μεριά της Αθήνας, ενεργοποιεί ταυτόχρονα και την ιστορία του Κάζους Μπέλι. Για να δούμε, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει μια επιχειρησιακή ετοιμότητα από τη μεριά της Τουρκίας γύρω από το ζήτημα αυτό, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, όπως καταλαβαίνετε, διότι δεν αλλάζει η προβιά. Η προβιά παραμένει ίδια. Και σήμερα έχει η Κησέα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν να κουβεντιάσει, λέει, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την ιστορία του Θόλου. Μπορεί να πάει λίγο πιο πίσω, λέει, η ιστορία, γιατί θέλει, λέει, να ενεργοποιηθεί και το ελληνικό κομμάτι, η ελληνική πλευρά. Για να δούμε τι σημαίνει αυτό τώρα. Από την άλλη μεριά, μεγάλο θέμα, με αφορμή και τα όσα υπόθηκαν, είναι τα ζητήματα μέσα από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και από

0: τις ομιλίες και τις παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού, αλλά και τις παρεμβάσεις και άλλων στελεχών, μεταξύ των οποίων και ο Νίκος Δένδιας και ο κύριος Πιερακάκης. Ο κύριος Δένδιας απάντησε και στις κατηγορίες που του έμεσα αναφέρθηκαν κάποιοι σε αυτόν, γιατί δεν, πώς το λένε, τη φανέλα δεν την υδρώνει, δεν εμφανίζεται, εξαφανίζεται κλπ. Κλπ. Είπε διάφορα πράγματα ο Νίκος Δένδιας. Νομίζω ότι είχε ενδιαφέρον η ομιλία του, όπως επίσης και η ομιλία, επαναλαμβάνω, και του κυρίου Πιερακάκη, σε άλλο επίπεδο και σε άλλο ύφος, του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος είναι και, θυμίζω, και επικεφαλής εκεί που είναι, στο Eurogroup. Και σήμερα νομίζω ότι έχει G7 και μετέχει και ο Πιερακάκης ως επικεφαλής του Eurogroup. G7, οι 7 ισχυρότερες οικονομίες του κόσμου, παρακαλώ πάρα πολύ. Θα μου πεις και εμείς τι κάνουμε, Ψάλτη. Εμείς έχουμε ζητήματα, έχουμε νέα λήξη πρόθεσμα. Κάποιοι, λέει, δεν πλήρωσαν οργανωμένα την πρώτη δόση του ένφια για να έχουν περισσότερες δόσεις για να πληρώσουν. Αλλά ούτε λίγο ούτε πολύ, σχεδόν 5 εκατομμύρια αφημοί χρωστάνε, όχι τις μεγαλούς, στην εφορία. 5 εκατομμύρια, παιδιά, δεν είναι λίγοι. Ευχαριστώ, Πέτρο. Λοιπόν, μου φέρετε τις καλημέρες ο Πέτρος από το τηλεφωνικό κέντρο. 400 δισεκατομμύρια, λέει, είναι το ιδιωτικό χρέος το οποίο έχουμε. Δηλαδή αυτά που χρωστάμε μεταξύ μας, το ιδιωτικό χρέος, όχι το δημόσιο χρέος. Και Τετάρτη, λέει, ενδεχομένως να ανοίξει αυτό που λέμε το μητρό ιδιωτικού χρέους, παρακαλώ πάρα πολύ. Ξαναλέω, περίπου 400 δισεκατομμύρια. Τώρα, βέβαια, αυτό το πράγμα, λέει, θα δημιουργηθεί χωρίς να είναι στοιχεία και δεδομένα. Δηλαδή, να μην υπάρχει, ας πούμε, το αφημί του Ψάλτη, ο οποίος οφείλει. Αλλά με έναν άλλο διαφορετικό τρόπο θα υπάρχει αυτή η διαδικασία. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε το λόγο ύπαρξης του Μητρώου. Δηλαδή, γιατί δεν ξέρει η υπηρεσία τώρα τι χρωστάει ο Ψάλτης και ο κάθε Ψάλτης. Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον ζήτημα, να σας πω την αλήθεια. Να δούμε, λέει, αν υπάρχουν ρυθμίσεις, τι είδους ρυθμίσεις υπάρχουν, τι χρέη είναι αυτά. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση πάντως να μην ξέρουμε τι χρωστάει ο καθένας. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Αλήθεια σας το λέω. Βέβαια, στο άλλο μεγάλο ζήτημα, όσον αφορά τα του πολέμου και το μέτωπο, τα πράγματα πάλι δεν πάνε καλά. Καταρχήν να σας πω ότι το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές που είναι ανοιχτές είναι με μία άνοδο 1,8% στα 111 δολάρια και το αμερικανικό στα 107,7. Αυτό το αμερικανικό άνοδο πάνω από 2%. Και είναι στα κόκκινα τα χρηματιστήρια της Ανατολής που είναι τώρα ανοιχτά και με σημαντική πτώση όλα. 1% η Ιαπωνία, σχεδόν 1,5% η Αυστραλία, 1,60% το Χονγκ Κονγκ, λίγο λιγότερο η Σανκάη, 0,30% και υποχωρεί και ο χρυσός. Είναι στα 4.540 δολάρια η ουγγιά, με μία πτώση 0,5% περίπου, αλλά πτώση. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε μετά, γιατί έχουμε να πούμε αρκετά πραγματάκια, μικρά και μεγάλα, τα οποία μας απασχολούν εδώ για τα της δικιάς μας επικαιρότητας. Είναι 6 και 28, καλημέρα σε όλους. Sky 100,3, καλή εβδομάδα, παιδιά, με ψυχραιμία θα τα περπατήσουμε και αυτά συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια.
1: Είδες, ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Ξύπνα, ξύπνα.
5: Τι?
4: Ήρθε. Είναι απ' έξω.
5: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
4: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι,
6: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: ΣΠΑ 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Τρεις Εργενίδες.
1: Άχρηστη.
2: Ένα μωρό.
1: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
2: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
3: και όλα ανατρέπονται
4: από το πουθενά.
2: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
4: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
3: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα.
4: Όμως μετά από μία.
2: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
3: Ένα μωρό για τρεις.
5: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
3: Διονύσης Ατζαράκης.
2: Σύση Ρούμπος.
4: Χάρης Χιώτης.
2: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
5: Και η Ελένη Καρακάση.
3: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
2: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι, μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
9: Hondo Center. Υπέροχο.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέες απειλές εξαπέλυσε τις τελευταίες ώρες ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει για την Τεχεράνη και καλώντας την να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Προηγήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία Ντόναλντ Τραμπ και Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά την οποία οι δύο ηγέτες συζήτησαν το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν. Για επικίνδυνη κλιμάκωση κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μετά το πλήγμα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προκάλεσαν πυρκαγιά κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαράκαχ στη δυτική πλευρά της χώρας. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύτηκαν τα drones. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη προειδοποιεί ανοιχτά το Αμπουντάμπι να μην εμβαθύνει τις σχέσεις του με το Ισραήλ. Τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής συζήτησαν τηλεφωνικά οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Αιγύπτου. Σύμφωνα με ανάρτηση της ελληνικής διπλωματίας, τονίστηκε η σημασία του διεθνούς δικαίου και της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε χθες ο Πρωθυπουργός, ολοκληρώνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στο συνεδρίο, τόνισε ότι δεν αθροίζει μονολόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Την ιστορία τη γράφουν μόνον οι παρόντες και μόνον οι συμμετέχοντες, ανέφερε χαρακτηριστικά. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από εχθές το μεσημέρι σε τροχαία δυστυχήματα σε Ρόδο, Ελευσίνα και Πέραμα. Ξεκινούν από σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της χώρας και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Ωραία μηνύματα μου έχετε στείλει. Την καλημέρα μου, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Ελπίζουμε να είσαστε καλά. Καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα. Όλα να πάνε καλά. Με αφορμή τη βροχή που είχαμε το Σάββατο, μου λέει ένας φίλος ακροατής, μου λέει ψάλτη, εμείς στα βόρεια είχαμε λέει και ζημιές, γιατί είχαμε λέει και χαλαζοπτώσεις. Δεν ισχύει η παροιμία που λέει στον καταραμένο μήνα. Μάη μήνα βρέχει. Να, αυτά είναι τα ωραία. Καταλάβατε τώρα, καταλάβαμε λοιπόν. Αλλά τι να κάνουμε, υπάρχουν και αυτά, να σας πω την αλήθεια. Καλημέρα λοιπόν, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τα καλύτερα εύχομαι. Ειρήνη μου, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Υγεία και χαρά και επιτυχία στα παιδιά λέει, του Λυκείου που ξεκινάνε σήμερα τις εξετάσεις. Με το καλό τα παιδιά αυτά. Εν όψη, ξαναλέω, για την τρίτη Λυκείου, την έναρξη των πανελλαδικών. Βατάνα είναι τα θέματα. Είναι μια έτσι ευχή που θέλω να δώσω σε αυτά τους κυρίους και τις κυρίες που θα βάλουν τα θέματα για τα τέσσερα βασικά μαθήματα που δίνουν τα παιδιά και φέτος για να περάσουν. Πώς είναι περίπου 68.000 αυτοί οι οποίοι χοντρικά λέω θα περάσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εντάξει, μεγάλο στοίχημα για τον κόπο που έχουν κάνει τα περισσότερα παιδιά, αυτό είναι η αλήθεια. Αλλά το λέμε και το ξαναλέμε, εντάξει, είναι μια μάχη, αλλά δεν είναι ο πόλεμος της ιστορίας αυτής. Τώρα που λέω και νούμερα να το θυμηθώ αυτό, να σας το πω, το έχω σημειώσει. Φέτος λέει τα παιδιά της πρώτης δημοτικού θα είναι περίπου 70.000. Δεν πάνε καλά τα πράγματα, να ξέρετε. Το ζήτημα δηλαδή του δημογραφικού είναι εδώ και μας χαιρετάει. Και επιμένω να λέω ότι η ιστορία όπως εξελίσσεται, αν δεν βοηθηθεί το σύστημα περισσότερο και πιο ουσιαστικά για να έχουμε περισσότερες γεννήσεις, θα έχουμε θέματα μεγάλα και προφανώς αριθμητικά όσον αφορά τον τόπο αυτόν και τη γωνιά αυτή του παγκόσμιου χάρτη. Αλλά από την άλλη μεριά, μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και ένα θέμα το οποίο έτσι κι άλλως θα το βρούμε μπροστά μας και έχει να κάνει με το περίφημο ασφαλιστικό. Θα μου πεις γιατί το λες αυτό. Τι γιατί το λέω αυτό, διότι όταν δεν έχουμε γεννήσεις, όταν έχουμε... και θυμίζω επίσης ότι έχουμε και ένα κομμάτι που λείπει, είναι στο εξωτερικό. Που ναι, μεν κάποιοι επιστρέφουν, αλλά κάποιοι συνεχίζουν να είναι εκτός των συνόρων, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Λοιπόν, την καλημέρα μου να πω στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει για τη δουλειά του στον Ασπρόπυργο. Χαιρετισμούς, να είμαστε καλά. Καλή εβδομάδα, Δημήτρη μου. Γεια σου, Μανώλη. Καλημέρα και σε σένα. Χαιρετισμούς. Μπάει καρά, Μανώλη. Καλημέρα, Λάζαρε. Καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά. Τι λέει ο κύριος Κιμιώνης. Το κουβεντιάσαμε αυτό με την Εκπιζώ. Έκανα και μια κουβέντα. Δεν είναι μόνο προς μία συστημική τράπεζα. Υπάρχουν και άλλες ομαδικές αγωγές που έχουν γίνει για χρεώσεις τραπεζών κλπ. Και από ό,τι ξέρω η μία ήδη, η πρώτη απόφαση έχει οριοθετήσει και την νέα επικοινωνία με τους πελάτες παύλα επενδυτές της τράπεζας της συγκεκριμένης, για να ενημερώσει για τη χρέωση αυτή. Έχει όμως ένα ενδιαφέρον, διότι θα πρέπει οι τράπεζες να λειτουργούν ενδεχομένως με άλλο τρόπο, πιο ήπιο απέναντι στους πελάτες τους. Μπράβο ρε Σιλευτέρη, τα νεκταρίνια, έχεις δίκιο. Τα νεκταρίνια τα οποία δεν ήταν και πολύ ακριβά. Εντάξει, ήταν τσιμπημένη τιμή, ακόμα καινούργια ήταν. Αυτά μου τα φέρανε από την Έδεσα. Λοιπόν, ωραία γεύση όμως. Ωραία γεύση. Αλλά σιγά σιγά έρχονται και τα καλοκαιρινά φρούτα. Έτσι. Λάζαρε, καλημέρα. Λοιπόν, έτσι λέμε κι εμείς ότι ήμασταν σχετικά καλοί φέτος, ενώ ως ομάδα. Λοιπόν, τι λέει ο Κώστας. Το 65 αγέννητο ήμουν, ρε Κώστα. Είχα μετά από 2 χρόνια γεννήθηκα εγώ. Σύσουν ενός έτους, μάλιστα. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Καλή εβδομάδα με υγεία. Μπλέξαμε με το γείτονα, γιατί ο γείτονας τα θέλει όλα δικά του. Τα δικά σου δικά μου και τα δικά του δικά του. Κατάλαβες τώρα Γιάννη, αυτή είναι η ιστορία. Και πρέπει τώρα εμείς και να δημοσιοποιήσουμε όλη αυτή την ιστορία όταν θα δούμε τι θα περιλαμβάνει. Να ενημερώσουμε και την Κομισιόν και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα πεις και να την ενημερώσουμε και να μην την ενημερώσουμε. Κάποιες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης λειτουργούν με άλλο τρόπο. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Θέλουν να φέρουν πιο κοντά την Τουρκία. Δεν τους ενδιαφέρει τι γίνεται με την Ελλάδα. Αυτό είναι και ένα ζήτημα.

γενικότερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Λεωνίδας από το Τέξας, βράδυ, καλησπέρα σε σένα Λεωνίδα. Μου λέει να κάνετε και το σταυρό σας, λέει, με τις τιμές στην Ελλάδα. Αυτά, λέει, που έπαιρνα από τη Λαϊκή με 30 ευρώ, εδώ θέλω, λέει, αντίστοιχα 150 δολάρια και από ποιότητα, λέει, 10 φορές κατώτερα. Λοιπόν, καλά, το 30 τώρα τελείωσε, δεν υπήρχε. Εγώ, δηλαδή, παλιότερα πριν την κρίση, μπορεί να κόστησε και καλά 25 από όλα που λέω εγώ και λουλούδια. Ε, τώρα 44 με ελεγχόμενη αγορά. Γιατί θα μου πεις, άμα μιλήσεις με τους ανθρώπους λαϊκής, θα σου πούν τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν και με την ακρίβεια. Α, τώρα που λέμε με την ακρίβεια, μην το ξεχάσω, παιδιά. 2,10 η βενζίνη, η αμόλυβδη. Τέλος ο χαβαλές. Είδα 2,10, όχι 2,01, 2,10, 2,098, 95 στα πρατήρια που έβλεπα το Σάββατο που πήγα κατά Φιλαδέλφια μεριά. Και το πετρέλαιο είναι χοντρικά στο 1,80, λίγο πιο κάτω, λίγο πιο πάνω, κάπου εκεί. Για να δούμε, θα υπάρξει και νέο, θα μου πεις αυτό, θα μας δώσει fuel pass. Διότι, ξαναλέω, τα πράγματα δεν είναι καλά στο μέτωπο της... του πολέμου. Πάλι απειλές ακούω, πάλι ζητήματα με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα οποία, λέει, εμφανίστηκαν ντρόουν τα οποία τους ήρθαν, λέει, από Ιράκ μεριά. Θα μου πεις, το Ιράκ τι σχέση έχει? Γιατί μέσα έχει, λέει, πολιτοφύλακες οι οποίοι υποστηρίζουν την Τεχεράνη. Και γενικά θέλω να σας πω ότι λέμε και ξαναλέμε και ξανακουβεντιάζουμε για τα στενά του Ορμούς, αλλά θέλω να υπογραμμίσω ότι τα στενά του Ορμούς εδώ και... Σκεφτείτε ότι ο πόλεμος είναι από τις 28 Φεβρουαρίου. Πάμε σχεδόν 80 μέρες. Εντάξει, δεν είναι από την αρχή το μπλοκάρισμα των στενών του Ορμούς, αλλά δεν έχουμε εξέλιξη γύρω από το ζήτημα αυτό. Δηλαδή τα πράγματα είναι παγωμένα. Ψάχνουν να βρουν οι χώρες τρόπους και να αγοράσουν και οι χώρες που παράγουν υδρογονάνθρακες να τους στείλουν και με άλλους τρόπους. Αλλά είμαστε, να ξέρετε, παθητικοί στο ζήτημα αυτό. Και οι προβλέψεις γενικότερα που υπάρχουν, διάβαζα το Σάββατο μια έκθεση της JP Morgan που εκτίμησε, λέει, ότι με κλειστό το στενό του Ορμούς τα αποθέματα πετρελαίου σε μια ομάδα πλούσιων χωρών θα μπορούσαν να υποχωρήσουν σε επίπεδο επιφυλακής από τις αρχές Ιουνίου. Ενώ, προσέξτε, μέχρι το Σεπτέμβρη, αν δεν αλλάξουν τα πράγματα, θα μου πεις μέχρι το Σεπτέμβρη, ρε Ψάλτη, είναι απόσταση, θα ξύνουμε, λέει, τον πάτο του βαρελιού, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Η JP Morgan πάντως, λέει, δεν πιστεύει ότι τα αποθέματα θα φτάσουν πραγματικά σε αυτά τα επίπεδα, καθώς, λέει, η εμπειρία του παρελθόντος έχει δείξει ότι η ζήτηση μειώνεται πριν φτάσουμε εκεί. Ναι, μειώνεται η ζήτηση, οκ. Okay. Και επίσης, σε άλλη έκθεση που διάβασα, έλεγε ότι ενδεχομένως από ένα σημείο και μετά τα πράγματα θα κινηθούν ραγδαία. Και όχι προς την ευχάριστη κατεύθυνση. Θα μου πεις, πρωί-πρωί μας κάνει ζωή πατίνι, Ψάλτη. Δεν το λέω, παιδιά, γιατί το κουβεντιάζουμε και το ξανακουβεντιάζουμε, τα στενά του Ορμούς και το στενό του Ορμούς και δεν περνάνε και περνάνε και τώρα που βλέπω, ας πούμε, τίποτα, δεν έχει πλήρη ακινησία σε αυτά τα πλοία τα οποία έχουν ανοιχτούς πομπούς, γιατί υπάρχουν και τα άλλα που είναι με κλειστούς πομπούς και μέσα βλέπω πολλά πλοία και βλέπω και κάποια ελληνικά τα οποία τα ψιλοπαρακολουθώ, πάνε και έρχονται, πάνε και έρχονται, αλλά επιμένω να λέω, κουβεντιάζουμε και ξανακουβεντιάζουμε και είμαστε στο ίδιο σημείο. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό και με άλλους ηγέτες. Κουβέντιασε και τον απόϊχο, λέει, της επίσκεψης στο Πεκίνο που, από ό,τι κατάλαβα, δεν υπήρξαν και σημαντικές εξελίξεις γύρω από το ζήτημα αυτό των συνομιλιών. Το μόνο που φάνηκε πιο έντονα ήταν μια δήλωση που έκανε ο Δονάλτιος κατά την επιστροφή του για την Ταϊβάν. Με λίγα λόγια, του ψιλοπέρασε του Κινέζου ηγέτη για την Ταϊβάν, από ό,τι κατάλαβα. Από ό,τι κατάλαβα, ξαναλέω. Συνομίλησε, λέει, και με την Ιαπωνία, συνομίλησε και με την Νότια Κόρεα, τους είπε τα νέα από την συνάντηση αυτή. Τώρα ετοιμάζεται, λέει, να πάει αυτή τη βδομάδα στο Πεκίνο ο Βλαδίμηρος. Ήδη, λέει, ο Βλαδίμηρος και αυτός το παίζει Τραμπ. Έστειλε, λέει, μεταγωγικά αεροσκάφη για τη συνοδεία του τα
αυτοκίνητα τα οποία χρησιμοποιεί κλπ. Διότι και ο

0: ο Βλαδίμηρος θέλει και αυτό στην ίδια νοοτροπία του Αμερικανού Προέδρου κλπ. Το Πεκίνο, όπως καταλαβαίνετε, γίνεται κέντρο των εξελίξεων. Θα μου πεις, δεν είναι καθόλου πρωτότυπο αυτό. Σωστό, σωστό, αλλά πάντα υπάρχει αυτό το περίφημο αλλά που πρέπει να έχουμε κατά νου. Αλλά για να ξαναγυρίσω, τα στενά του Ορμούς έχουν επιβάλει οι Ιρακινοί το πάγωμα. Και όσοι είναι να περάσουν, τους λέει θα πληρώσετε. Οι Αμερικανοί βέβαια από τη δική τους πλευρά μπλοκάρουν τα Ιρακινά πλοία λίγο πιο έξω στον κόλπο του Ομάν, έξω από τα στενά του Ορμούς. Αλλά ξαναλέω, η ιστορία έχει παγώσει εκεί με όποιες συνέπειες, άσχετα αν οι χώρες μέλη που έχουν στρατηγικά αποθέματα τα αποδεσμεύουν. Τα αποδεσμεύουν κάποια στιγμή και αυτά θα τελειώσουν. Και μετά, τι θα γίνει? Εδώ είναι το θέμα το μεγάλο. Αν δηλαδή συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και δεν υπάρξει, ίσως με την παρέμβαση και του Πακιστάν, κάποια λύση στο ζήτημα. Ξαναλέω, οι απειλές οι αμερικανικές είναι εδώ. Όπου βρεθεί και όπου σταθεί ο Αμερικανός πρόεδρος, κάνει δηλώσεις γύρω από το ζήτημα αυτό, τελειώνει ο χρόνος, θα τους ισοπεδώσουμε κλπ. Αυτό καταλαβαίνετε ότι λέει μεν κάτι, αλλά δεν λέει και τίποτα. Όσον αφορά, και θέλει και χρόνο μετά, η αποκατάσταση της κανονικής ροής των καυσίμων. Λοιπόν, τι γίνεται με την κίνηση, με ρωτάτε πρωί-πρωί, τι να γίνει, παιδιά? Μην ξεχνάτε ότι είναι Δευτέρα σήμερα και πάντα οι Δευτέρες, όπως λέει και ο κύριος Κολιομιχάλης, είναι ιδιαίτερες και ιδιόρυθμες. Αναμενόμενο το ρεύμα ανόδου, βλέπω στο ποτάμι, αρχίζει και φορτώνει. 2078, λέει η Σοφία που πάει στην Τρίπολη. Εγώ στη γειτονιά μου, Σοφία μου, πιο ακριβή την είδα. Μπράβο. 2078, σε καλό δρόμο είσαι. Καλημέρα, Σοφία, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, στο ρεύμα ανώδου ξαναγυρίζω στο ποτάμι, έχει κινησούλα αρκετή εκεί από το ύψος της Δυραχείου και μετά, και πάει με αρκετή κίνηση. Μετά βέβαια αποδεσμεύεται λίγο το πράγμα, γίνεται καλύτερο στο ύψος της Φιλαδέλφειας. Κινησούλα στην Λεωφόρο Αθηνών, σταθερά. Εντάξει, λίγο πιο ήπια ακόμα. Σχιστούς Καραμακά τα κλασικά προβλήματα τα οποία πάντοτε υπάρχουν. Για να δω, εντάξει, και στο Καματερό βλέπω εκεί πέρα στη Φιλής τα προβλήματα. Έχουμε τίποτα στο λιμάνι του Πειραιά, λίγα πράγματα. Κατά τα άλλα, καλά είμαστε ακόμα. Καλά περπατάμε. Λοιπόν, για να πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον γιατί δεν θα προλάβουμε. Ένα μήνυμα λοιπόν για όλους τους ιδιοκτήτες ταξί. Με το ZAP Taxi Club μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing με τετραετές ή πενταετές συμβόλαιο, κυρίες και κύριοι. Μειώνετε τα μηνιαία έξοδά σας έως και 30% και φορτίζετε δωρεάν σε μόλις 20 λεπτά σε τάχυ φορτιστές σε Πειραιά Αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως. Μάθετε περισσότερα και κάντε αίτηση τώρα στο ZAP Taxi Club, μία λέξη, zaptaxiclub.gr. Και είστε στην Nova, κερδίζετε ένα συν ένα στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε έναν συν ένα καφέ στα Coffee Lab κατεβάζοντας το παντού app, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Διαφημίσεις.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, Αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
4: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Πολύ γρήγορο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR.

0: από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυρυλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Domotel Castri Hotel στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
2: Τάκης και Μπούκης.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
5: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
6: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Novivers.
7: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 9 λεπτά πριν από τις 7. Καλή εβδομάδα σε όλους, Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζω στα καλύτερα και τη σημερινή ημέρα. Ωραία ξεκίνησε πάντως από ό,τι βλέπω. Καθαρός ουρανός, ηλιοφάνεια. Ωραία μας πάει, δεν μας πάει άσχημα ιστορία. Ναι ρε παιδί μου, είναι με άλλο πράγμα, άλλη αίσθηση άμα, ξαναλέω, άμα ξεκινάς τη μέρα σου και έχει ωραίο καιρό. Όχι ζέστη και καύσονες κλπ. Νορμάλ. Νορμάλ πράγματα, άνοιξη. Λέει ο Σωτήρης, για να προλάβω να διαβάσω κάποια μηνύματά σας και δύο-τρία πράγματα που θέλω να σας πω. Μετά τα θερμοκήπια, το μέλλον της αγροτικής παραγωγής είναι η υδροπονία, ελεγχόμενη ποιότητα, προστασία από καιρικές συνθήκες, εξοικονόμηση νερού πάνω από 90%. Αν είναι να πληρώνουμε, λέει, με αποζημιώσει για κάθε χαλαζόπτωση, πλημμύρες, παγετό κτλ., δεν οδηγεί πουθενά. Σωτήρη μου, δεν είναι όμως για όλες τις καλλιέργειες. Δεν μπορούν όλες οι καλλιέργειες να λειτουργήσουν έτσι. Βεβαίως θέλει προσοχή όσον αφορά την κατανάλωση και τη σπατάλησε αρκετές φορές όσον αφορά το νερό, αλλά δεν γίνεται σε όλες. Πάντοτε θα έχουμε προβλήματα όσον αφορά χαλαζοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα κλπ. Πάντοτε. Και θα έχουμε και είχαμε και θα έχουμε. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε πιο γρήγορα. Καλημέρα Αβραάμ, σε μια εποχή που αλλάζει τόσο γρήγορα, λέει, και βία, η στασιμότητα αποφάσεων μέσα στο βούρκο συμφερόντων σημαίνει συνήθως πως μια χώρα απλώς μένει πίσω. Και το αποτέλεσμα, Γιώργο, λέει ο Αβραάμ, το βλέπουμε πλέον παντού γύρω μας, με έναν πληθωρισμό που έχει καταντήσει πληθωρικός. Σωστό είναι αυτό. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, είναι μεγάλη ιστορία η ακρίβεια. Θα έλεγα τεράστια αν δεν ήθελα να είμαι υπερβολικός. Και ακόμα δεν το έχουμε δει το έργο όλο, φίλοι ακροάτες. Πολύ φοβάμαι, σας το έλεγα και για τον πληθωρισμό που ακούμπησε το 5%, ότι θα δούμε και παραπάνω τιμές. Και οι παραπάνω τιμές θα κάνουν ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα για τους πολίτες. Ακόμα και καλά δεν ισχύει αυτό, αλλά υπερβολή αυτό πλέον, αλλά και ευκατάστατος πλέον λόγος να είσαι, να έχεις ένα πολύ μεγάλο μισθό και πάλι σκέψου αυτούς οι οποίοι είναι στα πιο χαμηλά επίπεδα πόσο πιο δύσκολη γίνεται η ζωή τους. Τώρα μια κουβέντα για αυτό που έγινε, παιδιά, στη Μόντενα στην Ιταλία. Να ξέρετε ότι στη γειτονική μας χώρα στην Ιταλία ήρωας είναι ο Λούκα Σινιορέλι. Αυτός ο κύριος, λοιπόν, ο οποίος έκανε την προσπάθεια να πιάσει τον Σαλίμ Ελ Κούντρι, ο οποίος είναι 32 ετών, Ιταλός, με καταγωγή από το Μαρόκο. Θυμίζω ότι αυτός έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε πλήθος στη Μόντενα, μια υπέροχη ιταλική πόλη, υπέροχη πόλη, δεν είναι κάποιες, όλες οι ιταλικές πόλεις έχουν

0: ομορφιά τους, δεν το κουβεντιάζω. Λοιπόν, και αυτός φαίνεται, λέει, να έχει ψυχολογικά προβλήματα. Βέβαια, τα κόμματα της, κάποια κόμματα της Ιταλίας είπαν ότι είναι τζιχαντιστής και λοιπά. Όπως και να έχει, αυτό που κρατάμε είναι το περιστατικό αυτό καθ' αυτό. Δύο από τους τραυματίες φαίνεται ότι ακροτηριάστηκαν. Και ξαναλέω, επειδή είδα και φωτογραφίες και λοιπά, ο ήρωας της διπλανής πόρτας στην Ιταλία λέγεται Λούκα Σινιορέλη. Τον συνάντησε, λέει, η Μελώνη, η οποία ήταν εδώ, ήταν στη Μεσσηνία. Ήταν να πάει μετά στην Κύπρο, αλλά δεν πήγε. Ακύρωσε το ταξίδι, επέστρεψε πίσω λόγω του συγκεκριμένου περιστατικού. Τώρα δεν έχουμε πει τίποτα για τα ζητήματα της αριστεράς, για τον κύριο Πολάκη, τη διαγραφή του, για την έναρξη, ή μάλλον αυτή η εβδομάδα θα ανακοινωθεί το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Χθες πληροφορήθηκε ότι άνοιξε το γραφείο της δικηγόρου της, πέσανε οι πρώτες υπογραφές. Μαθαίνω διαβουλεύσεις για κάποιους οι οποίοι θέλουν να μπουν στα ψηφοδέλτια του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Επαναλαμβάνω, την Πέμπτη όλα αυτά. Αν καταλαβαίνω καλά, τέλος του μήνα έρχεται και η ώρα του Άλεξη Τσίπρα. Εκεί έχουμε και ζητήματα στην πολυκατοικία της κεντροαριστεράς. Να δούμε τι εκεί και αν είναι συγκλονιστικές οι εξελίξεις. Για την επόμενη μέρα, κάτι για θυσίο μαθαίνω, κάτι υπογραφές, να μην είναι βουλευτές καθόλου αυτοί που θέλουν, σημερινοί βουλευτές, να υπογράψουν. Αν θέλουν να υπογράψουν, πρέπει να παρατηθούν και από τη βουλευτική τους έδρα κλπ. Είπε κάποια ενδιαφέροντα πράγματα ο κ. Χατζησοκράτης, διάβασα, για τον ΣΥΡΙΖΑ και ότι θα πρέπει με κάποιους τρόπους να κλείσει και να ενταχθεί μέσα στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Διαφώνησαν αρκετοί, διαφωνούν και κάποιοι εκεί από την πλευρά της νέας αριστεράς. Έχουμε κινητικότητα. Θα το κουβεντιάσουμε αύριο πιο αναλυτικά με έναν ειδικό αναλυτή. Λοιπόν, πάμε για να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Έχετε ακούσει για το ZAP Taxi Club, το πρόγραμμα που δίνει στους ιδιοκτήτες ταξί τη δυνατότητα να αποκτήσουν νέο ηλεκτρονικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing. Το όφελος, έως 30% χαμηλότερα μηνιαία έξοδα, δωρεάν φόρτιση σε ταχυφορτιστές ZAP στην Αττική και πλήρης φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως, ενώ απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. Σταθμοί λειτουργούν σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι. Μάθετε περισσότερα και κάντε αίτηση στο zaptaxiclub.gr. Διαφημίσεις. Αναλυτικό μαγκαζίνο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννίρη. Επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
4: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
10: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
11: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
12: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
13: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα. Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν

0: αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
3: Hertz Leasing.
2: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
3: Hertz Leasing.
2: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
3: Hertz Leasing.
2: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
4: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
5: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
6: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
7: Να το, ήρθε.
5: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
1: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
9: Η ώρα είναι 7.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
11: Μισό.
10: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
11: Μισό.
10: Πάλι μισό.
11: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
12: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα, Δευτέρα 18 Μαΐου και είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Λεφαντή στην αρχή συνταξία, η Σοφία Καλαβρού και η Πέρσα Μπόλια στη μέλη της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και οι σημαντικότερες ειδήσεις τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Νέες απειλές εξαπέλυσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, προειδοποιώντας το ότι ο χρόνος τελειώνει για την Ταχεράνη και καλώντας την να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά όπως ανέφερε, δεν θα απομείνει τίποτα. Προηγήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ με Νετανιάχου, κατά την οποία οι δύο ηγέτες συζήτησαν το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν. Αμέσως μετά, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας της χώρας του. Αύριο Τρίτη, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να συγκαλέσει σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων με τους κορυφαίους συμβουλούς εθνικής ασφάλειας. Για επικίνδυνη κλιμάκωση κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μετά το πλήγμα με μία επανδρομένη αεροσκάφη που προκάλεσε πυρκαγιά κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο στη δυτική πλευρά της χώρας. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη προειδοποιεί ανοιχτά το Αμπου Ντάμπι να μην εμβαθύνει τις σχέσεις του με το Ισραήλ. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ολοκληρώνοντας τις εργασίες του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στο συνέδριο, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν αθροίζει μόνο λόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες, δήλωσε χαρακτηριστικά. Συναγερμό σήμανε σε Στολίσκο που κατευθύνεται προς την Γάζα. Ισπανός ακτιβιστής ανέφερε ότι στην πλατφόρμα X ότι στρατιωτικό σκάφος προσέγγισε το Στολίσκο, γεγονός που οδήγησε στην ενεργοποίηση πρωτοκόλων ασφαλείας. Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα μέσα σε λίγες ώρες σε Ρόδο, Ελευσίνα και Πέραμα. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από

0: Η Ρόδο είναι τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στο νησί. Ο οδηγός του αυτοκινήτου κρατείται και σήμερα το μεσημέρι, αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε περίπου 4 εχθές το απόγευμα στο πέραμα. Το τροχαίο συνέβη στη συμβολή της Λεωφόρου Δημοκρατίας και Μητροπούλου στο ρεύμα προς Πειραιά, με αποτέλεσμα ένας μοτοσυκλετιστής να χάσει τη ζωή του. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες κατά τις οποίες έγινε το περιστατικό. Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες, εκ των οποίων ένα σοβαρά, είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος χθες το βράδυ στην παλαιά Αθηνική Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος της Ελευσίνας, στο ρεύμα προς Αθήνα. Το τροχαίο συνέβη όταν αυτοκίνητο με τρεις αλλοδαπούς επιβαίνοντες έπεσε πάνω σε πορευόμενο γιο ταχύ, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο και να πέσει πάνω σε κολόνα. Και ο καιρός γενικά έθεσε για σήμερα στην Αττική, έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Θα περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και ξεκινάμε βεβαίως με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν με τον Ντόναλντ Τραμπ και το Ιράν. Νέες απειλές λοιπόν εξαπέλυσε χθες ο πρόεδρος Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει για την Τεχεράνη και καλώντας την να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Παράλληλα, ανάρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν τον χάρτη της Μέσα Ανατολής, καλυμμένο με την αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Η νέα ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social έγινε λίγη ώρα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ηγέτες συζήτησαν το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν. Συζητήθηκε επίσης και το πρόσφατο ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Αμέσως μετά, ο Μπενζαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφάλειας του Ισραήλ, ενώ αύριο Τρίτη ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να συγκαλέσει σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων με τους κορυφαίους συμβούλους του Εθνικής Ασφάλειας. Ο πρόεδρος ΗΠΑ ανήρτησε και μίλησε για επικίνδυνη κλιμάκωση, κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά το πλήγμα με μια επανδρομένη αεροσκάφη που προκάλεσε πυρκαγιά κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο στη δυτική πλευρά της χώρας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χωρίς να αποδώσουν κάπου την ευθύνη για την επίθεση, έκαναν λόγο για απαράδεκτη πράξη επιθετικότητας και άμεση απειλή για την ασφάλεια της χώρας. Το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύτηκαν τα drones. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη προειδοποιεί ανοιχτά το Αμπουντάμπι να μην εμβαθύνει τη σχέση του με το Ισραήλ. Σύμφωνα με το Ιρανικό Φοιτητικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο πρώην διοικητής των φρουρών της Επανάστασης δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν έχει κλείσει την πόρτα της φιλίας στις σχέσεις με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Όμως θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η υπομονή του Ιράν έχει όρια. Νέα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σκότωσαν εχθές στο νότιο του Λίβανο 5 ανθρώπους, εκ των οποίων 2 παιδιά, παρά την νέα παράταση της εκεχηρίας. Περίπου 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια διαδοχικών πληγμάτων, διευκρίνησε το Υπουργείο. Το αεροσπλανοφόρο Gerald Ford, το οποίο είχε αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή λίγο πριν την έναρξη του πολέμου εναντίον του Ιράν, επέστρεψε το Σάββατο στις ΗΠΑ μετά από 326 μέρες, ολοκληρώνοντας τη μακροβιότερη αποστολή αμερικανικού αεροπλανοφόρου στα χρονικά, όπως ανακοίνωσε το Πεντάγωνο. Το αεροπλανοφόρο υποδέχθηκε ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέσγκεθ. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομολογό του είχε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας μας Γιώργος Γεραπετρίτης. Συζήτησαν διμερεί ζητήματα και τις περιφερειακές εξελίξεις υπό το πρίσμα πάντα της κρίσης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της Γάζας και του Λιβάνου. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αργατζή, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν, με αντικείμενο τις τελευταίες εξελίξεις στις παγωμένες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, αλλά και τη συνολική κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας εργασίες του 18ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι μόνο μέσα από μια τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030. Δήλωσε επίσης ότι η νίκη της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι ο κομματικός σκοπός, είναι εθνική ανάγκη για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Αναφερόμενος στο συνέδριο της, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν αθροίζει μονολόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες, δήλωσε χαρακτήρα.
1: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας ως κυβέρνηση. Διαχωρίζω εδώ τη δουλειά του κόμματος από τη δουλειά της κυβέρνησης. Περιέγραψα και τις κεντρικές κατευθύνσεις για μια τρίτη κυβερνητική θητεία, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους μόνο μέσα από αυτήν περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030. τον Ιούλιο του 2027, η πατρίδα μας αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απαντήσει λοιπόν ο καθένας, ποιος άλλος αν όχι εμείς, το κόμμα της Ευρώπης, ξέρει και μπορεί να διαπραγματευτεί τα εθνικά συμφέροντα στο πλαίσιο αυτής της μεγάλης ευθύνης. Ποιος έχει τη δύναμη να οδηγήσει την Ευρώπη σε αυτά τα

0: κρίσιμα άλματα τα οποία πρέπει να κάνει.
1: Δεν διαλέγουμε αντίπαλο.
0: Δική μας εχθροί είναι μόνο τα προβλήματα. Έτσι κερδίσαμε δύο εκλογικές αναμετρήσεις, έτσι θα κερδίσουμε και την τρίτη.
2: Θα επιχειρήσουν πολλοί να διατυπώσουν το δίλημα των επόμενων εκλογών ως Μητσοτάκης ή Χάος.
0: Όχι.
2: Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Φάμελος, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Αυτό είναι το δίλημα στο οποίο θα απαντήσουν. Τελικά οι Έλληνες πολίτες οφείλουν να ζυγίσουν, να συγκρίνουν, να κρίνουν και να απαντήσουν.
3: Να μην αποχωρούν από τον ΣΥΡΙΖΑ και τα όργανα του, κάλεσε όλα τα μέλη και τους φίλους του κόμματος ο Παύλος Πολάκης μετά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα. Όπως έγραψε σε ανάρτησή του, αυτός ο πολιτικός χώρος έχει ιστορία που δεν είναι ιδιοκτησία μιας σημερινής κατάστασης στην ηγεσία του. Πρόσθεσε πως τα όσα ακούγονται περί μη συμμετοχής του σε πολιτική γραμματεία και κεντρική επιτροπή δεν έχουν βάση. Να πούμε ότι ο κ. Σωκράτης Φάμελος έθεσε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τον Παύλο Πολάκη, κάνοντας λόγο για αισχρά υπονοούμενα από τον βουλευτή ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά. Όργανα. Για τις εξελίξεις αυτές έχουμε δηλώσεις από τον Βασιλικό Καλέ και τον Τρίφωνα Αλεξιάδη.
4: Ο Σωκράτης ο Φάμελος κρατάει το τιμόνι όσο μπορεί, βέβαια, με αξιοπρέπεια. Αυτό πρέπει να το πιστώσουμε.
5: Εγώ περιμένω τη συνεδρίαση της πολιτικής.
0: Κωνσταντοπούλου, αυτό είναι το δίλημα στο οποίο θα απαντήσουν. Τελικά οι Έλληνες πολίτες οφείλουν να ζυγίσουν, να συγκρίνουν, να κρίνουν και να απαντήσουν.
3: Να μην αποχωρούν από τον ΣΥΡΙΖΑ και τα όργανα του, κάλεσε όλα τα μέλη και τους φίλους του κόμματος ο Παύλος Πολάκης μετά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα. Όπως έγραψε σε ανάρτησή του, αυτός ο πολιτικός χώρος έχει ιστορία που δεν είναι ιδιοκτησία μιας σημερινής κατάστασης στην ηγεσία του. Πρόσθεσε πως τα όσα ακούγονται περί μη συμμετοχής του σε πολιτική γραμματεία και κεντρική επιτροπή δεν έχουν βάση. Να πούμε ότι ο κ. Σωκράτης Φάμελος έθεσε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τον Παύλο Πολάκη, κάνοντας λόγο για αισχρά υπονοούμενα από τον βουλευτή ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά. Όργανα. Για τις εξελίξεις αυτές έχουμε δηλώσεις από τον Βασιλικό Καλέ και τον Τρίφωνα Αλεξιάδη.

0: εταιρείες της πολιτικής γραμματείας της οποίας είμαι μέλος για να τοποθετηθώ. Νομίζω ότι με διασπάσεις και διαγραφές δεν μπορείς να φτιάξεις τη μεγάλη προοδευτική παράταξη που θέλουμε.
1: Εν μέσω να ταράξω στην Κουμουνδούρου και μετά και την ανάρτησή του τον Μάρτιο, ήταν νωρίς, ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε με νέο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το χρόνο που θα κάνει τις ανακοινώσεις για το νέο πολιτικό φορέα, γράφοντας: τον Σεπτέμβρη θα είναι αργά. Οι τελευταίες πληροφορίες πάντως αναφέρουν ότι ο κύριος Τσίπρας στις 26-27 Μαΐου ή σε διαφορετική περίπτωση λίγο πιο μετά θα βάλει τη σφραγίδα στο νέο του εγχείρημα. Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από χθες το μεσημέρι σε τροχαία δυστυχήματα σε Ρόδο, Ελευσίνα και Πέραμα. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από την Ρόδο έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Αφάντου όταν αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με άλλο στο οποίο επέβαιναν πατέρας και γιος καθώς και μια γυναίκα. Και οι τρεις επιβαίνοντες τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Ο οδηγός του αυτοκίνητου κρατείται και σήμερα το μεσημέρι, θα αναμένεται να οδηγηθεί στην εισαγγελική αρχή. Ένα 40χρονος στο Ρελοδαπός έχασε τη ζωή του χθες το βράδυ στην παλιά Αθηνική Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος της Ελευσίνας, στο ρεύμα προς Αθήνα. Σύμφωνα με την αστυνομία, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε με άλλους δύο Ελοδαπούς έπεσε πάνω σε προπορευόμενο γεωταχή, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο και να πέσει πάνω σε κολόνα. Νεκρός είναι ο 40χρονος, ενώ ένας συνεπιβάτης του νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή. Ελαφρά τραυματίστηκαν δύο ακόμη άτομα. Και τέλος, ένας μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του υπό διευκρίνηση συνθήκες εχθές το απόγευμα στο Πέραμα, στη συμβολή της Λεωφόρου Δημοκρατίας με τη Μητροπόλου, στο ρεύμα προς Πειραιά. Αρχίζουν σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της χώρας. Εξετάσεις για την πρώτη και δεύτερη λυκείου θα διεξαχθούν έως τις 12 Ιουνίου. Όσον αφορά τώρα τρίτη λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις θα ολοκληρωθούν μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου, καθώς 29 ξεκινούν οι πανελλαδικές. Περισσότερα από 100 drones κατανεμημένα σε όλες τις περιφέρειες Ελλάδος θα έχει στη διάθεσή του το πυροσβεστικό σώμα και η πολιτική προστασία για τη φετινή αντιπυρική περίοδο, εντάσσοντάς τα στο μηχανισμό επιτήρησης δασικών εκτάσεων. Ο ρόλος τους, όπως αναφέρουν οι πηγές από την πολιτική προστασία, θα είναι ο καθοριστικός στην επιτήρηση, την άμεση αναγγελία συμβάντων αλλά και τη διασταύρωση πληροφοριών. Αλλαγή στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό εξαιτίας εργασιών. Ως την 5η, οι σταθμοί σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Η γραμμή 1 του ΙΣΑΠ θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στα αθλητική ενημέρωση για την έκτη αγωνιστική των play-off της Super League, ΑΕΚ και Ολυμπιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Οι Ερυθρόλευκοι τερμάτισαν στη δεύτερη θέση και θα αγωνιστούν στην προκριματική φάση του Champions League. Χωρίς νικητή τελείωσε και η αναμέτρηση του Απόστολου Νικολαίδης, καθώς ο Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 2-2. Για τα play-off τώρα των θέσεων 5-8, ο Άρης νίκησε το Λεβαδιακό με 3-0 και ο Όφη επικράτησε του Βόλου με 3-1. Αποχαιρέτησε τη Super League ο Πανσεραϊκός, καθώς η αναμέτρηση με τον Πανετολικό για την έναντι αγωνιστική των play-out αναδείχθηκε ισόπαλος με τον Πανετολικό με σκορ 1-1. Στην ημιτελική φάση το play-off της Basket League προκριθεί ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε εκτός έδρας της Μυκόνου με 90-76. Στη Θεσσαλονίκη ο Άρης νίκησε την ΑΕΚ 90-81 και η πρόκριση θα κριθεί σε τρίτο αγώνα. Και τέλος, την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκόσμιου Κυπέλλου πανηγύρισε η Εθνική Ομάδα Handball των Ανδρών, καθώς επικράτησε εκτός έδρας της Ολλανδίας με 38-33.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την κυκλοφορία στου δρόμου του λεκανοπεδίου μας ενημερώνει Δημήτρη Κονιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
5: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Και αρχίζουμε με τα πολλά προβλήματα τα οποία συναντούν οι οδηγοί στην Κατεχάκη. Από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα, λόγω τροχαίου συμβάντος, είναι σχεδόν ακινητοποιημένα τα οχήματα, φίλες και φίλοι. Εάν σας εξυπηρετεί και όσους βεβαίως να συνεχίσετε

0: βουλιαγμένης και να στρίψετε δεξιά στη Φιλολάου ή κατευθείαν να πάτε στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, ο οποίος έχει αρκετή κίνηση βεβαίως, θα φτάσετε παρά τα αυτά πολύ πιο γρήγορα. Τα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών έχουν πολύ αυξημένη κίνηση και κυρίως το ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών. Από το δάσος Χαϊδαρίου μεν προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, αλλά αυξημένο ακόμα περισσότερο και από την Κηφισού, η οποία από τη Λένορμαν και πάνω καθυστερεί τους οδηγούς. Τώρα αρχίζει το καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού να προβληματίζει τους οδηγούς και η σχιστού να υπολογιστεί περίπου στο χιλιόμετρο. Δημήτρη.
1: Και στην πρόγνωση του καιρού τώρα για ολόκληρη την εβδομάδα, αλλά και για σήμερα, πρώτη μέρα της εβδομάδας. Η Χριστίνα Σούζη είναι στο κεντρικό αεροθάλαμο του Sky. Χριστίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό πρωινό.
2: Καλημέρα, Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα, Δευτέρα, έθριος καιρός με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Ανέμι μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 25 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια και αργότερα στο βόρειο Αιγαίο, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Δυτική βορειοδυτική άνεμη 3 με 5 και βαθμία στα νότια πελάγια 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη, κυρίως στα ανατολικά και νότια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Δημήτρη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα Σούζη. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες πάντα ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
3: Sky 100,3.

0: τη ηλικία μου να πάει και το παλιάμπαινο. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 7 και 20 πρώτα λεπτά. Όπως ξέρετε, κάθε Δευτέρα δεν αφήνω να φύγει η κυρία Σούζη. Την κρατάω εδώ για να μου πούμε δύο-τρεις κουβέντες παραπάνω για τα του καιρού, διότι μας απασχολεί ο καιρός. Τι λάσπη έφαγα το Σάββα. Και το έλεγε εσύ.
1: Μην
0: πλύνετε τα μάτια. Το πειράζει όμως.
1: Ήταν, ξέρεις.

0: φαινόταν στην ατμόσφαιρα όχι, κάτω, όχι. Αλλά ήταν ψηλά. Οπότε ναι. Με την βροχούλα αυτό είχα πει ακριβώς. Μην μπλύνετε λοιπόν, γιατί θα βρέξει. Τέλος πάντων, αυτή την εβδομάδα δεν έχει λασπουριά. Γύρισε δυτικός βορειοδυτικός ο άνεμος, οπότε καθάρισε η ατμόσφαιρα. Έχει φύγει και το χαμηλό από την Αφρική. Έχει χαμηλά από τα βορειοδυτικά, δυτικά βορειοδυτικά. Θα έχει άστατο καιρό όλη την εβδομάδα. Μη σου πω μέχρι το τέλος του μήνα.
1: Άρα τις θερμές ώρες της
0: κυρίως, κυρίως. Αλλά όταν θα περνάει το όποιο χαμηλό περνάει, μπορεί να βγάζει και λίγο νωρίτερα. Γιατί δεν είναι, δηλαδή το Σαββατοκύριακο έρχεται και κάθεται απάνω μας, οπότε θα είναι μεσημέρι απόγευμα και στα υπηρετικά οι βροχές και οι καταιγίδες. Τις προηγούμενες μέρες, έτσι όπως θα έρχεται το ένα χαμηλάκι μετά το άλλο, μπορεί και να είναι και λίγο κάποιες άλλες ώρες. Αλλά κυρίως θα είναι το μεσημέρι και το απόγευμα και κυρίως τα υπηρετικά. Σήμερα παρόλα αυτά είναι μια μέρα που δεν έχει τίποτα.
1: Φαίνεται ότι είναι πολύ ωραία.
0: Γενικότερα. Μπράβο, όχι έτσι θα είναι.
1: Έκανε ζημίες όμως το Σάββατο.
0: Στη Βόρεια Ελλάδα, μα το ξέραμε και το λέγαμε. Γι' αυτό και είχε βάλει εμείς προειδοποιήσεις ότι θα είναι έντονα τα. Θα είναι αρκετές οι βροχές και χαλάζει. Άρχισε χαλάζει βασικά. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της άνοιξης, το χαλάζει.
1: Να σας πω.
0: Δεν είναι το χειμώνα που το ρίχνει τώρα τελευταία.
1: Θερμοκρασίες και λοιπά.
0: Θερμοκρασίες κανονικές, 25-26 βαθμούς, δεν είναι παραπάνω. Διάβασα μια ανάρτηση του φίλου μας του συναδέλφου του καλού, του Νίκου του Καντερέ. Που έλεγε ότι πέρυσι τέτοια εποχή, όχι πριν 4 χρόνια, 5, είχε καύσωνα 40-44 βαθμούς.
1: Τότε λέγαμε ότι κάηκαν οι ανθοί των ελιών.
0: Ναι,
1: λόγω
0: μπράβο. Τέτοιες μέρες δηλαδή.
1: Ήταν Σαββατοκύριακο που είχε πάρα πολύ ζέστη.
0: Πάρα πολύ ζέστη, με 40 βαθμούς, 42, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο.
1: Αυτά.
0: Και τα θυμήθηκα και λέω δεν θέλω να τα θυμάμαι. Εγώ δεν τα θυμάμαι αυτά, δεν τα θέλω καθόλου.
1: Αλλά το λογικό είναι αυτό
0: που περπατάμε τώρα. Ακριβώς. Φαίνεται, σου λέω και πάλι, ότι θα τελειώσει ο μήνας με απογευματινές μπόρες, με αρκετή αστάθεια, εν πάση περιπτώσει.
1: Δεν έχουμε ανέμους, δεν έχουμε τίποτα.
0: Η άνεμη θα βγάλει όπως κάποια στιγμή αύριο ένα εφταράκι στο Ιόνιο και μετά την Τετάρτη ένα 6 με 7 κάτω στα δυτικά, στα νότια δηλαδή, που θα γίνουν δυτική άνεμη. Εκεί.
1: Ο τουρισμός ήρθε, δεν μας το είναι, ξέρετε, κυρία.
0: Όχι, και δεν είναι απογορευτικό το 6 με 7. Απλά επειδή είναι, όταν είναι νοτιοδυτικό, βγάζει λίγο περισσότερο.
1: Ευχαριστούμε κυρία Χριστίνα μας. Καλή εβδομάδα με υγεία.
0: Καλή εβδομάδα σε όλους. Με την ομπρελίτσα σας παραμάσκαλα.
1: Την είχαμε την ομπρελίτσα. Τα Σάββατα την είχαμε μαζί, να ξέρετε. Δεν την
0: έτσι, εντάξει.
1: Ευχαριστούμε κυρία Χριστίνα μας. Να είστε καλά. Λοιπόν, καλημέρα στο Σο. Πού είσαι στο Σο? Καλημέρα στην Καλαμάτα. Λοιπόν, δίνει το μικρό αφεντικό. Α, αρχίσατε τώρα. Αρχίσαν τα όργανα. Και μετά Πανελλήνες λέει και τον έχω στο μυαλό μου. Καλή επιτυχία στο Βλαστάρι σου αγαπητή Σωσό και στις εσωτερικές εξετάσεις και στις πανελλαδικές. Τα παιδιά μου, λέγει μια άλλη μαμά εδώ πέρα απ' έξω, ότι τα παιδιά της πρώτης και της δευτέρας λυκείου τελειώνουν 3 Ιουνίου. Τα παιδιά της τρίτης λυκείου προφανώς τελειώνουν νωρίτερα τις εσωτερικές εξετάσεις, γιατί μετά έχουν τις Πανελλήνιες και 15 Ιουνίου τελειώνουν τα δημοτικά. Έτσι, καλή επιτυχία στα παιδιά, αγόρια και κορίτσια. Όλα να πάνε καλά με ψυχραιμία, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να πω το εξής. Τώρα τι ήθελα να πω, αλλά είδε σουγάρ έρχεται μόνο του. Τι λέει ο Τάκης, έμαθα λέει τα δημοσιογραφικά παπαγαλάκια ότι η Επιτροπή λέει, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών απέρριψε λέει το ακραίο σενάριο υπερθέρμανση του πλανήτη. Μπα, τι λες, Τάκη. Θα τα λέει ο τέτοιος, να ξέρεις. Ο Δονάλτιος, ότι δεν είπε κανένα θέμα κλπ. Αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, νομίζω. Νομίζω. Τάκη μου, πας στα ακραία σενάρια. Κάτι μου έγραφες και την Παρασκευή, νομίζω, ε. Τάκη μου, ψυχραιμία χρειάζεται. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα στην ΑΦΠΑΚΤΟ. Ιστορική λέει ομιλία του Προέδρου Ηλιόπουλου. Την διάβασα, δεν την άκουσα. Δεν παρακολούθησα τις εκδηλώσεις. Έβαλε και άλλα πράγματα πάνω στο τραπέζι ο Πρόεδρος, ο κύριος Ηλιόπουλος. Τώρα προφανώς μίλησε και ως επιχειρηματίας από ό,τι καταλαβαίνω. Μα τιμότε να τα είπαμε, δεν τα είπαμε πριν εσύ Γιάννη. Για τον μαροκινής καταγωγής, αυτός ήταν Ιταλός, με αρκετούς τραυματίες, δύο εκ των οποίων ακροτηριάστηκαν παρακαλώ πάρα πολύ. Και έλεγα νωρίτερα για τον Ιταλό, τον Λούκα Σινιορέλη, ο οποίος, δεν ξέρω αν έχετε δει τα πλάνα, ήταν αυτός ο οποίος και το μαχαίρωσε ο δράστης, αλλά επέμεινε και το συνέλαβε μαζί με άλλους Ιταλούς στην υπέροχη Μόντενα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα και να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Α, να μην το ξεχάσω.

0: Επειδή μου στέλνετε διάφορα μηνύματα πότε θα κάνουμε εκλογές ή πότε θα κάνουμε εκλογές. Ωραίο είναι αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο, ότι της Νέας Δημοκρατίας εννοώ, ότι εκλογές θα έχουμε, λέει, το 2027. Ξέρετε, υπήρχαν κακεντρεχείς και μέσα στο συνέδριο που είπαν οι πρώτες κάλπες ή οι δεύτερες κάλπες. Αφήνοντας να εννοηθεί ότι μπορεί να έχουμε εξέλιξη, προωρή εξέλιξη, γιατί θα έχουμε, θυμίζω, και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεύτερο εξάμηνο του 2027, μετά την ΔΕΘ. Φέτος, το Σεπτέμβριο, λέει, το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο. Αλλά θα δούμε. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, στην Παλίνη η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμη ως τη Λεωφόρο Κύπρου μέχρι και τις 31 Μαΐου. Δηλαδή, όχι αυτή την Κυριακή, την άλλη Κυριακή. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου της Παλίνης. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 210-55-98-700.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
1: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
6: Ναι, έλα Γιώργο.
7: Έλα, λέ.
6: Μ' ακούς?
7: Σ' ακούω.
6: Ο μικρός.
7: Τι?
6: Είπε την πρώτη του λέξη.
7: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
6: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
7: Είπε μπαμά.
6: Όχι.
7: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
6: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
7: Μπάλα.
6: Ναι.
7: Είπε μπάλα.
6: Είπε μπάλα.
7: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
1: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports. Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
8: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
9: Hertz Leasing.
8: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
9: Hertz Leasing.
8: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
9: Hertz Leasing.
8: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
10: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
11: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό ακούραστο το Γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια.

0: ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr. Ιπποκράτους 33.
1: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, στην άνοδο της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα. Μικρότερες καθυστερήσεις καταγράφονται στην κάθοδο της Κηφισού. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε εχθές ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει για να συνάψει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. «Καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς», έγραψε σε ανάρτησή του. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε για αύριο Τρίτη σύσκεψη με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας, προκειμένου να συζητηθούν οι επιλογές που έχει για στρατιωτική δράση κατά του Ιράν. Για μια επικίνδυνη κλιμάκωση κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά το πλήγμα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προκάλεσε πυρκαγιά κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο στη δυτική πλευρά της χώρας. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύτηκαν τα ντρόουνς. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε χθες ο Πρωθυπουργός ολοκληρώνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στο συνέδριο, τόνισε ότι δεν αθροίζει μονολόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Την ιστορία τη γράφουν μόνον οι παρόντες και μόνον οι συμμετέχοντες, δήλωσε χαρακτηριστικά. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από εχθές το μεσημέρι σε τροχαία δυστυχήματα σε Ρόδο, Ελευσίνα και Πέραμα. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από τη Ρόδο έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με άλλο στο οποίο επέβαιναν πατέρας και γιος καθώς και μία γυναίκα. Ο οδηγός του αυτοκίνητου κρατείται και το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Ξεκινούν από σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της χώρας και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
3: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

Ωραία τραγούδια, αλλά δεν μπορούμε να τα ακούσουμε. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα, 7 και 34. Γεια σου, Ηλία. Καλημέρα στο Ήλιον. Χαίρομαι πάρα πολύ που κάνουμε παρέα. Ο Γκατζόλης με ρωτάει κάτι, παιδιά, το οποίο εγώ δεν το ξέρω, αλλά εγώ θα το βάλω πάνω στο τραπέζι. Γιατί λέει κάτι, η ψηφοφορία λέει της Eurovision, εδώ στην Ελλάδα η χρέωση ήταν 0,65 ευρώ, ενώ στη Γερμανία και την Αυστρία λέει 0,14 ευρώ. Έλατε, που δεν έχω ιδέα. Θα ρωτήσω όμως, δεν έχω εικόνα για να σου απαντήσω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς το είπε ο Πρωθυπουργός, για να πάμε μετά στον καλεσμένο, την ιστορία λέει τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες, δήλωσε χαρακτηριστικά για να φωτογραφήσει την απουσία κυρίως του Κώστα Καραμαλή. Εντάξει, ο Αντώνης Σαμαράς δεν θα μπορούσε να πάει, διαγεγραμμένος είναι. Οπότε, αλλά σίγουρα μόνο οι παρόντες. Οι απουσίες δεν παίζουν ρόλο ενδεχομένως. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Την καλημέρα μου, καλώς ήρθατε. Πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας για να μιλήσουμε λίγο πιο πρακτικά για κάποια ζητήματα. Και το ένα έχει να κάνει με ένα καμπανάκι το οποίο χτύπησε η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος για τα οικονομικά των Δήμων, τα οποία έτσι κι αλλιώς είναι ζορισμένα, αλλά με την αύξηση της τιμής των καυσίμων δημιουργούνται περαιτέρω προβλήματα. Ας πούμε, η αποκομιδή των απορριμμάτων. Άλλο είναι τα

0: καύσιμα να είναι, ξέρω εγώ, 1,45 το κίνηση στο πετρέλαιο ή 1,50 και άλλο να είναι 1,80. Έχει μια διαφορά κόστους. Και αυτό βάζει ένα ακόμα πρόβλημα στα οικονομικά των Δήμων. Κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό ο Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ο Γρηγόρης Κωνσταντέλος. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε, τι κάνετε?
1: Συμφωνήσω μαζί σας, εξαιρετικό το τραγουδί το οποίο δεν ακούσαμε.
0: Τι να κάνουμε, έπρεπε να μιλήσουμε μαζί, μα τα είπα εγώ, αλλά δεν με ακούσανε, δεν πειράζει. Λοιπόν, τι γίνεται, όντως είναι τα πράγματα τόσο ζόρικα όσον αφορά τα οικονομικά των Δήμων?
1: Τα πράγματα ήταν ζόρικα και απλά έγιναν τώρα πιο πολύ. Γιατί οι προϋπολογισμοί των Δήμων, σύμφωνα με τις εγκυκλίους τις κεντρικές που έβγαλε το κράτος, το Υπουργείο, μας έδωσαν οδηγία να προϋπολογίσουμε το καύσιμο κίνησης στο 1,4 ευρώ το λίτρο και μετά την κρίση αντιμετωπίζουμε τιμές οι οποίες ήδη βρίσκονται στο 2,8, 2,10. Έχουμε λοιπόν έναν εκτροχιασμό του κόστους ενέργειας σε κάποιες μάλιστα περιοχές της χώρας. Ακόμα και σήμερα, όσο και αν ακούγεται ακραίο, έχουμε τα σχολεία και τα δημοτικά κτίρια και οι εθνικές εγκαταστάσεις οι οποίες θερμαίνονται. Ένα κόστος λοιπόν σε άδεια ταμεία, τα οποία παρότι έχουμε ζητήσει την επαναφορά των οικονομικών εκεί που βρίσκονται. Θα δώσω ένα στοιχείο μόνο, ότι σήμερα οι Δήμοι της χώρας παίρνουν κρατική επιχορήγηση 36% λιγότερη από ό,τι έπαιρναν το 2009. Το 2009 ήταν πριν από 17 χρόνια.
0: Ναι, τότε ήταν που μπήκαμε και στην κρίση, αν θυμάμαι καλά, οπότε έγινε μια λιγότερη
1: επιχορήγηση. Βεβαίως, και θα συμφωνήσω και νομίζω ότι κανένας δεν παραπονέθηκε τότε. Μειώθηκαν κατά 60% αρχικώς οι αυτοτελείς πόροι. Όμως αυτό το οποίο λέμε είναι ότι η ανάκαμψη της οικονομίας δεν έχει αποτυπωθεί ακόμα στα οικονομικά των Δήμων.
0: Αν δεν βελτιωθούν, κύριε Δήμαρχε, αν δεν βελτιωθούν, επειδή δεν είναι πρώτη φορά που βάζετε πάνω στο τραπέζι ενίσχυση οικονομική της τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Βεβαίως, είναι ένα συνεχές διαχρονικό αίτημα. Και τον Νοέμβριο επισκεφτήκαμε το Οικονομικό Επιτελείο και μας είπαν ότι από τα υπερπλεονάσματα, τα οποία μέρος των οποίων επιστρέφει στην κοινωνία και καλώς κάνει και επιστρέφει στην κοινωνία, δεν υπάρχει ούτε ευρωσέντ το οποίο μπορεί να πάει ως έκτακτη επιχορήγηση και αποκατάσταση στους Δήμους.
0: Να καλυφθούν αυτά τα κενά που δημιουργούνται κυρίως λόγω με την ακρίβεια της ενέργειας. Δηλαδή θέλω να πω, αν δεν βγαίνουν τα οικονομικά, πώς θα τα δρομολόγια και τα απορρίμματα, ας πούμε.
1: Μας δίνει κατεύθυνση. Μας δίνει κατεύθυνση το Γενικό Λογιστήριο να επιβάλλουμε αύξηση δημοτικών τελών. Καθότι η υπηρεσία της καθαριότητας είναι ανταποδοτική, δηλαδή πρέπει να εισπράξει τα χρήματα από τους κατοίκους και να ουσιαστικά χρηματοδοτήσει αυτή τη λειτουργία. Τα καύσιμα κίνησης των εμπορευματοφορών, όπως και το λειτουργικό κόστος, όπως και το κόστος ταφής, όλα αυτά μπίπτουν μέσα στην ανταποδοτικότητα.
0: Άρα θα πάμε σε αυξήσεις, αυτό μου λέτε δηλαδή.
1: Έχουμε περίπου 15% πριν μπούμε στην κρίση.
0: Ναι.
1: Έχουμε περίπου 15 με 18% των Δήμων που αναγκάστηκαν λόγω της προηγούμενης οικονομικής πίεσης να προβούν σε αυξήσεις των
0: δημοτικών τελών. Ναι.
1: Δημοτικών τελών. Εκεί ο κακός ήταν ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή που ψήφισε αυτές τις αυξήσεις.
0: Πρέπει να είναι κακός.
1: Όμως στην πραγματικότητα ήταν αυτός ο οποίος συμπίεσε τα οικονομικά του συγκεκριμένου ή των συγκεκριμένων Δήμων ή όλων των Δήμων. Και εκεί, σε εκείνο το σημείο, η επιλογή ήταν η εξής απλή. Ή θα κατοχεύσω το Δήμο, θα τον βάλω από πράσινος που είναι, θα τον κάνω κόκκινο, άρα δεν θα είμαι ένας καλός δήμαρχος, δεν θα διαχειριστώ τα οικονομικά ζητούμενα με επάρκεια, ή θα αναγκαστώ να μεταφέρω μέρος του κόστους που δεν μου το δίνει το
0: κάπου
1: κράτος.
0: Αλλού, στον πολίτη, κατάλαβα.
1: Στον πολίτη. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν, αυτό που λέμε, ενώ δεν φταίς, είσαι εσύ αυτός ο οποίος θα φας το ξύλο. Ναι. Έτσι εδώ, σε αυτή την οικονομική δεινότητα στην οποία έχουμε περιέλθει, στην οικονομική δυσπλαγία, μάλλον όχι δεινότητα, που έχουμε περιέλθει, έρχεται να προσθεθεί ένα κόστος ενέργειας, το οποίο είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί, και η χρονιά του 2026 θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πλέον οι Δήμοι τι κάνουν, επειδή δεν έχεις ούτε καν τη δυνατότητα τώρα για το τρέχον έτος να αυξήσεις τα δημοτικά τέλη, μπορείς να το κάνεις φέτος για το χρόνο.
0: Ναι.
1: Σημαίνει ότι η οικονομική τρύπα θα είναι μεγάλη, άρα τα τεχνικά προγράμματα που έχεις ήδη καταρτήσει,
0: ή θα
1: κοινωνικά δίκτυα, θα πρέπει να ακυρωθούν
0: ή να
1: για να μπορέσεις να εξασφαλίσεις ακριβώς τους πόρους για να
0: μπορεί τα λειτουργικά. Μπορεί, για να κλείσουμε κύριε Δήμαρχε, να μεταφέρεις πόρους, ας πούμε, από τα κοινωνικό δίκτυο Αν...
1: Βεβαίως και μπορείς. Έχει δώσει η νομοθεσία από την κρίση, από την οικονομική κρίση, αυτή τη δυνατότητα.

0: Μάλιστα.
1: Όμως αυτό το οποίο πρέπει να ξέρεις και να πεις στις τοπικές κοινωνίες είναι ότι δεν πρόκειται να γίνει ούτε μία οδοπία. Δεν πρόκειται να υποστηριχτεί πλέον το κοινωνικό παντοπολείο. Πρέπει να δώσεις εξήγηση για ποιο λόγο κάτι το οποίο είναι δεδομένο, το ότι θα πρέπει να επισκευαστούν οι δρόμοι, παραδείγματος χάρη, ή θα να κατασκευαστούν τα πεζοδρόμια στην μια πόλη, να γίνει πιο βιώσιμη, πιο ασφαλής. Αυτό δεν θα γίνει γιατί κάποιος αποφασίζει να μην θεματοδοτήσει μια καθαρόαιμη λειτουργία, δυσλειτουργία μάλλον οικονομική, που δεν προέκυψε από αποτελεσματικότητα διοίκησης των τοπικών αρχών.
0: Άρα
1: αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα.
0: Καταλαβαίνω, για να κλείσουμε, ότι εσείς ως Δήμοι δεν μπορείτε να πάρετε fuel pass για τα οχήματά σας. Μια φορά να σας πω. Καταλάβατε τι εννοώ τώρα.
1: Η αυτοδιοίκηση δεν έχει πάρει ποτέ pass. Αλλά ακόμα και να πάρεις pass, μιλάμε για πολύ μεγάλες ποσότητες. Μιλάμε για ένα μεσαίο Δήμο σαν το δικό μας.
0: Ναι.
1: Το κόστος καυσίμου το χρόνο είναι περίπου 1,2 εκατομμύρια.
0: Πολλά λεφτά.
1: Όταν αυτό αυξάνεται κατά 30%. Καταλαβαίνετε ότι λείπουν ξαφνικά από το ταμείο 350 χιλιάρικα, τα οποία κάπου πρέπει να τα βρεις. Θα κόψεις δύο παιδικές χαρές, θα κόψεις μια προσπάθεια που κάνει να αυξήσεις το κοινωνικό παντοπολείο, να δώσεις στα νέα ζευγάρια τα οποία κάνουν παιδιά ένα βοήθημα.
0: Δεν έχετε επιλογές πολλές. Ή θα κάνετε το ένα, δηλαδή ή θα κάνετε την αύξηση των δημοτικών τελών, ή θα κόψετε κάτι άλλο για να υπάρξει.
1: Ακριβώς. Και αυτό δεν έχει να κάνει, δεν είναι ευθύνη των τοπικών αρχών, των δημάρχων. Είναι ευθύνη αυτών οι οποίοι αποφασίζουν κεντρικά στην κατανομή αυτή της υπεραπόδοσης της φορολογίας. Η ιστορία αυτή να μην κατευθυνθεί καθόλου προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Λες και η τοπική αυτοδιοίκηση είναι η τοπική αυτοδιοίκηση κάποιου άλλου κράτους. Και όχι η τοπική αυτοδιοίκηση της χώρας μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, Δήμαρχε.
1: Εγώ ευχαριστώ και ευχαριστώ.
0: Καλή δύναμη, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γρηγόρης Κωνσταντέλος, Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την υπόθεση της οικονομικής κρίσης που ακουμπάει, όπως καταλαβαίνετε, και την τοπική αυτοδιοίκηση. Πάμε στον κύριο Κολλιό Μιχάλη για τα της κίνησης. Έλα, Δημήτρη μας.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εντάξει, είναι λίγο φορτωμένη η κίνηση, δεν μπορώ να πω. Ο ανωδικός άξονας, φίλες και φίλοι, Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, τίνει να κινητοποιηθεί. Σιγά σιγά, προετοιμαστείτε, εάν και όσοι μπορείτε βεβαίως, χρησιμοποιήστε καλύτερα τον άξονα Βασιλίσσης Αμαλίας και μετά Βασιλίσσης Σοφίας, θα βρείτε πολύ λιγότερη κίνηση. Η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρωνα είναι και σήμερα και είναι έτσι αρκετά φορτωμένη, θα μπορούσα να πω. Τα δύο ρεύμα της Κηφίσου έχουν ακριβώς τις καθυστερήσεις που έχουν κάθε Δευτέρα. Ο Σκαραμαγκάς είναι λίγο χειρότερη η λεωφόρος Αθηνών, λίγο πιο πυκνή κίνηση έχει από αυτή που περιμένετε. Η λεωφόρος Χριστού στο χιλιόμετρο και βεβαίως η λεωφόρος Φιλής στο Καματερό, κυρίως στο ανωδικό της ρεύμα με το σύνηθες μποτιλιάρισμα. Κλείνουμε με την Αττική Οδό, η οποία έχει κίνηση μόνον στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από κόμβο Δημοκρατίας προς κόμβο Ηρακλείου, Γιώργο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, Δημήτρη. Ο Νίκος μου λέει στο Δήμο Κορίνθου, λέει, μας έχουν λυσάξει αυξήσεις τα τελευταία τρία χρόνια, λέει, από 30 έως 70%. Ενώ ο Βασίλης μου λέει, γιατί δεν δέχονται ορκωτούς λογιστές στους Δήμους. Να δούμε, λέει, που πάνε οι φόροι μας. Μάλιστα. Και επίσης, Γιώργο, το έργα που πραγματοποιεί ο Δήμος, μάλλον που πραγματοποιείται στο Δήμο Μαραθώνα Νέας Μάκρης για την αποχέτευση, είναι από την ΕΙΔΑΠ. Όπως επίσης και στο Δήμο το δικό μου, Ραφίνας. Ραφίνας Πικερμίου, είναι από την ΕΙΔΑΠ που γίνονται. Δεν γίνονται από τους οικείους Δήμους. Συνδράμει νομίζω και η περιφέρεια εκεί πέρα, αλλά γίνεται από την ΕΙΔΑΠ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για την οπτική, είναι τα καλά νέα, είναι ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωση, τα πράγματα είναι απλά και λύση μία. Ισοφλέξ PGU 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρνει στη ζωή μας το χρυσό στεγάνος ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουραθανικό στεγανοτικό Ισοφλέξ PGU 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε Ιζωμάτ και Ισοφλέξ PGU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση ταρατσών.
3: Έλα, έλα!

0: Μικρός μας άφησε ηχητικό.
1: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια.
2: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
1: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
9: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
10: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
11: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
12: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
11: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
13: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
14: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ωραίο το μήνυμα που μου στείλει ο φίλος μου ο Γιώργος. Λέει ο Γιώργος, λέει, Γιώργος από Φορτηγό, λέει, να πείτε, λέει, στον Δήμαρχο γενικά να κόψουν οι Δήμαρχοι κονδύλια, λέει, από πολιτιστικές εκδηλώσεις και συναυλίες. Από εκεί, λέει, μπορεί να προκύψει ένα όφελος που να μην χρειαστεί να αυξήσουν τα δημοτικά τέλη. Καλημέρα, Γιώργη. Λοιπόν, ένα μεγάλο θέμα, το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής σήμερα, είναι τα νέα δεδομένα τα οποία από τις διαρροές φαίνεται ότι έχουμε την τουρκική νομοθέτηση της περίφημης Μαβί Βατάν, γαλάζια πατρίδα από τη μεριά της Τουρκίας. Κάλεσα και θέλω να κάνουμε μια κουβέντα με βάση αυτά τα οποία διαρρέονται από την τουρκική πλευρά, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο, καθηγητή διεθνούς πολιτικής του Δημοκρίτιου, για να δούμε τι επιδιώκει άγκυρα γύρω από αυτή την ιστορία. Θυμίζω ότι στην τελευταία συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών

0: Λοιπόν, είπε ο Μητσοτάκης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, στην Άγκυρα, ότι κάποια στιγμή γύρισε και το είπε στον Ερντογάν. Θα πρέπει να σταματήσει και αυτή η ιστορία του Κάζους Μπέλι που ισχύει από το 1995. Αλλά αντί να τελειώσει αυτή η ιστορία, οι συνθήκες, από ό,τι καταλαβαίνετε όλοι, όρισαν το πράγμα να γίνει διαφορετικό. Καλημέρα, κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
1: Μέρα, καλή εβδομάδα. Όχι μόνο διατρίδει το Κάζους Μπέλι, αλλά ενδεχομένως να έχουμε μια αλλαγή πίστας και σε όλη τη θεωρία των κρίζων ζωνών. Ναι. Κρατάω τις επιφυλάξεις μέχρι να δούμε το σχέδιο νόμου του Αρχαδατητή
0: στην συνέλευση. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Ένα, τι επιδιώκει η Τουρκία, κύριε καθηγητά, με αυτή την ιστορία? Και δεύτερον, τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα μέσα από αυτή τη διαδικασία, ή μάλλον για αυτή τη διαδικασία?
1: Σωστά. Επιδιώκει μέσω του Μαβίβα Τάν, δηλαδή αυτού που πάτε να τη θεσμοποιήσει σε επίπεδο εσωτερικού δικαίου, το οποίο μην το υποτιμάτε, δεν είναι μόνο εσωτερική κατανάλωση, γιατί θα δούμε αν και κατά πόσο επιχειρήσει να το επιβάλλει επί του πεδίου. Έτσι. Ναι. Αντιλαμβανόμαστε όλοι τώρα να είμαστε όλοι προσεκτικοί, αλλά εκεί καταλαβαίνετε, μιλάμε για κάτι πολύ περισσότερο από μια σημειακή κρίση ενδεχομένως. Το δεύτερο όμως κομμάτι είναι ότι αντιλαμβάνεστε, κύριε Ψάλτη, ας πάρουμε και το πλέον αισιόδοξο αργότερα σενάριο, σε ένα τραπέζι διαπραγμάτευσης η Ελλάδα θα βρίσκει, είτε είναι ο κύριος Ερντογάν είτε κάποιος άλλος, θα βρίσκει όλο αυτό το μαβίβατα σε επίπεδο εσωτερικού δικαίου, το οποίο, επαναλαμβάνω, θα είναι μια δέσμευση την οποία δεν θα μπορεί να αποσυρθεί από ένα τραπέζι διαπραγμάτευσης. Τώρα βλέπετε πώς έχουμε προχωρήσει μετά το Κάζους Μπέλι. Κοιτάξτε, νομίζω να το πω λίγο με πολύ σύντομα για τους ακροατές μας και να πάμε στο τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτό που θέλει να κάνει η Τουρκία είναι αυτό που το έχει πει ο διευθυντής αυτού του ερευνητικού κέντρου, ξέρετε, για το δίκαιο της θάλασσας, που ασχολείται με αυτά τα ζητήματα, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας για το Ναυτικό Δίκαιο. Δηλαδή, δεν είμαστε απλώς ένα παράκτιο κράτος που θα αντιδρούμε, αλλά ουσιαστικά θέλουμε να θεσμοθετήσουμε την προοπτική ενός ναυτικού κράτους. Τι δεν μας λέει? Ότι η Μαβί Βατάν, η γαλάζια πατρίδα, θέλει να κάνει την Τουρκία αυτό που πάντοτε σας έλεγα και εγώ πολλές φορές: ναυτική δύναμη, κύριε Ψάλτη. Άρα έξοδο στη θάλασσα, άρα εμπόδιο τα ελληνικά νησιά. Άρα πέρα ότι δεν δικαιούνται τίποτα, σύμφαλοκρηπίδες, ΑΟΣ. Θυμάστε, διαστρεβλώντας τελείως, δηλαδή, τη συνθήκη για το δίκαιο της θάλασσας, παίρνει άρθρα που την ενδιαφέρουν, το 122, το 123 για τις ημίκλειστες θάλασσες, πετάει το 121 ότι και τα νησιά δικαιούνται.
0: Ναι, δεν μπορεί να κάνει τέτοια επιλογή. Αυτό είναι το καταπληκτικό της ιστορίας. Ενώ, προσέξτε, δεν έχει υπογράψει την περίφημη Ούγκλος, την εφαρμόζει στη Μαύρη Θάλασσα, γιατί εκεί τη συμφέρει. Αλλά εδώ μουρμουρίζει και βάζει αυτό ακριβώς που λέτε. Χρησιμοποιεί άρθρα που τη συμφέρουν.
1: Σωστά.
0: Αλλά στην άκρη.
1: Ακριβώς. Συν όμως, περιμένουμε να δούμε. Δεν ξέρω αν θα μπει. Αλλά με βάση διαρροές λέει ότι κάτι θα κάνουμε και με τις γκρίζες ζώνες. Γκρίζες ζώνες όμως εκεί πέρα φεύγουμε από Ούγκλος. Δηλαδή εκεί αμφισβητείται η κυριαρχία και το αναφέρουν δεν είναι μόνο βραχονισίδες, νησίδες και μικρά νησιά. Εκ των οποίων μπορεί να είναι και κατοικημένα. Σας δίνω ένα παράδειγμα.
0: Ζουράφα.
1: Ζουράφα,
0: έτσι, που έχει ζητηθεί
1: ήδη και αρκετά. Θυμάστε υπερπτήσεις πάνω από το Αγαθονήσι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που θέλω βέβαια να πω είναι, ξέραμε από το 23 ότι για διαφορετικούς λόγους οι δύο χώρες, κύριε Ψάλτη, βαδίσαν αυτό το δρόμο της, ξέρετε, της ύφεσης, ναι, της αποκλιμάκωσης.
0: Τώρα τελείωσε αυτή η ιστορία.
1: Μα η Τουρκία τότε είχε δύο λόγους, την οικονομία της και να επαναπροσεγγίσει τη Δύση. Αυτοί οι λόγοι δεν υπάρχουν πια. Έχει ζητήματα η τουρκική οικονομία, πληθωρισμός, κόστος ζωής, όχι όμως το μέγεθος εκείνο. Και το κυριότερο, βλέπετε λίγο τους Ευρωπαίους εταίρους μας πώς κινούνται. Μετά το Ουκρανικό.
0: Την αγαπάνε πολύ, την αγαπάνε.
1: Ακόμα και στη Μέση Ανατολή, εφόσον διατηρεί το καθεστώς το Ιράν, η Τουρκία αποτελεί ένα buffer, δηλαδή αποτελεί, ξέρετε, ένα ανάχωμα. Οι Ευρωπαίοι σε διμερές επίπεδο, Ιταλία, Ισπανία, ακόμα και η Γαλλία, η Σαφράν, δείτε τη συμφωνία που έγινε με την Bayraktar. Ναι. Άκουσα τις δηλώσεις του Καναδού Υπουργού Εξωτερικών, κάνουν άνοιγμα προς την Τουρκία.
0: Μάλιστα.
1: Με όρους γεωπολιτικής αναγκαιότητας. Άρα εδώ η Τουρκία θεωρείται, τώρα δεν λέω ότι θα γίνει, αλλά λέω λίγο πώς το αντιλαμβάνεται, έτσι, ότι πλέον θέλω να κινηθώ. Διότι βλέπω ότι μια σειρά από ζητήματα θα έχουμε νέες διευθετήσεις μετά και τη Μέση Ανατολή. Οπότε προφανώς θα και μια απάντηση στα δικά μας ζητήματα. Θαλάσσιος χώρο, ταξικός, ενεργειακά. Πάμε λίγο και στο τι μπορούμε να κάνουμε. Αν έχουμε ένα λεπτό,
0: Ένα λεπτό έχουμε.
1: Δημόσια διπλωματία, στρατηγική επικοινωνία. Τον Ιούνιο υπάρχει τακτικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 18. Νομίζω αυτό το θέμα είναι πολύ σοβαρό, έτσι. Αν περάσει από την τουρκική εθνοσυνέλευση, να δούμε. Αλλά είναι, επαναλαμβάνω, κάτι. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να πάμε στο στάδιο τα φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν να μαγειρεύουν. Ειδικά όταν υπάρχει αυτή η προσέγγιση από τους Ευρωπαίους εταίρους μας, τουλάχιστον από αρκετά κράτη-μέλη.
0: Διεθνοποίηση. Ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ουσιαστικά γίνεται από το ζήτημα αυτό και.
1: Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, θυμίζω είμαστε μη μόνιμο μέλος του Συμβούλιου Ασφαλείας, με ότι αυτό είναι πάγκτε. Μια δημόσια έτσι, διπλωματία όπως απαιτείται και στην Αμερική. Ξέρετε, πολλές φορές γερουσιαστές μας έχουν πει τα ελληνοτουρκικά κυνήγια.

0: νομική, γιατί άλλωστε να ήταν διαφορετικό, δεν τα αντιλαμβάνεται και πολύ καλά, κύριε Ψάλτη. Άρα αυτό το αναθεωρητικό πρέπει, επαναλαμβάνω, να τονιστεί, ειδικά όταν πιάνει ζητήματα, επαναλαμβάνω, δεν είναι κυριαρχικά δικαιώματα μόνο, είναι εθνικής κυριαρχίας κατοικημένων ελληνικών νησιών. Και κλείνω με κάτι τελευταίο. Θα έλεγα, το έχω πει μετά την κρίση του 2020 με το Roots Race κλπ. Σίγουρα όμως τώρα, εφόσον περάσει όλο αυτό, η Ελλάδα έχει μια πρώτη στάξη ευκαιρία να κλείσει σε κρεμότητες νοτίως και δυτικά της Κρήτης, κύριε Ψάλτη, με επέκταση χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, με μια διαβούλευση προφανώς και στις Βρυξέλλες και στην ΟΑΣΤΟ, μια κίνηση αμυντική, σταθεροποιητική, είναι τα ενεργειακά μας, είναι και η Γάβδος, υπάρχει και προετοιμασία, θυμάστε κι εσείς, με κλείσιμο των κόλπων, χάραξη γραμμών βάσης, να προχωρήσουμε, επαναλαμβάνω. Και εμείς και εκεί μιλάμε για ανοιχτή θάλασσα, έτσι, δεν μιλάμε ούτε καν για Αιγαίο, όπως σας λέω. Αλλά είναι σαφές ότι όλο αυτό δεν μπορεί να δημιουργήσει ένα προηγούμενο. Περιμέναμε όμως ότι η Τουρκία σε κάποια φάση, ξέρετε, η τακτική αναδίπλωση θα τελειώσει, κύριε Ψάλτη.
1: Δεν τελείωσε.
0: Τα νησιά μας είναι το μεγάλο εμπόδιο για την έξοδο στη θάλασσα. Δεν ενδιαφέρει το έδαφος. Το λέω έτσι απλά, έτσι. Θέλει έξοδο στη θάλασσα. Μάλιστα. Και μας το λέει. Θέλω να γίνω ναυτική δύναμη, τελεία και πάμε.
1: Ευχαριστώ, κύριε καθηγητά. Την καλημέρα.
0: Την καλημέρα μου.
1: Καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλά ζητήματα πάνω στο τραπέζι έβαλε ο κύριος Σέρμπος. Αλλά έχει, νομίζω, ένα ενδιαφέρον όλη αυτή η ιστορία που ξαναανοίγει. Θα μου πεις, δεν έκλεισε και ποτέ. Τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε για 3 ώρες.
2: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. COA.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
5: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
6: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
7: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
6: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
8: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
9: Χαλιβουργία Ελλάδος.
10: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
1: Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
0: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
4: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
3: Poulos Shop. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
5: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλαιώνα και στις Σέρες στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες

0: παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
2: Α 88,6.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Μετά από λίγες ημέρες εκτός αέρα, λόγω του γεγονότος ότι η κονσόλα εδώ στο στούντιο, στον Αλφα Ράδιο, ήταν για σέρβις. Το σέρβις ολοκληρώθηκε. Επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε βεβαίως με καμιές διαφορές. Δεν έχουμε βρει ακόμα την κανονικότητά μας. Θα το κάνουμε στην πορεία όμως. Θα το βρούμε.

Το χαλί που ακούμε είναι Dua Lipa. Για όσους δεν γνωρίζουν, από την σύγχρονη μουσική pop. Αλλά μην το δένετε με κόμπο, και εμείς δεν το δένουμε κόμπο. Θα επανέλθουμε, επαναλαμβάνω, στην κανονικότητα από τις επόμενες ημέρες. Τουλάχιστον αυτό που βλέπουμε εδώ είναι ότι η κονσόλα έχει ανανεωθεί. Το χρειαζόταν. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Δευτέρα σήμερα, 18 του μηνός, και το εορτολόγιο μας πληροφορεί ότι είναι της Αγίας Ιουλίας. Και της Γαλατίας. Γιορτάζει η Ιουλία. Όπως επίσης είναι και της Αγίας Φαϊνής, βεβαίως. Σήμερα είναι μια σπουδαία παγκόσμια ημέρα. Είναι η Παγκόσμια Μέρα των Μουσείων.

Επίσης είναι η Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στη ναυτιλία. Η Παγκόσμια ενημέρωση για το εμβόλιο κατά του AIDS και η Παγκόσμια ημέρα της Πορφυρίας.

Πάμε στα, τώρα στο σαν σήμερα, στα επαναστατικά χρόνια, στο 1821. Σαν σήμερα λοιπόν ο Νικηταράς νικάει τους Τούρκους στα Δολιανά Κινουρίας. Από τη μάχη αυτή ο γενναίος οπλαρχηγός θα μείνει στην ιστορία ως Τουρκοφάγος. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, μετά τη μάχη δεν μπορούσαν να του ξεκολλήσουν το σπαθί από το χέρι. Ένα έγινε. Σαν σήμερα το 1828, πάλι στα επαναστατικά χρόνια, οι Τούρκοι προσβάλλουν μάλλον το Φραγκοκάστελο στα Χανιά, το οποίο υπερασπίζουν 600 Κρήτες επαναστάτες. Έρα της Πορφυρίας.

Πάμε στα τώρα στο σαν σήμερα, στα επαναστατικά χρόνια, στο 1821. Σαν σήμερα λοιπόν ο Νικηταράς νικάει τους Τούρκους στα Δολιανά Κινουρίας. Από τη μάχη αυτή ο γενναίος οπλαρχηγός θα μείνει στην ιστορία ως Τουρκοφάγος. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, μετά τη μάχη δεν μπορούσαν να του ξεκολλήσουν το σπαθί από το χέρι. Ένα έγινε. Σαν σήμερα το 1828, πάλι στα επαναστατικά χρόνια.

τα επαναστατικά χρόνια. Οι Τούρκοι προσβάλλουν μάλλον το Φραγκοκάστελο στα Χανιά, το οποίο υπερασπίζουν 600 Κρήτες επαναστάτες. Στη μάχη πέφτουν ηρωικούς οι περισσότεροι από τους υπερασπιστές του κάστρου. Λέγεται πως από τότε κάθε χρόνο τα χαράματα αυτής της ημέρας εμφανίζονται στις πολεμίστρες του κάστρου, τα φαντάσματα αυτών των ηρώων, οι γνωστοί ως δροσουλίτες. Βεβαίως κάτι σε πιο λιγότερο ηρωικό και επιστημονικά εξηγήσιμο έχει να κάνει και με την γωνία της γης, τη γωνία μάλλον του ήλιου, σε εκείνη ακριβώς τη χρονική στιγμή που συντονίζεται με το, με τις πολεμίστρες του κάστρου και βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα, οι δροσουλίτες. Τέλος πάντων, ο καθένας διαλέγει ό,τι θέλει. Σαν σήμερα το 1963, ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, Σαρλ Ντεγκόλ, μιλάει στη Βουλή των Ελλήνων κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα. Ιστορικό γεγονός. Σαν σήμερα το 1980, πάμε σε λιγότερο πεζά πράγματα. Άνθρωπος του Ηρακλή Θεσσαλονίκης, ποδοσφαιρική ομάδα, συλλαμβάνεται επαυτοφόρο να δωροδοκεί με 500.000 δραχμές, αυτό το ποσοτό ότι ήταν τεράστιο, τον αμυντικό του ΠΑΟΚ Φιλότα Πέλιο, προκειμένου να μην αγωνιστεί στον επαναληπτικό αγώνα των δύο ομάδων για τα ημιτελικά του κυπέλου Ελλάδος. Ο Γυραιός, έτσι ονομάζεται ο Ηρακλής, θα κριθεί ένοχος και για την προσπάθειά του να αποκριθεί στον τελικό της Ελλάδος, κυπέλου της Ελλάδος, τελικά θα υποβιβαστεί στο πρωτάθλημα, στη Β' Εθνική. You know how, don't start caring. Σαν σήμερα το 1989, έχουμε το βρώμικο 89, το θυμάστε οι παλαιότεροι αυτό. Η Κεντρική Επιτροπή λοιπόν του ΠΑΣΟΚ αποκλείει από τους συνδυασμούς του κόμματος τον περίφημο, τότε ήταν και δελφίνος του Ανδρέα Παπανδρέου, Αγαμέμνονα Κουτσόγιοργα, εκ πατρών εξαχαΐας, που κατηγορείται για το σκάνδαλο Κοσκοτά. Θα κατηγορηθεί, θα πάει στο ειδικό δικαστήριο και εκεί θα αφήσει και την τελευταία του πνοή σε ζωντανή μάλιστα μετάδοση. Ξέρετε, κάποια πράγματα στην τηλεόραση μας μένουν. Και ναι, αυτό συνέβη. Πέστη καρδιακή προσβολή, αν θυμάμαι καλά. Και πέθανε στη διαδικασία του δικαστηρίου. Τέλος, σαν σήμερα, το 2000, με συντριπτική πλειοψηφία, το Ευρωκοινοβούλιο εγκρίνει την αίτηση της Ελλάδας για την ένταξή της στην ΟΝΕ, στην Οικονομική Νομισματική Ένωση. Με 376 ψήφους υπέρ, 42 κατά και 80 αποχές, το Σώμα εγκρίνει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ένταξη της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ από 1η Ιανουαρίου του 2001. Από ελληνικής πλευράς, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, καθώς και του Συνασπισμού, υπερψηφίζουν την έκθεση. Του ΚΚΕ, όπως πάντα, την καταψηφίζει, ενώ το δίκη απέχει, το δίκη του Τσοβόλα. Χρόνια αργότερα, έτσι ως σχόλιο για αυτή την είδηση, θα μάθουμε ότι πολλά από τα νούμερα, τους αριθμούς που παρουσίαζαν αυτοί οι αριθμοί την πραγματική εικόνα της ελληνικής οικονομίας, δεν ήταν αληθινοί. Είχαν μαγειρευτεί. Πρωτομάστορας εδώ ήταν ένα άλλο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ονόματι Γιάννος Παπαντονίου. Το θυμόμαστε τουλάχιστον αυτόν.

κυκλοφορούν κοντομάνικα, κοντά παντελονάκια κτλ. Οι λίγο μεγαλύτεροι όχι μόνο βάζουν και την μπλούζα, βάζουν και ένα πανοφόρι από πάνω. Για σήμερα ο ουρανός θα είναι καθαρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 19 βαθμούς Κελσίου. Να πούμε ότι οι προβλέψεις για βροχή στο τέλος της εβδομάδας έπεσαν μέσα. Αλλά αυτό που δεν έπεσαν μέσα ήταν η σφοδρότητα σε ορισμένα σημεία εδώ στην περιοχή μας, αυτού του φαινομένου, της βροχής δηλαδή. Και είναι να απορρίς. Φτάνουμε, είμαστε, μπαίνουμε στο καλοκαίρι. Τι θα

Πάμε να ρίξουμε τώρα μια ματιά στον καιρό. Ο καιρός πραγματικά, το λέμε και το ξαναλέμε, κουραστικό μεν, αλλά δεν ξέρεις τι να φορέσεις. Το πρωί θέλει κάτι, ένα πανοφόρι. Το μεσημέρι δεν το θες καθόλου το πανοφόρι. Και βέβαια αυτό φαίνεται και στον κόσμο. Οι νεαρότεροι σε ηλικία ή αυτοί που τουλάχιστον το αίμα τους βράζει, με κοντά

Σε ό,τι αφορά τις επόμενες μέρες, από αύριο Τρίτη η θερμοκρασία ανεβαίνει κι άλλο, φτάνει στους 22 βαθμούς. Και μάλιστα βλέπω εδώ ότι αυτή η θερμοκρασία, πάνω από 20 δηλαδή, θα έρθει από το μεσημεράκι και θα κρατήσει όλο το απόγευμα. Όμως, υψηλή θερμοκρασία θα έχουμε, βροχή επίσης θα έχουμε. Η πρόβλεψη μιλάει για βροχή το πρωί της Τετάρτης. Και βροχή επίσης από το μεσημέρι της Πέμπτης. Αναστάτωση όλες αυτές τις μέρες μέχρι και το τέλος της εβδομάδας. Δεν ησυχάσαμε, δεν τελειώσαμε με τις βροχές.

0: beautiful.
1: Λοιπόν, αυτές τις μέρες που λείπαμε έγιναν πάρα πολλά. Εντάξει, δεν θα προσπαθήσουμε να πάρουμε όλη την επικαιρότητα όλο αυτού του χρονικού διαστήματος που δεν είμαστε μαζί, δηλαδή από την Τετάρτη, την προηγούμενη Τετάρτη. Θα πάμε λίγο στα τελευταία. Ξεκινώντας από τον παγκόσμιο χάρτη, πάμε στα πανελλαδικά και καταλήγουμε στα δικά μας. Στον παγκόσμιο χάρτη, αυτό που ξεχωρίζει, ναι, το κυρίαρχο βεβαίως είναι ο πόλεμος εκεί στον Περσικό. Αλλά τώρα είμαστε σε ύφεση, ή μάλλον είμαστε στην φάση των νέων απειλών της Αμερικής. Θα τα πούμε στην πορεία. Το κυρίαρχο ήταν αυτή η ιστορική συνάντηση, επίσκεψη μάλλον, του Προέδρου των ΗΠΑ στην Κίνα. Και βεβαίως αυτό που είπε ο ηγέτης της Κίνας, ο Σι, για την παγίδα του Θουκυδίδη. Παγκόσμιο τρέντ ο Θουκυδίδης. Πού να το ήξερε ο άνθρωπος πόσες χιλιάδες χρόνια πριν? Πού να το φανταζόταν? Δεν το φανταζόταν, είμαι σίγουρος. Η παγίδα του Θουκυδίδη μας ενδιαφέρει και εμάς, και όχι μόνο τους δύο μεγάλους. Γιατί, όπως λέει και η λαϊκή παροιμία, όταν μαλώνουν τα βουβάλια, την πληρώνουν τα βατράχια. Τα βατράχια είμαστε εμείς. Και αυτό που είπε ο Σι προς τον Τραμπ, κάποιοι το εξέλαβαν όχι ως μια φιλική υπενθύμηση, αλλά ως μια προειδοποίηση. Μην το χαλάσουμε τώρα, στην ουσία λέει, να ανεβούμε και οι δύο. Και εδώ να πούμε κάποια πράγματα και να τα βάλουμε όσο μπορούμε αυτά τα πράγματα στη θέση τους και στις σωστές τους διαστάσεις. Ναι, η Κίνα είναι ένας οικονομικός γίγαντας. Ναι, σε λίγα χρόνια, στο τέλος της δεκαετίας, από τα νούμερα τα ίδια θα προκύψει ότι πλέον η Κίνα είναι η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο. Όμως, η Κίνα είναι πολύ πολύ πίσω ακόμα σε τεχνολογία, όσο και αν αυτό δεν το πιστεύετε, και πολύ περισσότερο σε δύναμη, πολεμική δύναμη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ακόμα πάρα πολύ μπροστά σε αυτό. Άρα η ισορροπία ανάμεσα σε αυτούς τους δύο είναι η ισορροπία του τρόμου. Είναι αυτό που λέμε πάλι στη λαϊκή

λαϊκό απόφθεγμα. Φοβάται Γιάννη στο Θεριό και το Θεριό το Γιάννη. Από αυτή την συνάντηση δύο πράγματα, έτσι δύο λεπτομέρειες χαρακτηριστικές, έτσι ξεχώρισα. Η πρώτη είναι ότι επιστρατεύθηκαν ακόμα και φυσιογνωμιστές, επιστρατεύθηκαν ακόμα και ειδικοί για να αναγνώσουν τη γλώσσα του σώματος ανάμεσα στις συναντήσεις, ανάμεσα στους δύο ηγέτες και τις αντιπροσωπείες τους. Όχι, ο ένας ήταν επιφυλακτικός, ο άλλος ήταν πιο έτσι επιθετικός. Ο καθένας όπως θέλει το διαβάζει και αυτό. Και το δεύτερο, ό,τι μικρό ή μεγάλο δώρο πήρε όποιος ήταν μέσα στο Air Force One, δηλαδή το αεροπλάνο που μετέφερε την αμερικάνικη αντιπροσωπεία στο Πεκίνο, από την καρφίτσα μέχρι οτιδήποτε και αν φανταστεί κανείς, στο τέλος όταν όλοι αυτοί επέστρεφαν για να μπουν στο αεροπλάνο της επιστροφής, το έριξαν σε ένα κουβά. Δεν μπήκε τίποτα μέσα στο αεροπλάνο. Δείγμα της τεράστιας καχυποψίας που υπάρχει. Όλα αυτά για να μην υπάρχει τίποτα συσκευή που θα ακούει. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι όποιοι μετήχαν αυτής της αποστολής, τα κινητά τους τηλέφωνα τα άφησαν στην Αμερική. Για να μπορούν να επικοινωνούν με τους δικούς τους, πήρανε τηλέφωνα, δεν θα πω μιας χρήσης, τηλέφωνα απλά για να μιλάνε με τους δικούς τους στο σπίτι. Τα πρώτα που πέταξαν σε αυτόν τον κάδο ήταν αυτά τα τηλέφωνα ή της αποστολής και μετά όλα τα υπόλοιπα. Ήταν ένα ωραίο κλίμα μεταξύ τους. Σε ό,τι αφορά την παγίδα του Θουκυδίδη, γιατί δεν το εξηγήσαμε, για όσους δεν τη γνωρίζουν και εμείς τη μάθαμε τώρα έτσι, είναι ότι όταν μία δύναμη είναι ηγέτιδα και υπάρχει μία άλλη δύναμη που ανέρχεται, ιστορικά προκύπτει ότι υπάρχουν πολλές πιθανότητες αυτές οι δύο δυνάμεις να συγκρουστούν και να χάσουν και οι δύο στην ουσία. Ιστορικοί, στο πέρασμα, στο διάβα του χρόνου, έχουν μετρήσει 14 τέτοιες περιπτώσεις. Επαναλαμβάνω, στην παγκόσμια ιστορία. Από αυτές τις 14, οι 9 οδήγησαν σε πόλεμο. Λοιπόν, τα αφήνουμε αυτά. Ερχόμαστε στην Ήπειρό μας, στην γυραιά Ήπειρο. Εδώ όπου είχαμε Eurovision. Και θα μου πείτε τώρα, με αυτά θα ασχολούμαστε, η πολιτική δεν προέχει? Με τη Eurovision και η πολιτική παίζει ρόλο. Και μάλιστα εδώ, σε αυτό το διαγωνισμό, ξεκάθαρο ρόλο. Τι εννοούμε? Κυριάρχησε σε αυτό το διαγωνισμό όχι η Βουλγαρία, η Βουλγαρία που κέρδισε αναπάντεχα. Κυριάρχησε το πολιτικό παιχνίδι με άξονα τη συμμετοχή του Ισραήλ. Για τη Βουλγαρία και τον Ακύλα θα τα πούμε στην συνέχεια. Αυτό που κυριάρχησε λοιπόν είναι αυτή η συμμετοχή που προκάλεσε την αποχή 5 χωρών, γιατί αυτές οι 5 χώρες ζήτησαν ή εμείς ή αυτοί. Τελικά η EBU, η περίφημη αυτή η EBU, προτίμησε το αυτή, δηλαδή το Ισραήλ. Και εδώ προκύπτει, προκύπτουν μάλλον πολλά χρήσιμα συμπεράσματα ως ό,τι έχει να κάνει με τον πόλεμο των εντυπώσεων. Γιατί για το τραγούδι μιλάμε, εντυπώσεις κερδίζονται ή χάνονται. Δεν παίζεται, δεν διακυδεύεται κάτι άλλο. Το Ισραήλ λοιπόν που τόσο πολεμήθηκε, όχι μόνο από αυτές τις χώρες που απήχαν, αλλά και από άλλες. Το Ισραήλ που γιουχαρίστηκε εκεί στην αρένα, στην Βιέννη, στην Αυστρία, λίγο έλειψε να κερδίσει το διαγωνισμό. Μάλιστα, αν ο διαγωνισμός αυτός, αν ο νικητής μάλλον επιλεγόταν από τον κόσμο, από το televoting, θα ήταν νικητής. Τον νικητή τον επηρέασε ο λόγος, αν θέλετε, των επιτροπών σε κάθε χώρα. Καταλαβαίνετε. Ήταν ένα μέτριο τραγούδι, αλλά επαναλαμβάνω, εδώ η πολιτική έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο. Στο πεδίο των εντυπώσεων. Και είναι επίσης χαρακτηριστικό σε αυτό το

κομμάτι το αφήνω για να πάμε και στα υπόλοιπα. Ότι μία από τις χώρες που ηγήθηκε αυτής της προσπάθειας να μην συμμετέχει το Ισραήλ στο Eurovision ήταν η Ισπανία. Η Ισπανία όμως που στην ψηφοφορία του κοινού της έδωσε το δωδεκάρι στο Ισραήλ. Φανταστείτε. Και βεβαίως το Ισραήλ μην νομίζετε ότι κάθεται με σταυρωμένα τα χέρια και περιμένει. Ενεργοποίησε την διασπορά, την εβραϊκή, ανά την Ευρώπη και έφερε αυτό το αποτέλεσμα. Κάπως έτσι λειτουργούν τα πράγματα. Κανείς δεν είναι εδώ ο καλός και κανείς δεν είναι ο κακός. Σε ό,τι αφορά εδώ τα δικά μας, τον Ακύλα. Ναι, η δέκατη θέση με όλο αυτό που συνέβη, το promotion, τις προσδοκίες, δεν ήταν και καλύτερη. Τελικά, κατάταξη. Η Κλαβία, η περσινή εκπρόσωπο της Ελλάδος, με πολύ λιγότερη και μικρότερη προώθηση, promotion στα νέο-νέο ελληνικά, πήρε την έκτη θέση, αν θυμόμαστε. Εδώ, ο Ακύλας, που ήταν στενοχωρημένος και το παιδί ζήτησε και συγγνώμη, πήρε τη δέκατη θέση. Και αυτό που έχω να παρατηρήσω είναι ότι επειδή φουσκώσανε όλων των Ελλήνων οι προσδοκίες ότι μπορεί, βλέπαμε και τα στοιχήματα, βλέπαμε και την κίνηση, ότι μπορεί να πάρουμε την πρώτη θέση, την πρωτιά και του χρόνου να φιλοξενήσουμε τον διαγωνισμό. Κάποιοι επειδή δεν τους άρεσαν το τραγούδι δεν μίλαγαν. Μόλις όμως ήρθε το αποτέλεσμα, βγήκαν έξω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το έθαψαν. Εδώ αυτό δεν είναι η μαγιά, φίλοι μου. Αυτό έπρεπε το θάρρος της γνώμης να υπάρχει πριν το διαγωνισμό και να πεις δεν μου αρέσει, γι' αυτό και αυτό το λόγο θα πατώσει θα. Τώρα το μετά Χριστός προφήτη, Χριστού προφήτης δεν κολλάει κατά την άποψή μου. Και εμένα δεν μου άρεσε τόσο πολύ αυτό το τραγούδι, ακόμα και η σκηνική παρουσία που τόσο πολύ τη διαφήμισαν, αλλά δεν το θάβω τώρα και πριν να το εκθίαζα. Κατά τα άλλα, αυτό το τζακαράντα που βγήκε στη Eurovision είχε και ελληνικό δάχτυλο μέσα. Του χρόνου στη Σόφια, κοντά είναι. Λοιπόν, τα αφήνουμε αυτά. Ερχόμαστε στα της πολιτικής, όπου η Νέα Δημοκρατία ολοκλήρωσε χθες το συνέδριό της, με το Μητσοτάκη να λέει ότι εγώ θα πορευτώ με τους παρόντες, αφήνοντας έξω τους απόντες, όπου απόντες βάλα και τους δύο πρώην πρωθυπουργούς. Ο Σαμαράς λέει ψάχνει ημερομηνία, μάλλον και ψάχνει και γραφεία για να ξεκινήσει την προσπάθειά του. Κατά την άποψή μου έχει αργήσει. Αυτός που δεν αργεί είναι ο Τσίπρας, ο οποίος σύμφωνα με τις πληροφορίες στις 26 του Μαΐου, ούτε καν μέσα στον Ιούνιο θα μπούμε όπως ήταν οι αρχικές προβλέψεις, στις 26 λοιπόν Μαΐου, την άλλη εβδομάδα δηλαδή, θα ανακοινώσει τη δημιουργία του κόμματός του. Ένα κόμμα που θα βάλει τα φόπλακα στο προηγούμενο κόμμα του, τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται. Διαλύεται η Νέα Αριστερά, θα διαλυθεί ως ο Νούπο και ο ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα που κυβέρνησε τη χώρα πριν από 11 χρόνια σκορπάει. Και βεβαίως εδώ έχουμε τα εσωκομματικά εκεί του ΣΥΡΙΖΑ με το φάμελο να διαγράφει τον Πολάκη και ο Πολάκης να ξυφουλκεί. Χαμός. Ποιον ενδιαφέρει? Κανέναν ή μάλλον ελάχιστος. Και μέσα σε όλα αυτά είχαμε και την ιδρυτική υπογραφή, έτσι, του συμβολέου, πώς λέγονται αυτά, για την συγκρότηση του νέου κόμματος της Καριστιανού, όπου αυτό το νέο κόμμα έχει έντονο ρώσικο χρώμα. Κατά την άποψή μου αυτό και μόνο αυτό θα είναι μια αιτία όπου αυτό το κύμα συμπαράστασης και υποστήριξης στην Καριστιανού δεν θα είναι και τόσο μεγάλο όταν θα έχουμε την ώρα της κάλπης.
Θα έχει κοινό, δεν το συζητάμε. Υπάρχουν αρκετοί ρωσόφιλοι που είναι

λάτρης του Ξανθού Γένους και του Βλαδίμηρου, αλλά δεν είναι ούτε καν ένα σοβαρό ποσοστό μέσα στην ελληνική κοινωνία. Λοιπόν, τα γενικότερα τα είπαμε, βλέποντας και το ρολόι να δούμε τι συμβαίνει. Πάμε και στα δικά μας, εδώ, στα της Καβάλας. Θα ξεκινήσουμε από τις εκλογές στον Εμπορικό Σύλλογο που έληξαν στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, Παρασκευή. Ήταν Πέμπτη και Παρασκευή. Ο μεγάλος νικητής, κατά την άποψή μου, εδώ είναι οι ίδιοι έμποροι και είναι η συμμετοχή. 80% των εμπόρων, των εγγεγραμμένων στον Εμπορικό Σύλλογο εμπόρων. Συμμετείχαν. Τα αποτελέσματα λίγο ή πολύ είναι ίδια. 11 οι έδρες από τις 13 στην πλειοψηφούσα παράταξη του Γιάννη Κελγιώργη. 2 του Θόδωρου Κοντογεωργίου.

Επίσης, κατά ένα μεγάλο ποσοστό, αυτοί που συμμετείχαν στους συνδυασμούς αυτούς που διοικούσαν τον εμπορικό σύλλογο στην προηγούμενη θητεία, είναι και στον νέο, στο νέο σώμα. Από τα 13 άτομα, τα 8 παραμένουν, τα 5 είναι νέα. Καλή θητεία, βεβαίως, το πρώτο που υπάρχει ως εκδήλωση είναι η Λευκή Νύχτα. Η Λευκή Νύχτα που θα την έχουμε στις αρχές του Ιουνίου. Τη γιορτή της πόλης της Καβάλας, της αγοράς της Καβάλας. Στηρίζουν πολλά οι εμποροί σε αυτή την ημέρα. Σε αυτή τη βραδιά, καλύτερα Παρασκευής βράδυ.

Να πούμε επίσης ότι οι εκλογές είχαν και οι καθηγητές. Οι καθηγητές, οι ΕΛΜΕ δηλαδή της Καβάλας, όπου θα έχουν και νέα πρόεδρο. Η νυν πρόεδρος συνταξιδοτείται. Θα έχουμε κυρία Σακαλή. Θα έχουμε λοιπόν νέο πρόεδρο. Ακούγονται κάποια ονόματα. Καλή θητεία και εδώ. Ναι, τώρα επειδή είμαστε στο τέλος και αυτό το χαλί που δεν το βρίσκαμε ήρθε. Αλλά καλύτερα να το αφήνουμε στο προηγούμενο. Τέλος πάντων, να πάμε στην κανονικότητα. Αυτή είναι η κανονικότητα. Το χαλί, το κανονικό είναι αυτό. Κάπως απότομα ήρθε. Τέλος πάντων. Λέγαμε για τις εκλογές των καθηγητών. Και από τις εκλογές των καθηγητών θα πάμε σε αυτήν την πολύ πολύ σπουδαία, καθιερωμένη κάθε χρόνο είναι, εκδήλωση του Ιατρικού Συλλόγου. Οι μέρες καρδιάς αφιερωμένες στον μεγάλο καρδιολόγο Καβαλιώτη, που έφυγε πολύ μικρός, σε ηλικία 62 ετών, αν θυμάμαι καλά, το 2020, Δαβίδ Σημεωνίδη. Αυτό που ξεχωρίζει σε αυτή την εκδήλωση, πέρα βεβαίως από αυτά που έγιναν, ήταν και κάποιες δηλώσεις της Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου της Καβάλας. Η οποία είπε κάτι που τώρα, όταν όλα αυτά τα χρόνια το βάζουμε πολύ στη ζωή μας και έχει να κάνει με το διαδίκτυο. Η κυρία Αντωνίου, η Αναστασία Αντωνίου, έχει να κάνει με το γεγονός ότι πάρα πολλοί από εμάς, όταν αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα, τη λύση αυτού του προβλήματος την αναζητούμε μόνοι μας και την αναζητούμε στο διαδίκτυο. Και αυτή η πρακτική είναι λάθος. Είναι επικίνδυνη ακόμα για τον ίδιο μας τον εαυτό, τον οργανισμό μας. Αυτό συμβαίνει και αυτό επισήμανε η κυρία Αντωνίου, ότι δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό. Όταν έχουμε πρόβλημα, εμείς

κάποιος δικός μας, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πηγαίνουμε στον γιατρό και όχι να ανοίγουμε το διαδίκτυο να με πονάει εκεί, τι συμβαίνει, να έχω αυτά τα συμπτώματα, τι έχω. Αυτά είναι, επαναλαμβάνω, πρόχειρες και μέχρι σε ένα σημείο, μάλλον από ένα σημείο και μετά, και επικίνδυνες πρακτικές. Αλλά υπάρχει και δυστυχώς θα υπάρχει για πολύ καιρό. Δεν ξέρω αν θα το βγάλουμε αυτό, αυτή τη συνήθεια.

Επίσης στα δικά μας και αλλάζουμε θέμα, να πούμε ότι ένα αναπτυξιακό έργο της περιοχής μας, το περιμέναμε. Δεν πάμε στη μεγάλη εικόνα, όπου εδώ η μεγάλη εικόνα είναι η περίφημη σιδηροδρομική σύνδεση της Καβάλας με τη Θεσσαλονίκη, με αυτή τη σιδηροδρομική Εγνατία που είναι τώρα πλέον εκτός κάδρου. Λέγαμε για το κάτι πιο μικρότερο, τη σύνδεση δηλαδή του λιμανιού της Καβάλας, το Φίλιππος Β, το εμπορικού, με το υπάρχον δίκτυο το σιδηροδρομικό εκεί να κουμπώσει κάπου στους Οξώτες, στην Ξάνθη. Αυτό το έργο πόσες φορές δεν ανακοινώθηκε και συνέχεια κολλάει. Εδώ αυτό το κόλλημα το τελευταίο έχει να κάνει με το κούμπομα της γραμμής στο λιμάνι που περνάει και από, από το βιοτεχνικό πάρκο. Αυτό το έργο λοιπόν ακυρώθηκε, μάλλον το πήραν πίσω και δεν ξέρουμε, πραγματικά δεν ξέρουμε ποιο είναι το μέλλον του και αν έχουμε ακόμα τη χρηματοδότηση. Γιατί η χρηματοδότηση δεν είναι ναι θα το χρηματοδοτήσω, τα λεφτά είναι εκεί, όποτε σας δεήσει πάρτε τα και κάντε το. Είναι, αυτά τα λεφτά είναι, υπάρχουν, αλλά μέχρι τότε. Αν δεν το κάνετε μέχρι τότε, τα λεφτά αποσύρονται. Να μην το χάσουμε και αυτό. Και αυτό το μικρό, επαναλαμβάνω, τη σύνδεση της, του λιμανιού Φίλιππος Β' στη Νέα Καρβάλη με τους Τοξώτες. Αυτό είναι μια κακή εξέλιξη. Αυτή η ακύρωση ήρθε από το ελεγκτικό συνέδριο, για να το, έτσι να το ολοκληρώσουμε. Τώρα βλέπω και τον χρόνο και λέω τι να πούμε, τι να προλάβουμε να πούμε. Έχουμε ακόμα ένα λεπτάκι μέχρι να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Να μιλήσω όμως και για την επίσκεψη στην περιοχή μας, στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, του πρέσβη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, την Καβάλα. Δεν ήταν μια καθαρά επίσκεψη εθιμοτυπικού χαρακτήρα. Ήρθα, είδα, δήμαρχο, αντιπεριφερειάρχη, γνωριστήκαμε, γεια σας. Αλλάξαμε και κάποια δώρα, έτσι, τυπικά. Εδώ ο πρέσβης ήρθε στην περιοχή, βεβαίως έκανε αυτές τις εθιμοτυπικές επισκέψεις, αλλά επισκέφθηκε και άλλες περιοχές. Επισκέφθηκε και εταιρείες που έχουν εξαγωγικό χαρακτήρα. Μεγάλες επιχειρήσεις δηλαδή, που προφανώς έχουν και δουλειές ή θέλουν να κάνουν δουλειές με την Κίνα. Ήταν εδώ και στο Δήμο της Καβάλας, πήγε και στο Δήμο του Παγκαίου. Και βεβαίως επισκέφθηκε και το επιμελητήριο, όπου υπάρχουν και εδώ εταιρείες, επαναλαμβάνω, που θέλουν να ανοίξουν αυτό το μεγάλο παράθυρο σε αυτήν την τεράστια αγορά των 1,4 δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Λοιπόν, έχουμε κι άλλα να πούμε. Δεν προλαβαίνουμε. Πάμε τώρα στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα. Υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
1: Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
0: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το

0: δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε Μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
2: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
1: Poulos Shop. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλαιώνα και στις Σέρες στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
6: Α 88,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε τώρα να συναντήσουμε στο τηλέφωνο τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών του Δήμου Καβάλας, τον κύριο Γιάννη Προμούσα. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Προμούσα.
1: Καλημέρα, κύριε Βασιλείου. Καλή εβδομάδα σε όλους τους.
0: Βασίλης Ιωάννου, μπερδεύουμε.
1: Αυτό το Βασίλης του Ιωάννου είναι στην Γενική και τα δύο.
0: Εντάξει, ναι, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Είναι και η εμπειρία του λόγου τώρα. Λοιπόν, έχουμε από την προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ένα θέμα. Ένα θέμα που έχει πυροδοτήσει αρκετή κουβέντα και στο Δημοτικό Συμβούλιο την πυροδότηση, αλλά και μετά με δηλώσεις, γενικότερα μια αναστάτωση που έχει να κάνει, επαναλαμβάνω, με το σχέδιο πώλησης του Περιγυαλίου και έχει να κάνει με αυτή την περίφημη εισφορά σε χρήμα των ιδιοκτητών αυτής της, των κομματιών αυτής της γης. Καταρχήν θέλω για τον περισσότερο κόσμο να δούμε ακριβώς τι είναι αυτό και να εντοπίσουμε και πού είναι το πρόβλημα και ποια είναι η αντίδραση της αντιπολίτευσης και ποια η απάντηση η δική σας.
1: Ναι, καταρχάς εισαγωγικά να πω, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτό το θέμα το έφερε ξαφνικά ο κ. Ξανίδης. Πραγματικά δεν μπορώ να αντιληφθώ για ποιο λόγο. Πολλές φορές ορισμένοι συνάδελφοι στο Δημοτικό Συμβούλιο στην αγωνία τους να φέρουν κάποιες ερωτήσεις στην λογοδοσία που γίνεται μια φορά το μήνα, προσπαθούν να αναστείλουν κάποια ερωτήματα τα οποία πολλές φορές δεν κάνουν καλό ούτε στον ίδιο το Δήμο, αλλά πολλές φορές δεν κάνουν και καλό στους ίδιους ή και στους συνεργάτες τους, θα έλεγα. Τέλος πάντων, ας τα πάρουμε λίγο με τη σειρά και θα πάω μετά στην ουσία να εξηγήσω γιατί το είπα αυτό εισαγωγικά. Ουσιαστικά η εισφορά σε χρήμα, η πράξη εφαρμογής του 2013, τι είναι με λίγα λόγια, είναι κάποια ιδιοκτησία που είχαν οι συμπολίτες μας στο Περιγυάλι, που ήταν έως τότε αγροτεμάχια και ξαφνικά γίνονται οικόπεδα. Ωραία. Άρα αυτό λοιπόν μας προέκυψε η πράξη εφαρμογής του 2013, όπου ουσιαστικά αυτά οικοδοποιούνται, μπαίνουν μέσα στο σχέδιο πόλεως και έπρεπε όλοι αυτοί οι συμπολίτες μας να πληρώσουν κάποια χρήματα, η λεγόμενη εισφορά σε χρήμα. Όπως εξήγησε και ο Δήμαρχος τον κύριο Ξανίδη, η κρίσιμη πενταετία ήταν το 2013 στο 2018. Έως το 2018 αυτά έπρεπε να είχαν βεβαιωθεί. Δεν θέλω να σχολιάσω περισσότερο γιατί δεν βεβαιώθηκαν. Ξέρετε, είμαι από τους ανθρώπους οι οποίοι μ' αρέσει να επικεντρώνομαι στο σήμερα και στο αύριο και να ασχώ μια διοίκηση με μια ουδετερότητα. Δεν μου αρέσει η έκφραση της καμένης γης ότι δεν έγινε το ένα, δεν έγινε το άλλο. Κοιτάω πάντα μπροστά και πάντα καλοπροαίρετο ότι οι προηγούμενοι συνάδελφοι που ασκήσαν διοίκηση κάναν το καλύτερο δυνατό. Όμως δεν θα μπορέσουμε να δεχτούμε και ούτε θα αφήσουμε να πέσει έτσι κάτι αναπάντητο. Με λίγα λόγια, θα σηκώσουμε το γάντι εκεί που προκληθούμε. Και αναγκαστικά πρέπει να το κάνουμε αυτή τη στιγμή. Έτσι. Έρχεται λοιπόν ο κ. Ξανίδης, εκουνώντας μας το δάχτυλο, πραγματικά απίστευτο, προσπάθησε να στυλιτεύσει τη διοίκηση. Θεωρώντας ότι είπε ενισόμενος ότι κάτι δεν κάναμε καλά ή απλώς κάτι ήθελε να πει χωρίς να το αιτιολογήσει σωστά και προσπάθησε να μας παραθέσει και ένα νόμο και ότι εμείς έπρεπε να είχαμε βεβαιώσει και τα λοιπά και αν τα βεβαιώσαμε εννοώ την εισφορά σε χρήμα. Το εξήγησε λοιπόν ο Δήμαρχος ότι αυτό έπρεπε να έχει γίνει στο 2018, για κάποιους λόγους δεν έγινε, δεν το ξανακρίνω. Και στη συνέχεια μου έδωσε το λόγο που του απήντησα του κύριου Ξανίδη. Του είπα ότι δεν είναι μόνο ο νόμος 5027 ο οποίος επικαλείται, όπου αφορά την παραγραφή παλαιών οφειλών. Προέκυψε και ένας ακόμη νόμος, το 5043, ο οποίος καθόριζε ένα χρονικό όριο βεβαίως των οφειλών. Και στη συνέχεια ένας ακόμη νόμος, το 5143, ο οποίος έδινε δυνατότητα να γίνουν ως και 60 δόσεις κάποιες παλιές οφειλές μεταξύ αυτών και τα μισθώματα και εισφορά σε χρήμα. Άρα λοιπόν το αναλύσαμε τρεις νόμους, του οποίους αξιοποιήσαμε μετά τον COVID και καταφέραμε αυτά τα οποία δεν είχαν βεβαιωθεί στην ώρα τους να τα βεβαιώσουμε. Έτσι λοιπόν και έγινε. Συγκεκριμένα την περίοδο που τη διοίκηση Μουριάδη καταφέραμε να βεβαιώσουμε ένα ποσό το οποίο ήταν 3 εκατομμύρια. Συγγνώμη, λίγο το έχω και σημειωμένο κάπου, γιατί είναι και νούμερα τα οποία είναι γύρω στα 3.400 και να βεβαιώσουμε.

0: 3.600 και εισπράξαμε 3.400. Αξιοποίησαμε τους συγκεκριμένους νόμους και θεωρώ ότι προσπαθήσαμε με λίγα λόγια να τακτοποιήσουμε μια κατάσταση και συμμαζέψαμε τα συμμάζευτα. Αφού δόθηκαν τα απαραίτητα στοιχεία, τα τεκμήρια και ό,τι ζητήθηκε από τον Χρυσονίδη, θεωρήσαμε ότι το θέμα έχει λήξει. Στη συνέχεια, και το λέω με απόλυτο σεβασμό προς το πρόσωπό του, δεδομένου ότι ένας άνθρωπος ο οποίος άρχισε διοίκηση και υποτίθεται ότι είναι ένας έμπειρος πολιτικός, βγήκε και έκανε κάποιες δηλώσεις. Πάλι κατηγορώντας τη διοίκηση ότι δεν έπραξε σωστά και κινδυνεύουν ο Δήμος να χάσει χρήματα.
1: Να εδώ ρίξω μια παρένθεση για τον κόσμο, να πούμε ότι όλο αυτό ξεκίνησε από μια δικαστική έτσι, απόφαση ενός από τους ιδιοκτήτες που κλήθηκε να πληρώσει μέσα στο 18, δεν πλήρωσε και τώρα σύμφωνα με αυτή τη δικαστική απόφαση δεν θα πληρώσει. Ή τέλος πάντων. Ναι,
0: το θέσατε πάρα πολύ σωστά. Το θέσατε πάρα πολύ σωστά. Όποιοι που δεν έχουν προσφύγει προς το παρόν πόλη και δεν έχουν δικαιωθεί, έτσι, κανένα δύο σε πρώτο βαθμό και φυσικά ο Δήμος θα διεκδικήσει τα χρήματά του. Αλλά αν κάποιος προσφύγει, θα προσφύγει πατώντας νομικά στο ότι δεν δόθηκαν στο 18. Ναι. Και εδώ είναι το τραγελαστικό. Και ο κύριος Χρυσανίδης δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, ενώ πρέπει να συγχαρεί τη διοίκηση για αυτό που έκανε. Καταρχάς πρέπει να σου πω, κύριε Ιωάννου, ότι τέτοιου είδους ψευδείς και άτυπες δηλώσεις, το μόνο που κάνουν είναι να θίγουν το κύρος και την αξιοπιστία του Δήμου Καβάλας. Δεν κάνουν κακό στη διοίκηση, γιατί η διοίκηση πραγματικά έπραξε τα δέοντα, έπραξε αυτά που έπρεπε και πολύ σωστά. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και εκτός αυτού, αν το κάνει γιατί θέλει να προστατεύσει κάποιους συνεργάτες, το κάνει με άκοψο τρόπο. Γιατί πραγματικά δεν χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι κανενός είδους στήριξη από τον κύριο Χρυσανίδη, κανενός είδους προστασία, γιατί θεωρώ ότι και αυτοί προσπάθησαν να ασκήσουν στο μέτρο του δυνατού και αναλόγως των συνθήκων εκείνη της περίοδου ό,τι μπόρεσαν καλύτερο. Άρα λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το κάνει. Είναι λάθος, είναι ψευδή και εγώ θα το ρωτήσω τον κύριο Χρυσανίδη στην επόμενη λογοδοσία να μου φέρει στοιχεία. Γιατί αν δεν μου φέρει στοιχεία για αυτά που λέω, τότε είναι ένας πολιτικός ψεύτης. Ξεκάθαρα. Δεν μπορεί να λέμε ότι θέλουμε να πάσα στιγμή και όπως είπα να φύγουμε το κύρος και την αξιοπιστία του Δήμου Καβάλα.
1: Mm-hmm. Άρα θα έχουμε συνέχεια σε αυτή την υπόθεση, ακόμα και αν ο κύριος Χρυσανίδης δεν συνεχίσει. Εσύ θα το συνεχίσετε. Για να έχετε και την να ακουστεί.
0: Όχι, δεν
1: και
0: θα το συνεχίσω. Απλά όταν λες κάτι πρέπει να το εκμεριώνεις. Πολύ απλά δεν μπαίνω σε μια έτσι, πολιτική αντιπαλότητα και την παράθεση. Είπε κάτι, πρέπει να το εκμεριώσει. Εμένα μου ζήτησε κάποια στοιχεία, το έδωσα τεκμήρια, το έδωσα νούμερα, το έδωσα αριθμούς, το έδωσα νόμους. Όταν βγαίνεις και λες έτσι κάτι, αν το λες μόνο για να εντυπωσιάζεις, πραγματικά είναι λάθος. Και τότε τιμάει αυτό που κάνει. Αν λοιπόν έχει στοιχεία, μας τα πει. Πώς προκύπτει αυτό.
1: Μάλιστα. Τώρα, βεβαίως, έχω να πω σχόλιο σε αυτό που ακούστηκε μέχρι το 18 δηλαδή, ότι μέσα στη σύνδεση της δημοτικής του ομάδας, ο κύριος Χρυσανίδης έχει ανθρώπους που διετέλεσαν, ήταν στη διοίκηση του Δήμου εκείνη την χρονική περίοδο. Μάλλον μέχρι εκείνη την χρονική περίοδο. Δεν θα πούμε ονόματα, αλλά κάπως τέλος πάντων αυτά συνδέονται. Και είναι ένα κομμάτι της κουβέντας, δεν θα την πάμε εκεί. Απλά ένα σχόλιο σε αυτό το σημείο.
0: Όχι, κοιτάξτε, αυτό είπα πριν. Εγώ ποτέ δεν μπήκα σε μια διαδικασία να ασχοληθώ με το παρελθόν. Αυτούς τους δύο ανθρώπους που έχει δίπλα του κ. Χρυσανίδης είναι άνθρωποι όποιοι έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά όταν άσκησαν διοίκηση με την κυρία Τσανάκα. Πραγματικά εκτιμώ πάρα πολύ τη δουλειά τους και τους εκτιμώ και τους δύο και θεωρώ ότι βρίσκονται δίπλα στον κ. Χρυσανίδη αυτή τη στιγμή στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου. Βρίσκονται χάρη τη δικιά τους αξία και γιατί συνεργάστηκαν με τον κ. Χρυσανίδη. Από εκεί και πέρα, πραγματικά είπα και πριν ότι δεν χρειάζονται προστασία. Δηλαδή το κάνει με άκοψο τρόπο και του φύγει κιόλας με αυτό που κάνει. Καταλάβατε, εμείς δεν έγιναμε ένα τέτοιο θέμα ως διοίκηση. Εμείς κάναμε τη δουλειά μας.
1: Τους εκθέτει.
0: Τους εκθέτει, μα εγώ δεν πήγα ποτέ να μιλήσω. Να πω ότι ξέρετε δεν έγινε σωστά. Έκανα τη δουλειά μου, αξιοποίησα τους νόμους, τα βεβαίωσα, το σταματήσαμε εκεί. Κοιτάξαμε το καλό του Δήμου. Δεν μπήκαμε σε μια διαδικασία. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί γύρει ένα τέτοιο θέμα εκ των ουκανεύ. Καταλάβατε αυτό νόσα πριν και πραγματικά με απόλυτο σεβασμό σε όλους. Αλλά όταν κατηγορεί τη διοίκηση πρέπει να βαδίσει, καταλαβαίνετε. Οπότε έτσι εκ των πραγμάτων φύγει και ανθρώπου.
1: Άρα περιμένουμε τη συνέχεια ή τα επιχειρήματα ή και της άλλης πλευράς να παρουσιαστούν και να σχολιαστούν αναλόγως. Τώρα, πριν κλείσουμε, επειδή διαβάζω και στον τοπικό τύπο για το πυλοθεραπευτήριο εκεί στις Κρινίδες. Είμαστε πρώτων πυλών γιατί είδαμε και για πρόσληψη προσωπικού εποχιακού, έτσι. Κάποιοι λένε ότι υπήρχε, εγώ δεν το έμαθα ότι υπήρχε, δεν το άκουσα τέλος πάντων, υπήρχε, κάποιοι διέδιδαν ότι δεν θα λειτουργήσουν φέτος.
0: Εντάξει, ακούστηκαν διάφορα, ίσως και από ενδιαφέρον ή από αγωνία κάποιων. Είχαμε πει ότι θα λειτουργήσουν. Βέβαια, όσο διαρκούν οι εργασίες μέσα, οι οποίες βρίσκονται στο τελικό στάδιο και ολοκληρώνονται πλέον, είναι αντιληπτό ότι θα λειτουργούν όπως πέρσι έτσι και φέτος σε μια ιδιαίτερη συνθήκη. Θα λειτουργήσουν φέτος από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο. Όπως πολύ σωστά είπατε, είμαστε στη δικασία πρόληψης 17 ετών, είμαστε στο τελικό στάδιο, έχουν κατατεθεί αιτήσεις, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και η αξιολόγησή τους και μέσω ΑΣΕΠ θα προσληφθούν.

0: Και θα λειτουργήσουν για αυτό το διάστημα κανονικά. Από εκεί και πέρα, με το πέρας αυτής της περίοδου και με την ολοκλήρωση των εργασιών, από την επόμενη χρονιά ο Δήμαρχος θα αποφασίσει με ποιο τρόπο θα λειτουργήσουν, αν θα μισθωθεί ένα μέρος των εγκαταστάσεων, παραδείγματος χάρη εστιατόρια ή κάποιο κηλικείο, ή αν θα μισθωθούν όλες οι εγκαταστάσεις των γλασσικολούτρων, έτσι ώστε να δοθούν σε ένα ιδιώτη και να μπορούσαν τα.
1: Εδώ ήθελα να ρωτήσω, κύριε Προμούσα, έγινε μια παρουσίαση σε κάποια από τα προηγούμενα δημοτικά συμβούλια.
0: Ακριβώς.
1: Και τώρα πώς θα γίνει αυτή η επαφή, πώς θα πάρθει? Γιατί έβαλε ο επιστήμονας αυτός, ο επαγγελματίας, κάποια δεδομένα. Αυτό θα γίνει με αυτό, το άλλο θα γίνει έτσι και ο Δήμος πρέπει να αποφασίσει. Πότε θα αποφασίσει?
0: Κοιτάξτε, πράγματι έγινε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση, έδωσε τρεις προτάσεις που ο καθένας μπορεί να κρατήσει την άποψή του. Ο Δήμαρχος θεώρησε και κάνει πολύ σωστά να την παρουσιάσουν και στους δημοτικούς συμβούλους, να έχουν μια άποψη και αυτοί. Και με το πέρας αυτής της περίοδου θα ξαναέρθει αυτή η συζήτηση να αποφασίσουμε, να καταθέσουμε όλοι μας τις προτάσεις.
1: Από Σεπτέμβριο δηλαδή, έτσι, μάλιστα.
0: Ναι, τώρα φέτος ούτως ή άλλως είπαμε έστω ότι αυτή τη συνθήκη θα λειτουργήσει. Κοιτάξτε, υπάρχουν, η αλήθεια είναι, πολλά θέματα τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Γιατί με επιχειρηματική μορφή λειτουργεί αυτές οι εγκαταστάσεις λειτουργούν. Καταλαβαίνετε, πολλές φορές είναι και λίγο δύσκολο να λειτουργήσουν απολύτως καλά με την διαχείριση ενός δημοσίου φορέα. Ίσως ένας ιδιώτης θα μπορούσε να έχει μια μεγαλύτερη ευελιξία και ως προς το ωράριο και ως προς το χρόνο. Σε εμάς υπάρχουν ακόμη θέματα και με το πώς θα λειτουργήσει τις Κυριακές και διάφορα άλλα θέματα. Και εμείς ενδιαφερόμαστε να τα λειτουργήσουμε καλύτερα, να μπορέσει ο κόσμος να εξυπηρεθεί καλύτερα και φυσικά κοιτάμε και τα έσοδα του
1: Δήμου.
0: Όλα αυτά λοιπόν θα τεθούν σε μια έτσι γενικότερη εκτίμηση και θα αποφασίσουν την επόμενη χρονιά με ποιο τρόπο θα λειτουργήσουν.
1: Επειδή παρακολούθησα αυτή την παρουσίαση, αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι σύμφωνα με τις μετρήσεις που έγιναν, βέβαια στα στοιχεία που πήρα από την Δημοφέλεια, ακόμα και στη καλύτερη χρονιά όσον αφορά την επισκεψιμότητα του χώρου, το πυλαθροφευτήριο ήταν ίσα βάρκα, ίσα νερά. Δεν είχε μεγάλο κέρδος. Υπήρχαν χρόνια που ήταν και μέσα. Άρα και στα καλύτερα είμαστε στα ίσα. Φαντάζομαι είναι απόδειξη ότι ο Δήμος δεν μπορεί να είναι επιχειρηματίας. Αν το μισθώσει, θα έχει ένα μίσθωμα και θα κερδίζει από εκεί ο Δήμος. Και το υπόλοιπο, έτσι, ο επιχειρηματίας θα μπορεί να το λειτουργήσει τώρα που η εγκατάσταση είναι και πλήρης. Έχει όλες τις λειτουργίες και σύγχρονες λειτουργίες.
0: Ακριβώς. Αντιλαμβάνεστε ότι μια τέτοιου είδους μεγάλη εγκατάσταση, η οποία πλέον έχει ξενώνες, έχει εστιατόριο, έχει κηλικείο, έχει τζακούζι, έχει τη δεξαμενή με τον πυλό, χρειάζεται μια πολύ καλή διαχείριση, χρειάζεται προσωπικό, χρειάζεται προϊσταμένους, χρειάζεται ανθρώπους οι οποίοι να ασχολούνται άμεσα με τις προμήθειες και όχι όλο αυτό να γίνεται μέσω ενός γραφείου προμηθειών του Δήμου. Χρειάζεται μια καλύτερη επίβλεψη, χρειάζεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα να δουλεύει αυτό που λέμε 7 στα 7, με κυλιόμενα ρεπό, κυλιόμενα ωράρια. Αυτά σε ένα δημόσιο φορέα δεν είναι τόσο εύκολα. Σίγουρα ένας ιδιώτης θα είναι πιο ευέλικτος να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση. Αυτό λοιπόν εξετάζουμε, κατά πόσο μπορούμε εμείς να τα επεξέλθουμε ή κατά πόσο είναι δύσκολο έτσι ώστε να το δώσουμε σε έναν ιδιώτη. Όλα αυτά θα εξεταστούν και θα πάρουμε, θεωρώ, την καλύτερη απόφαση.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα, κύριε Προμούσα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά, κύριε Άνω. Καλή σας ημέρα.
1: Ήταν ο Αντιδήμαρχος των Οικονομικών του Δήμου Καβάλας για την υπόθεση εκεί, την εισφορά σε χρήμα των ιδιοκτητών, τώρα πλέον όχι χωραφιών, αλλά οικοπαίδων στην περιοχή του Περιγυαλίου, όπου ακόμα και με τα προβλήματα που υπάρχουν, αν που σας βγάλει ο δρόμος, που λέει και ο λόγος, σε εκείνη την περιοχή, θα δείτε ότι σιγά σιγά φαίνεται ότι κάτι κινείται. Αργά μεν, αλλά κινείται. Υπάρχει οικοδομική δραστηριότητα. Κάτι αλλάζει στο σημείο αυτό που θα είναι η νέα γειτονιά της Καβάλας και ελπίζω ότι αυτή η νέα γειτονιά θα δώσει βεβαίως και μια ανάσα, ακόμα και αναπτυξιακή για την ίδια την πόλη. Θα δώσει πολλές επιλογές σε αυτούς που θέλουν νέα κατοικία και δεν είναι λίγοι, και βεβαίως το κυριότερο κατ' εμέ, ότι θέλω αυτή η γειτονιά να μην επαναλάβει τα λάθη που έγιναν, να μην επαναληφθούν μάλλον σε αυτή τη γειτονιά τα λάθη που έγιναν στην προηγούμενη, τέλος πάντων, γειτονιά, την καινούργια που έκανε η Καβάλα. Τη λέμε λαθασμένα δέπος από συνήθεια, αλλά είναι Νεάπολη. Εκεί λοιπόν, επειδή υπάρχουν και μπορείτε να τα αναζητήσετε και στο διαδίκτυο τα σχέδια πώς έπρεπε να ήταν η Νεάπολη στα χαρτιά και πώς είναι τώρα. Δεν είναι μια άσχημη γειτονιά, αλλά μια γειτονιά που είναι πνιγμένη στον μπετόν. Στα σχέδια ήταν κάτι διαφορετικό. Και ελπίζω τώρα στο σχεδιασμό της γειτονιάς, της συνοικίας τέλος πάντων, του Περιγυαλίου,

0: αυτό το στοιχείο, το πράσινο δηλαδή, η φύση να μην χάσει το μερίδιό της σε βάρος του τσιμέντου. Λοιπόν, αυτά. Πάμε τώρα στις διαφημίσεις. Πάμε στο χορηγό της ώρας. Πάμε να κάνουμε τη σύνδεσή μας με το Sky για το δελτίο ειδήσεων των 9 και επιστροφή για το δεύτερο μέρος.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Δαγκώνει.
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Καλή δαγκώνει.
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Και τι κάνει.
4: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
5: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
4: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε.
5: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
4: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες.
4: Black Dog.
7: Μη κάτσεις, να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
8: Σιγά βρε Λένη και με κοψοχόλιασες.
7: Θα μου το λερώσει τον καναπέ.
8: Χαλάρωσε βρε, αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
9: Express Cleaning Carpets.
10: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
9: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
10: Βιολογικοί καθαρισμοί χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αλυφή και αιρωματοκινήτων.
9: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
10: Βιολογικοί καθαρισμοί Express Cleaning Carpets.
9: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.
11: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
12: Coffee Press.
11: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
13: Αλφα 88,6.
14: Η ώρα είναι 9.
15: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
16: Αλφα Ράδιο 88,6.

0: και επιχείρηση. Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking του Business Eurobank.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης. Καθυστερήσει στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στο Σκαραμαγκά, στον ανωδικό άξονα συγκρού Αρτιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, στην Κηφισία σαν τμήματα, στην Παλαιακή, από το ελληνικό

0: στο λιμάνι του Πειραιά ανατυπωθεί στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο και στην Αττική Μητρός Αττική Οδό. Εντείνεται η ανησυχία για την ανάφλεξη του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε νωρίτερα τις ΗΠΑ να άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμάνων, λέγοντας ότι ο στρατός της χώρας του είναι έτοιμος για περαιτέρω αντιπαράθεση. Τον Αμερικανικό στρατό να τερματίσει την πολιορκία πριν η θάλασσα του Ομάνι γίνει το νεκροταφείο, σας ανέφερε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του στην Ιρανική κρατική τηλεόραση. Σχολιάζοντας διαπραγματεύσεις με τον τερματισμό του πολέμου, οι ΗΠΑ θα πρέπει να δείξουν στην πράξη ότι είναι εκτιμήστες. Εχθές ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε νέες επιχειρήσεις κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει, προκειμένου να συνεχίσει γρήγορα μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς, έγραψε ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέρτησε επίσης εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την αμερικανική σημαία και σειρά από βέβαια προς το Ιράν. Για επικίνδυνη κλιμάκωση και άμεση απειλή για την ασφάλεια της χώρας, κάνουν λόγο τα Αραβικά Εμμυράτα μετά το πλήγμα με μη επανδρομένα αεροσκάφη που προκάλεσε πυρκαγιά κοντά σε πυρηνικό υποστάσιο στη δική πλευρά της χώρας. Το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να αποδειχθεί η χώρα από την οποία εκτοξεύθηκαν τα drones. Δεν ζητάμε ψήφο ευγνωμοσύνη, αλλά ρεαλιστική ελπίδα και προοπτική, ανέφερε πριν από λίγο στον Σκάι ο αντιπρόεδρο κυβέρνηση Κωστή Τζιδάκη. Σε μια δύσκολη συγκυρία με δύο πολέμου στη γενιά μα, με αλλεπάλληλε διεθνεί κρίσει και τα προβλήματα που έχουμε παγίω στην εξωτερική μα πολιτική, ο κ. Τζιδάκη κάλεσε του πολίτε να διαρωτηθούν ποιο θα μπορούσε να χειριστεί καλύτερα τα πράγματα, προσθέτοντα ότι αυτό που θα πρέπει να μα ενδιαφέρει είναι η προοπτική τη πατρίδα και των παιδιών μα. Στις 26 Μαΐου, ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος με το οποίο θα συμμετάσχει στις προσεκτικές εκλογές. Βίντεο παρατήθηκε στο λογαριασμό του πρώην Πρωθυπουργού δείχνει δύο παιδιά σε ποδοσφαιρικό γήπεδο με φανέλες που φέρνουν το 26 και 5, καταδεικνύοντας έτσι την ημερομηνία του νέου φορέα. Ούτε νωρίς, ούτε αργά. Τώρα είναι η ώρα, δηλώνει χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας στην ανάρτησή του. Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από χθες το μεσημέρι σε τροχαία δυστυχήματα σε Ρόδο, Ελευσίνα και Πέραμα. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από την Ρόδο έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με άλλους, το οποίο επέβαιναν ο πατέρας και γιος καθώς και μια γυναίκα. Ο οδηγός του αυτοκίνητου και το μεσημέρι ήταν οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Ένας 40χρονος Λοδαπός έχασε τη ζωή του χθες το βράδυ στην παρεθνική Αθηνών Κορίνθου και Ψήνας στο ρεύμα προς όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε με άλλους δύο αλλοδαπούς έπεσε πάνω σε προπορευόμενο όχημα με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο και να πέσει πάνω σε κολόνα. Άλλα τρία άτομα τραυματίστηκαν με την κατάσταση της υγείας τους να ενός να κρίνεται σοβαρή. Ένας μοτοσυκλετιστής έκανε τη ζωή του υπό και σε εκτέλεση στο πέραμα στη συμβολή της Λεωφόρου Δημοκρατίας και τη Μητροπούλου στο ρεύμα προς Πειραιά. 11 τραυματίες μεταξύ των οποίων δύο αγόρια 10 και 11 χρονών τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης πόλης. Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, πολυκατοικίες, σχολείο και νηπιαγωγείο. Στην αθλητική επικαιρότητα για την έκτη αγωνιστική των play-off τη Super League, ΑΕΚ και Ολυμπιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Χωρίς νικητή, ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση στο απόσταση του Νικολαϊδής, καθώς ο Παναθηναϊκός κυκλοφόρησε στο 2-2. Αποχαιρέτησε τη Super League ο Παναθηναϊκός, καθώς την αναμέτρηση με τον Πανετολικό για την έκτη αγωνιστική των play-out αναδείχθηκε ισόπαλοι με σκορ 1-1.
1: Τα πετυχώνει. Σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεται το καλοκαίρι 265 μέρες το χρόνο. Ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Τότε που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Το δείτε με την προγνώση του καιρού, μας ενημερώνει με το λόγο του σου.
2: Ό,τι και αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι έθριος, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4. Ο φόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι καιρός και το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 25 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη από το μεσημέρι στα

0: ηπειρωτικά, κυρίως δυτικά και βόρεια, και αργότερα στο βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σπονδυλικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και βαθμία στα νότια πελάγια 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη, κυρίως στα ανατολικά και νότια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια 7, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρετικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και την Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο νησιά θα βρεις. Τι μέρα και
2: Λες για την πατητή της μεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Duro-Stick.
1: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
2: Εννοείται.
1: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χώρο.
0: Βροχές, συμπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν πατητική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια 7 θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρετικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και την Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο νησιά θα βρεις. Τι μέρα και
2: Λες για την πατητή της μεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Duro-Stick.

0: Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο παγκάκι και στο τραπέζι παντού.
1: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα και αυτός της σχολής ντουροστικ.
2: Κάθε χρήση, ντουροστικ υπάρχει λύση.
1: Ντουροστικ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ολοκληρώνω το δελτίο με την κυκλοφορία στο δρόμο στο Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
4: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν και σήμερα οι οδηγοί στους περισσότερους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου. Τα προβλήματα αρχίζουν από το ύψος της Σαλήμου.
5: Είναι ανάσα ζωής, η σιωπή, ένας ήχος καθαρός και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή, το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
7: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
6: Στην ποιότητα των κρεάτων.
7: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
6: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
7: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
6: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
7: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
6: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
8: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
7: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
9: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
7: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
9: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
8: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
7: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
9: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο. Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
10: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Επιστευτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
11: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
12: Α 88,6.

Σας φέρνω τα άστρα του ουρανού και τον αυγερινό, μας τραγούδησε η Μέρι Λίντα. Το πρώτο τραγούδι για το δεύτερο μέρος, αυτό το πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο στους 88 και 6. Πάμε να δούμε λίγο την επικαιρότητα, γιατί δεν προλάβαμε στο πρώτο κομμάτι και μετά τη συνέντευξη της περιοχής μας, εδώ της Καβάλας, ξεκινώντας από μια είδηση, ένα τροχαίο που είχαμε πριν από λίγη ώρα, εκεί στην βιομηχανική περιοχή της Καβάλας, όπου είχαμε σύγκρουση ενός αυτοκινήτου γιοταχή με ένα δίκυκλο. Είχαμε τον τραυματισμό του αναβάτη της μοτοσικλέτας, πήγε στο νοσοκομείο και το ιδιαίτερο εδώ είναι ότι η μοτοσικλέτα μετά τη σύγκρουση έπιασε φωτιά και καταστράφηκε ολοσχερός. Αυτό που έχω να πω, δεν ξέρω βεβαίως τις συνθήκες που είχαμε αυτό το τροχείο, αυτή τη σύγκρουση. Αυτό που ξέρω ως οδηγός, περνώντας από αυτή την περιοχή, είναι το μεγάλο πρόβλημα, όπως σε κάθε, στα περισσότερα μάλλον, στη συντριπτική πλειοψηφία αυτών των τροχαίων, είναι η ταχύτητα. Εκεί δεν υπάρχει και τόσο μεγάλη κυκλοφορία, να το πούμε, λόγω και της Εγνατίας, και εκεί υπάρχει η σιάδα και είναι γλυκό το γκάζι. Να πατήσεις να φύγεις πιο γρήγορα ή το γκάζι στο τιμόνι της μοτοσυκλέτας. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω τις συνθήκες που είχαμε αυτή τη σύγκρουση. Κάποιος έβγαινε από κάποιους από τους παράλληλους δρόμους για να μπει στον κύριο δρόμο και είχαμε αυτή τη σύγκρουση. Το κυρίαρχο όμως εδώ είναι η ταχύτητα, που επαναλαμβάνω είναι γλυκό να πατήσεις λίγο το γκάζι, να φύγεις πιο γρήγορα, αλλά είναι ένας από τους λόγους που ενδεχομένως είχαμε αυτό το περιστατικό. Και βεβαίως στο δελτίο ειδήσεων του Sky ακούσατε ότι αυτό το πρωινό στη χώρα μας είχαμε 4 τροχαία, 4 περιστατικά θανάτους. Εξαιρετικά κακή, άσχημη αυτή η είδηση. Τώρα, πριν πάμε στα δικά μας, γιατί πρέπει να το δούμε και αυτό, σας λέγαμε στην αρχή της εκπομπής ότι ο Κέι Καραστιανού ετοιμάζεται, υπογράφηκε η ιδρυτική διακήρυξη, πέσανε υπογραφές για να πάει στο πρωτοδικείο και να αναγνωριστεί με, επαναλαμβάνω, πολύ έντονο το ρωσικό χρώμα. Θα μετρηθούν οι δυνάμεις εδώ, από ό,τι φαίνεται, και πολύ περισσότερο ετοιμάζεται και ο Αλέξης Τσίπρας. Λέγαμε το πρωί ότι 26 Μαΐου είναι η επικρατέστερη ημερομηνία ανακήρυξης, μάλλον ανακοίνωση.

σε αυτού του κόμματος. Και ναι, αυτό ανακοινώθηκε επίσημα από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα και με ένα βιντεάκι όπου δύο παιδιά είναι στο Ολυμπιακό στάδιο και κοιτούν προς τον αγωνιστικό χώρο, αγκαλιασμένα με μια μπλε φανέλες, προφανώς της Εθνικής Ελλάδος. Ο ένας φοράει το νούμερο 26 και ο άλλος φοράει το νούμερο 5, δηλαδή 26-5. Αυτό είναι το μήνυμα. Στις 26 λοιπόν Μαΐου, ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει την είδηση του νέου κόμματος με το οποίο θα συμμετάχει στις επόμενες εκλογές. Βίντεο που αναρτήθηκε στο λογαριασμό του πρώην Πρωθυπουργού δείχνει δύο παιδιά σε γήπεδο, στο γήπεδο, το ΆΚΑ είναι αυτό, το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, με φανέλες που φέρουν το νούμερο 26 και 5, καταδεικνύοντας έτσι την ημερομηνία ανακοίνωσης του νέου φορέα. Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα, δηλώνει χαρακτηριστικά ο Κίζος Τσίπρας σε αυτή την ανάρτηση. Δεν είναι ο στόχος μας να κάνουμε αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη, αλλά να κερδίσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, έχει αναφέρει σε πρόσφατη ομιλία του. Έκανε λόγο για συνθήκες αναξιοπρέπειας και κατάληψης δημοκρατίας από τη σημερινή πλειοψηφία, συμπληρώνοντας πως πρέπει η χώρα να αποκτήσει μια προοδευτική έκφραση ισχυρή, μια δυνατή παράταξη που θα νικήσει αυτή τη διεφθαρμένη κυβέρνηση, όπως σημειώνει. Σημειώνεται επίσης ότι μέχρι πρόσφατα οι διαρροές από το περιβάλλον του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, να το πούμε και αυτό, επέμεναν πως το πλάνο για επίσημες ανακοινώσεις που ήταν οι επίσημες ανακοινώσεις το Σεπτέμβριο δεν έχει αλλάξει. Το Σεπτέμβριο, μετά το καλοκαίρι. Εν τούτης, η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, οι δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι υποκλοπές και οι γκρίνιες στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας οδήγησαν, όπως φαίνεται, στον πρώην Πρωθυπουργό να αναθεωρήσει αυτή την άποψη και να πάει αυτή την ανακοίνωση του κόμματος στην αρχή του καλοκαιριού, πριν καν ξεκινήσει ημερολογιακά τουλάχιστον το καλοκαίρι. Ίσως γιατί το φθινόπωρο, παρότι το έχουν διαψεύσει και στο συνέδριο Νέα Δημοκρατία, θα έχουμε εκλογές, γιατί λένε δεν θα έχουμε πρόεδρες εκλογές. Μην το δένετε κόμπο αυτό. Πρόεδρες εκλογές δεν ανακοινώνονται μήνες πριν, ανακοινώνονται κάποιες ημέρες ή εβδομάδες πριν. Μήνες όχι. Το κρατάμε αυτό. Σε ό,τι έχει να κάνει με το όνομα του νέου κόμματος, του Αλέξη Τσίπρα, οι περισσότερες πληροφορίες λένε ότι αυτό θα ονομάζεται Πηξίδα. Και εδώ έχουμε μια, σε αυτή την εκλογική μάχη που θα έρθει σε κάποιους μήνες, λιγότερο από ένα χρόνο, θα έχουμε εκλογές. Στο χειρότερο σενάριο, στο σενάριο που θα έχει μακρύτερη μάλλον διάρκεια, θα έχουμε εκλογές. Και τι θα έχουμε ως ιδιαίτερο, πολύ ιδιαίτερο σε αυτήν την εκλογική διαδικασία? Θα έχουμε την πλήρη ανατροπή του πολιτικού σκηνικού σε ό,τι έχει να κάνει με την αντιπολίτευση. Τα κόμματα που τώρα είναι η αντιπολίτευση στο ελληνικό κοινοβούλιο, κάποια από αυτά δεν θα συμμετέχουν καν στις εκλογές, κάποια θα συμμετέχουν και φυσικά δεν θα περάσουν το όριο του 3% και θα αναδυθούν νέες δυνάμεις. Και το ερώτημα, το βασικό ερώτημα σε αυτές τις εκλογές που έρχονται, δεν θα είναι ποιος θα κερδίσει. Όλοι το παραδέχονται, ακόμα και αυτοί, αν διαβάσετε ανάμεσα στις λέξεις και ακόμα και στις ανακοινώσεις, δηλαδή στα επίσημα κείμενα, το λένε, το παραδέχονται, ότι πρώτη θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Το ερώτημα στη Νέα Δημοκρατία είναι θα πάρει αυτοδυναμία ή όχι. Εκεί είναι. Πρώτη θα είναι αυτή. Ποιος θα είναι δεύτερος είναι με το μεγάλο ερώτημα. Θα είναι το Πασόκ? Θα είναι ο Τσίπρας? Θα είναι η Καριστιανού? Ένας από αυτούς τους τρεις θα είναι. Αλλά προσέξτε, αν είναι το Πασόκ, που σύμφωνα με τις μετρήσεις δεν προκύπτει, αλλά τέλος πάντων το βάζουμε ως δεδομένο, θα είναι αυτό που θα ηγηθεί, θα είναι το κυρίαρχο στην αντιπολίτευση, ή θα είναι μια ισχνή πλειοψηφία που θα αμφισβητείται από τους άλλους που θέλουν αυτοί να είναι οι ηγέτες της αντιπολίτευσης? Θα το έχουμε και αυτό το παιχνίδι. Αν δεν είναι το Πασόκ και είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, το Πασόκ θα φτάσει σε ένα σημείο όπου θα έχει τεράστια προβλήματα, θα πάει σε μια έτσι εσωστρέφεια που θα λειτουργήσει πολύ πολύ άσχημα για την μετέπειτα πορεία του. Εννοείται φυσικά πως αμφισβητηθεί ο ηγέτης, ο Ανδρουλάκης, ήδη αμφισβητείται, αν έρθει και κακό αποτέλεσμα, πολύ περισσότερο, έτσι. Για την Καρισιανού πλέον και με αυτές τις κινήσεις δεν φαίνεται ότι θα είναι αυτή που θα είναι
το δεύτερο κόμμα. Θα έχει ένα ποσοστό δεδομένο, γιατί θα

0: το καινούριο. Από την άλλη, όλη η αντιπολίτευση θα είναι κατακερματισμένη. Και κάποια από αυτές τις αντιπολίτευσεις, επαναλαμβάνω, βλέπε ΣΥΡΙΖΑ, θα βάλει βεβαίως, θα είναι στις εκλογές, αλλά το ερώτημα θα είναι, θα περάσει το 3%, δεν το γνωρίζουμε. Μάλλον όχι. Η Νέα Αριστερά δεν το συζητάμε καν. Τίποτα. Μηδέν. Ούτε καν θα ξεκινήσει. Τώρα, πάμε στα δικά μας. Είπαμε για το τροχαίο εκεί στη βιομηχανική περιοχή. Πάμε σε κάτι που το συζητήσαμε και ήταν στην επικαιρότητα την προηγούμενη εβδομάδα, όταν δεν ήμασταν μαζί στον αέρα, και έχει να κάνει με τη ΔΕΙΑΚ. Έχει να κάνει με το προσωπικό που πήρε η ΔΕΙΑΚ, Καβάλας, εδώ και 1,5 μήνα. 1η Απριλίου μπήκαν 14 άτομα στη δουλειά. Ξέρετε πόσα από αυτά τα 14 άτομα αυτή τη στιγμή είναι στην υπηρεσία? Τα μισά. Τα 7. Τα άλλα 7, για διαφόρους λόγους, απέχουν. Είναι κάποιοι που αμέσως, και δεν ξέρω πώς, πήραν απόσπαση για Θεσσαλονίκη, 2 υδραυλικοί. Είναι κάποιοι και κάποιες που κάνουν χρήση γονικής άδειας ή θέλουν να κάνουν χρήση γονικής άδειας, δηλαδή να ξεκινήσουν από τώρα, κάποιοι από Δράμα και Σέρες. Ενώ ένας υδραυλικός που προσλήφθηκε και έχει έδρα, ο τόπος υφερόντων του δηλαδή, είναι η Δράμα, μετά από 1,5 μήνα αποφάσισε να παραιτηθεί, να φύγει. Δεν το συμφέρει, έτσι, προφανώς. Και εδώ στα χαρτιά φαίνεται ότι η ΔΕΙΑΚ έχει πάρει 14 άτομα, ενώ στην πραγματικότητα αυτοί που δουλεύουν είναι οι μισοί. Μάλιστα, μία ζήτησε απόσπαση γιατί είναι πρόεδρος τοπικής κοινότητας κάπου στην Πτολεμαϊδα. Και εδώ νομικά το παλεύουν στη ΔΕΙΑΚ με τον νομικό του σύμβουλο να σταματήσει αυτό, γιατί είναι ένας μόνιμος λόγος να φεύγουν κάποιοι που προσλαμβάνονται κάπου μακριά, να πάνε στον τόπο συμφερόντων τους, γιατί είναι εκλεγμένοι. Και είναι ένα θέμα που το έχουν όλες οι ΔΕΙΑΚ και όλες οι Δήμοι, με την κινητικότητα που υπάρχει μέσα στο δημόσιο, και κάπως πρέπει να σταματήσει. Κάπως το στοιχείο της εντοπιότητας μέσα σε αυτές τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ θα πρέπει να έχει μεγαλύτερη βαρύτητα. Δηλαδή, και το καταλαβαίνουμε, με τα χρήματα που παίρνει ένας νεοπροσληφθής στη ΔΕΙΑΚ εδώ, από άλλη περιοχή, που πρέπει να στήσει ένα νέο σπίτι, να πληρώνει ενίκιο δηλαδή και να ζήσει, είναι ζήτημα αν θα τα καταφέρει ή αν τα καταφέρνει. Άρα, εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα. Ένα, η εντοπιότητα, κάποιος που είναι, μένει εδώ, άρα δεν θα το έχει αυτό και θα δουλεύει. Και ένα δεύτερο είναι ότι αυτός που θα έρθει, ακόμα και αν στήσει ένα νέο σπιτικό, το μυαλό του θα είναι με την πρώτη ευκαιρία να επιστρέψει στον τόπο συμφερόντων του. Ενώ ένας καβαλιώτης θα μείνει εδώ και θα ριζώσει και θα δουλεύει στην υπηρεσία όσο είναι, τέλος πάντων, ο εργασιακός του βίος. Έτσι. Όλα αυτά είναι προβλήματα που τα ξέρουν και στη ΚΕΔΕ, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, και ζητούν από το Υπουργείο να γίνουν τέτοιες προσαρμογές προκειμένου να μην έχουν τέτοια προβλήματα. Και δεν είναι μόνο η ΔΕΙΑΚ, είναι και άλλες υπηρεσίες Δήμων. Και αν πει κάποιος, κάποιοι φεύγουν, κάποιοι έρχονται, ναι, θεωρητικά αυτό συμβαίνει, αλλά το συζύγιο δεν είναι το ίδιο. Επειδή είσαι η μία πόλη με όλη την Ελλάδα. Δεν έρχονται, δηλαδή δεν προλαμβάνονται τόσοι πολλοί από την Καβάλα που πηγαίνουν σε άλλες περιοχές και τώρα έρχονται στην Καβάλα. Είναι, προσλαμβάνονται από όλη την Ελλάδα στην Καβάλα και τώρα θέλουν να φύγουν. Τα πράγματα δεν είναι ισορροπημένα. Ελάχιστοι έρχονται, οι περισσότεροι φεύγουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα και πρέπει αυτή η πραγματικότητα να αλλάξει. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήρι.

0: Το ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
3: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
4: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
5: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
6: Είστε αγρότης και θέλει Ένφος, έχει τη λύση.
5: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
6: Απλά ρωτήστε την Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
4: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
5: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
6: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
7: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
8: Α. 88,6.

Κωστής Μαραβέγιας, το «Άσε με να μπω», το τραγούδι που επιλέξαμε. Τώρα, συνεχίζοντας τα της τοπικής επικαιρότητας, βεβαίως θα πάμε στη γενικότερη εικόνα και θα φτάσουμε στα δικά μας. Ο λόγος για τις γαλάζιες σημαίες. Την επιβράβευση δηλαδή μιας παραλίας ότι είναι, έχει τις καλύτερες συνθήκες για κάποιον λουόμενο και στην παραλία και μέσα στην θάλασσα. Με 624 βραβευμένες ακτές, η Ελλάδα κατέχει και πάλι τη δεύτερη θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 51 χώρες μετά την ανακοίνωση από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, που είναι ο εθνικός χειριστής του Διεθνούς Προγράμματος Γαλάζια Σημαία, των βραβευμένων με γαλάζια σημαία ακτών, μαρινών και τουριστικών σκαφών της χώρας. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη χώρα μας παρατηρείται σταθερή ανωδική τάση για τις γαλάζιες σημαίες ο λόγος, με αύξηση των βραβευμένων σημείων κάθε χρόνο, τα οποία ξεπερνούν πάλι τα 600, είπαμε, 624, ενώ η Ελλάδα κατέχει το 14% των βραβευμένων ακτών στο σύνολο των 51 χωρών που συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα. Πρώτος όμως στην Ελλάδα σε αριθμό γαλάζιων σημαίων είναι ο νομός Χαλκιδικής με 93 σημαίες σε ακτές. Η περιφέρεια Κρήτης διατηρεί την πρώτη θέση στο άλλο επίπεδο, έτσι. Ο νομός, άλλο η περιφέρεια. Εκεί η περιφέρεια Κρήτης λοιπόν διατηρεί την πρώτη θέση με 154 σημαίες σε ακτές, ενώ η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας βραβεύτηκε και φέτος με 9 σημαίες, ενώ η Θάσος με 5, δηλαδή 14. Είναι ο ίδιος αριθμός όπως και πέρσι. Διατηρούμε τις δυνάμεις μας σε αυτό το κομμάτι. Σημειώνεται ότι η Διεθνής Επιτροπή βράβευσε 4.378 ακτές, 747 μαρίνες και 158 τουριστικά σκάφη σε όλο τον κόσμο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη λίστα με τις σημαίες σε Καβάλα και Θάσο, στο Δήμο του Νέστου η μόνη σημαία είναι στην αμόγλωσσα της Κεραμωτής, εκεί στο Παραλία Beach. Στο Δήμο Καβάλας είναι 3 σημαίες. Είναι στο Μπάτι, είναι στο Περιγιάλι και είναι στην Τόσκα. Ενώ στο Δήμο Παγκαίου είναι 5 σημαίες, στους Αμόλοφους, στη Νέα Ερακλίτσα, στη Νέα Πέραμο, στο Οφρίνιο, στην Τούσλα όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, και στη Σαρακίνα. Σε ό,τι αφορά τη Θάσο, οι σημαίες είναι 5 όπως είπαμε. Η πρώτη είναι στο Λιμένα, εκεί στο λιμανάκι του Λιμένα. Η δεύτερη είναι στη Μακρία μου. Η άλλη είναι στη τοποθεσία, στην παραλία όπως ονομάζεται Πευκάρι 2. Είναι στο Αλεξάνδρα Beach, από την πίσω πλευρά. Επίσης είναι στο Δασίλειο 2 στο Μπρίνο. Είναι στην παραλία του Ηλιομάρε Beach. Και επίσης είναι από την άλλη πλευρά, στη Χρυσή Αμμουδιά, στο Golden Beach Camping. Αυτές είναι οι παραλίες στην Καβάλα και τη Θάσο που είναι βραβευμένες με την γαλάζια σημαία, που σημαίνει αυτή η γαλάζια σημαία ότι έχουν γίνει έλεγχοι για την ποιότητα του νερού, για τις παροχές για τους λουόμενους, για την ασφάλεια, έτσι. Είναι ένα κομμάτι, όχι μόνο πάνε και μετράνε το νερό εκείνη τη στιγμή που έρχεται ο έλεγχος, έχει και άλλα σημεία ελέγχου, πρέπει να τικαριστούν σωστά όλα αυτά για να πάρει μια παραλία να σηκωθεί εκεί στον ιστό η γαλάζια σημαία. Και αφού μιλάμε για γαλάζιες σημαίες και για Θάσο, θα πάμε τώρα στο άλλο θέμα που πραγματικά μου έκανε τρομερή εντύπωση. Ο λόγος για ένα πρόβλημα που έχουν εκεί στη ΔΕΙΑ της Θάσου. Πρόβλημα για παράδειγμα στην Καβάλα έχουμε με αυτή την κακή νοοτροπία που υπάρχει σε πάρα πολλούς να πετούν τα μωρομάντιλα στην τουαλέτα. Με αποτέλεσμα αυτά τα μωρομάντιλα δεν αποσυνθίζονται, το είπα, και μαζεύουν.

Σκέφτονται και φράζουν τους αγωγούς. Το ξέρουμε το πρόβλημα, μόνιμο παράπονο και ακόμα και φωτογραφίες και περιγραφές μας κάνουν οι υπεύθυνοι, τι τραβάνε τέλος πάντων αυτοί για να καθαρίσουν το δίκτυο. Στη Θάσο όμως δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα, υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα. Ποιο είναι αυτό? Ότι εντοπίστηκε μεγάλη ποσότητα λαδιού από εστιατόρια στο δίκτυο αποχέτευσης. Αυτό τόνισε ο πρόεδρος της ΔΕΗ Θάσου, ο Κώστας Μανίτσας, ο οποίος είπε ότι αυτή η κατάσταση προκαλεί σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της επεξεργασίας λιμάτων εκεί στη Θάσο, λόγω της νέκρωσης, λέει, των μικροοργανισμών που συμμετέχουν στη διαδικασία αποσύνθεσης του λίματος. Τέτοια φαινόμενα, τονίζει ο κύριος Μανίτσας, παρουσιάζονται κάθε χρόνο, αλλά αυτή τη φορά ήταν πιο έντονο και γι' αυτό ανησυχούμε. Οι τιμές του ελέγχου μας έδειξαν ότι η ποσότητα ήταν παραπάνω από όσο έπρεπε. Λογικά είναι από καταστήματα εστίασης, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από κάπου αλλού. Δηλαδή, τι κάνουν τα καταστήματα, τα εστιατόρια, οι ταβέρνες, τα λάδια που χρησιμοποιούν για να τηγανίσουν ή οτιδήποτε να χρησιμοποιήσουν για την παρασκευή των γευμάτων που προσφέρουν στους πελάτες, τα πετούν στον νεροχύτη, που θα πάνε στην αποχέτευση. Όμως αυτό δεν είναι σωστή πρακτική. Και εδώ και στα λάδια, τα καμένα όπως λέμε λάδια, πρέπει να ακολουθείτε η σωστή πρακτική που είναι η ανακύκλωση. Υπάρχουν και εταιρείες που πηγαίνουν, κάνουν tour στα μαγαζιά, παίρνουν τα λάδια και τα χρησιμοποιούν και κερδίζουν όλοι. Αλλά εδώ αυτό που επικρατεί από ό,τι φαίνεται είναι η εύκολη λύση. Τώρα πού να τα μαζεύω, πού να τα ρίχνω, πού να τα αποθηκεύω μέχρι να έρθει αυτός να τα πάρει. Ας τα ρίξω στον υπόνομο, ας τα ρίξω στη λεκάνη. Και εδώ ένας, δύο, τρεις, πέντε, δέκα, εκατό και έχουμε αυτό το θέμα που πραγματικά, ξέρετε, δεν μπορείς να φανταστείς τι προβλήματα προκύπτουν, αλλά οι αρμόδιοι είναι υποχρεωμένοι να τα αντιμετωπίσουν. Τώρα, αλλάζουμε θέμα και θα πάμε σε μια έτσι ωραία εικόνα, σε μια είδηση που έχει να κάνει με έναν εθελοντή του Δήμου Παγκαίου, ο οποίος εθελοντής έσωσε ένα μικρό τραυματισμένο ζαρκάδι. Παρακαλώ. Ο Βαγγέλης Αραντούδης, λοιπόν, ένα από τα μέλη του Παγκαίου Alert, της ομάδας δηλαδή εθελοντών του Δήμου Παγκαίου, με πολλαπλές δραστηριότητες και πλήρη γνώση του ορεινού όγκου, εντόπισε και περιέθαλψε ένα μικρό τραυματισμένο ζαρκάδι. Είχε σπασμένο σκέλος, όπως λέει εδώ η είδηση. Ενώ ταυτόχρονα ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες άμεσα κινητοποιήθηκαν για την περαιτέρω προστασία και περίθαλψη του ζώου. Τα μέλη του Παγκαίου Alert, εκτός από αυξημένο αίσθημα αλληλεγγύης για τον συνάνθρωπο, διακατέχονται από υψηλές αξίες όπως η προστασία του περιβάλλοντος, του φυτικού και ζωικού πλούτου της περιοχής μας. Με περιβαλλοντική φροντίδα εξασφαλίζουν τη διατήρηση της χλωρίδας και της πανίδας και είναι έργο που μας αφορά όλους. Αναφέρει στο μήνυμα που γνωστοποίησε αυτή την είδηση ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παγκαίου, Στέργιος Κεχαγιάς. Υπάρχει και σχετική έτσι φωτογραφία με αυτό το ζαρκαδάκι, το πολύ μικρό, που είναι τραυματισμένο, θα λάβει την κατάλληλη έτσι θεραπεία, θα ανακτήσει δυνάμεις και βεβαίως θα επιστρέψει στο φυσικό του περιβάλλον. Ωραία είδηση. Αν μη τι άλλο, θέλουμε τέτοιες ειδησούλες. Μας αρέσουν. Τώρα, έχουμε λίγα λεπτάκια στη διάθεσή μας. Θα τα διαθέσουμε και για τα αθλητικά. Σιγά σιγά η αγωνιστική δράση πέφτει. Χθες είχαμε και την τυπική ανάδειξη της ΑΕΚ σε πρωταθλήτρια Ελλάδος, ισοπαλία 1-1 με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια, ένας Ολυμπιακός που αγωνιούσε γιατί το αυτή δεν ήταν στην Νέα Φιλαδέλφεια, το αυτή ήταν στη Λεωφόρο. Εκεί στο τελευταίο παιχνίδι ιστορικά που θα γίνει στη Λεωφόρο, ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε 2-0 του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός απάντησε σε 2-2. Ο ΠΑΟΚ έπρεπε να κερδίσει τον Παναθηναϊκό και να στραβοπατήσει ο Ολυμπιακός, να μην κερδίσει. Αν δηλαδή για παράδειγμα το σενάριο ήταν να κερδίσουν και οι δύο, και ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ,
Ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που θα βγει δεύτερος για να πάει να διεκδικήσει είσοδο στο Champions League, στο ομίλου του Champions League. Τώρα που δεν κέρδισε.

0: Στο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό, ακόμα και η μισοπαλία Ολυμπιακός πήρε τη δεύτερη θέση. Αυτή είναι η σειρά. Πρώτη ΑΕΚ, δεύτερος Ολυμπιακός, τρίτος ο ΠΑΟΚ, τέταρτος ο Παναθηναϊκός, που ψάχνει την επόμενη λύση στον Πάγκο. Γιατί ο Μπενίτεθ δεν έφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα, την εικόνα που θα ήθελαν όλοι. Αυτά για την Super League 2. Σε ό,τι αφορά τις τοπικές κατηγορίες, γιατί και χθες είχαμε το τέλος και του πρωταθλήματος της ΕΠΣ Καβάλας, με την τελευταία αγωνιστική που είχε τυπικό χαρακτήρα. Το μόνο ερωτηματικό που υπήρχε ήταν ποια ομάδα ανάμεσα σε Λιμενάρια Παγκαίο, όχι Παγκαίο, συγγνώμη, Λιμενάρια και Αμισιανά θα, και Θεολόγο θα υποβιβαζόταν. Μία από αυτές τις ομάδες. Όλες κέρδισαν. Όλες. Και ο Θεολόγος κέρδισε μέσα στο κοκκινόχωμα και τα Αμισιανά κέρδισαν εντός έδρας το Βύρονα και τα Λιμενάρια επικράτησαν με 3-2 στην έδρα τους της Νέας Περάμου. Αυτό σημαίνει ότι ο αδύναμος κρίκος στις τρεις ομάδες ήταν η ομάδα της Θάσου, γιατί ήταν ένα βαθμό πιο πίσω. Και άρα τα Λιμενάρια υποβιβάζονται μαζί με το Παγκαίο και την Καλλιράχη στην Β' κατηγορία. Ήταν το μοναδικό που ήταν ανοιχτό, επαναλαμβάνω, ως ερωτηματικό. Τώρα, όσον αφορά τον Ορφέα, είχε προγραμματίσει μια φιέστα στο παιχνίδι με την Κεραμωτή. Τελευταία αγωνιστική, επαναλαμβάνω, στο δίπεδο, στο γήπεδο της Ελευθερούπολης. Όμως αυτή η φιέστα έγινε, αλλά δεν πήγε ο αντίπαλος. Έγινε ένα φιλικό παιχνίδι ανάμεσα στους παίχτες της ομάδας. Και δεν πήγε ο αντίπαλος, η Κεραμωτή, γιατί δεν είχε παίχτες. Ναι, όπως το ακούτε. Δεν είχε παίχτες και μάλιστα βγήκε και μια ανακοίνωση από πλευρά της Κεραμωτής που έλεγε ότι λόγω του γεγονότος ότι κράτησε πολύ σε έκταση το πρωτάθλημα, φτάσαμε μέσα Μαΐου και αργήσαμε, ναι, να τελειώσει, πολλοί από τους παίχτες έχουν υποχρεώσεις, κυρίως δουλεύουν, νέα παιδιά είναι, σεζόν στον τουρισμό και έπρεπε να φύγουν, να πάνε αρχίσουν να ξεκινούν να δουλεύουν και δεν έβγαζε η ομάδα. Η Κεραμωτή θα τιμωρηθεί βεβαίως, αλλά το παιχνίδι το πήρε ο Ορφέας 3-0 αναφαγώνας, αλλά δεν ήταν ο αντίπαλος που πήγε την τελευταία αγωνιστική για να παίξει. Ο Ορφέας είχε αυτή τη φιέστα, μετά πήγαν και το γλεντήσανε και σε ένα μπαρ. Τελείωσε η χρονιά επιτυχημένα για την ομάδα της Ελευθερούπολης. Πέτυχε αυτό που ήθελε εδώ και 2-3 χρόνια, να πάρει τον τίτλο, να πάει στις εθνικές κατηγορίες. Λοιπόν, αυτά. Πάμε τώρα στις τελευταίες διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το κλείσιμο της εκπομπής.
1: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
4: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
3: Grand Chalet Care.
4: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
3: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση. για την πολιτική.

0: πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την Περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Πινακότη,
2: πινακότη,
1: από τα άλλο μου ταυτί.
3: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 Εναντίκα στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
4: Αποχαιρετούμε την άνοιξη και καλωσορίζουμε το καλοκαίρι στην πιο όμορφη γιορτή στη φύση. Την Κυριακή 31 Μαΐου, μετά τις 12 το μεσημέρι, γιορτάζουμε στο Μποστάνι, στην Εκκλησία του Αγιάννη, στη Μουσθένη. Μουσική με τον DJ Μπάμπης Δελιανίδης, ψητά της ώρας, ποτά από το The Van Cage και μαζί μας το 4x4 του Δήμου Παγκαίου. Είσοδος ελεύθερη. Κέφι, μουσική, καλή παρέα και το καλοκαίρι ξεκινάει στο Μποστάνι. Μάτια μου. Σας περιμένουμε.
5: Αλφα 88,6.

0: Ήταν το Άσπρο Περιστέρι, ήταν ο Γιώργος Δαλάρας, το τελευταίο τραγούδι για τη σημερινή εκπομπή. Τώρα, σε αυτά τα λίγα λεπτά που απομένουν, θα πάμε σε μια είδηση. Σας λέγαμε για τα τροχαία, σας λέγαμε για αυτή τη μάστιγα που υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν έχει σταματήσει στους ελληνικούς δρόμους. Και λέγαμε ότι ένας από τους λόγους που έχουμε αυτή την κατάσταση, την πολύ άσχημη, με νεκρούς, με σακατεμένους, κυρίως νέους ανθρώπους, είναι η ταχύτητα. Και τώρα τι να πεις σε αυτόν τον νέο άνθρωπο, 30χρονο, ο οποίος στην περιφερειακή της Θεσσαλονίκης έτρεχε με πόσα, 209 χιλιόμετρα. Το έκανε πίστα ράλι εκεί. Σε αγωνιστική λοιπόν πίστα μετέτρεψε τα ξημερώματα την περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης ένας 30χρονος, ο οποίος οδηγούσε με 209 χιλιόμετρα την ώρα, σε σημείο που το όριο, το ανώτερο όριο ταχύτητας ήταν 80 χιλιόμετρα. Διοικητές αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχέας Θεσσαλονίκης εντόπισαν το αυτοκίνητο στο πλαίσιο τροχονομικών ελέγχων να τρέχει με αυτή την ηλιγκιώδη ταχύτητα. Σταμάτησαν το όχημα και ο 30χρονος συνελήφθη τα ξημερώματα στο ύψος του Ευόσμου, στο τέλος δηλαδή. Γιατί προφανώς ήταν από το αεροδρόμιο προς την έξοδο προς Θεσσαλονίκη τον Εύωσμο. Εκεί το σταμάτησαν και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ οδηγείται στην αρμόδια δικαστική αρχή. Τα πρόστιμα για, να το ξέρουμε, για την υπέρβαση ορίου ταχύτητα στην Ελλάδα κλιμακώνονται βάσει του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και ανάλογα με τα χιλιόμετρα που παραβιάζουν το εκάστοτε όριο. Για παράδειγμα, έως 20 χιλιόμετρα επιπλέον, δηλαδή αν είναι 80 και εσύ τρέχεις με 100, το πρόστιμο είναι 40 ευρώ. Από 21-30 χιλιόμετρα επιπλέον, πάλι το βάζω, είναι το πρόστιμο 100 ευρώ. Από 31-50 χιλιόμετρα επιπλέον είναι 350 ευρώ αφαίρεση διπλώματος και πινακίδων για 60 μέρες, για 2 μήνες. Ενώ πάνω από 50 χιλιόμετρα, στην προκειμένη περίπτωση αυτό είναι για τον 30χρονο, το πρόστιμο είναι 700 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος και πινακίδων για 60 ημέρες. Επιπλέον της χρηματικής ποινής, ανάλογα με την παράβαση, αφαιρούνται και πόντι από το point system, δηλαδή το σύστημα ελέγχου συμπεριφοράς των οδηγών. Τσουχτερό αυτό, ειδικά αν αυτός ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας, έτσι δεν το συζητάμε, αλλά εδώ πρέπει να προσέχουμε και να τηρούμε και τα όρια. 80 και αυτός έφτασε στα 209, τι μπορεί να πει κανείς γι' αυτό. Λοιπόν, η ώρα είναι 10, ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 8, μέχρι τότε να είστε καλά.
1: Η ώρα είναι 10. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Αλφα Ράδιο 88,6.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφανίδη. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία μειώνονται αυτήν την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στο σκραμματάκι Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου στην Κηφισία. Πριν η θάλασσα του Ομάν γίνει το νεκροταφείο σας, ανέφερε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του στην Ιρανική κρατική τηλεόραση. Εχθές ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε νέες απειλές κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει προκειμένου να συνάψει γρήγορα μια συμφωνία για τερματισμό του πολέμου. «Καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτε από αυτούς», έγραψε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. «Δεν ζητάμε ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής», ανέφερε νωρίτερα στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, δηλώνοντας ότι στόχος της κυβέρνησης είναι πλέον να φροντίσει για τη δικαιότερη διάχυση του πλούτου, αλλά και να αυξήσει την παραγωγικότητά της ως προς την ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας. Κληθείς να σχολιάσει την αποχώρηση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη, ανέφερε ότι η εξέλιξη αυτή έχει να κάνει με εμπορικά θέματα μεταξύ των εταιριών, χαρακτηρίζοντας αστείο το να ανάγεται σε πρόβλημα της κυβέρνησης το γεγονός ότι μία εταιρεία δεν τα βρήκε με την εταιρεία διαχείρισης του αεροδρομίου. Στις 26 Μαΐου ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος με το οποίο θα συμμετάσχει στις προσεχείς εκλογές. Βίντεο που αναρτήθηκε στο λογαριασμό του πρώην Πρωθυπουργού δείχνει δύο παιδιά σε ποδοσφαιρικό γήπεδο με φανέλες που φέρουν τα νούμερα 26 και 5, καταδεικνύοντας την ημερομηνία ανακοίνωσης του νέου φορέα. «Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα», δηλώνει χαρακτηριστικά ο κύριος Τσίπρας στην ανάρτησή του. Στη νέα δικλίδα ασφαλείας στα τρένα, μέσω του συστήματος τεχνητής νοημοσύνης, αναφέρθηκε μέσω του Sky σήμερα ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Όπως εξήγησε, το νέο αυτό σύστημα θα ελέγχει σε πραγματικό χρόνο τις συνομιλίες σταθμαρχών μηχανοδηγών, θα μπορεί να μετατρέπει άμεσα σε κίνδυνο τους διαλόγους και θα μπορεί να αναγνωρίζει αν οι συνομιλίες αυτές ακολουθούν τα αυστηρά πρωτόκολλα που προβλέπονται. Παράλληλα, ανέφερε ότι το σύστημα θα μπορεί να επιτρέπει στο κέντρο ελέγχου να παρεμβαίνει άμεσα όταν διαπιστώνεται απόκληση από τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα επικοινωνίας. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από εχθές το μεσημέρι σε 3 τροχαία δυστυχήματα σε Ρόδο, Ελευσίνα και Πέραμα. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από τη Ρόδο έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με άλλο, στο οποίο επέβαιναν πατέρας και γιος καθώς και μία γυναίκα. Ο οδηγός του αυτοκινήτου κρατείται και το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Εκπνέει τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζομένων Ανέργων 2026-2027 της ΔΥΠΑ, αποκλειστικά μέσω του gov.gr. Το πρόγραμμα αφορά 300.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού με συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Γιατρέ μου.
2: Πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα για την έκτη αγωνιστική των play-off της Super League, ΑΕΚ και Ολυμπιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Οι Ερυθρόλευκοι τερμάτισαν στη δεύτερη θέση και θα αγωνιστούν στην προκριματική φάση του Champions League. Χωρίς νικητή τελείωσε και η αναμέτρηση στο Απόστολος Νικολαίδης, καθώς Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 2-2. Για τα play-off των θέσεων 5-8, ο Άρης νίκησε το Λεβαδιακό με 3-0 και ο Όφη επικράτησε του Βόλου με 3-1. Αποχαιρέτησε τη Super League ο Πανσεραϊκός, καθώς στην αναμέτρηση με τον Πανετολικό για την ένατη αγωνιστική των play-out αναδείχθηκε ισόπαλος με σκορ 1-1. Στην ημιτελική φάση των play-off της Basket League προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας εκτός έδρασης με κόνο με 90-76. Στη Θεσσαλονίκη

0: Και ο Άρης νίκησε την ΑΕΚ με 90-81 και η πρόκριση θα κριθεί σε τρίτο αγώνα. Την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου πανηγύρισε η εθνική ομάδα Handball ανδρών, η οποία επικράτησε εκτός έδρας της Ολλανδίας με 38-33.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
3: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι αίθριος, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά, δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Δευτέρα, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 25 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη, από το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, και αργότερα στο βόρειο Αιγαίο, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 3 με 5 και βαθμία στα νότια πελάγια, 6 με 7 μποφόρ, και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη, κυρίως στα ανατολικά και νότια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, 4 με 6 μποφόρ, και πρόσκαιρα στα νότια, 7, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, και την Κρήτη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εκτάκτως σήμερα όσοι μπαίνετε, και καλή εβδομάδα πάνω απ' όλα, καθώς μπαίνετε στο ραντεβού σας το τακτικό με τον Sky και την συγκεκριμένη χρονική στιγμή, λίγο μετά τις 10, δεν θα ακούσετε τον Παύλο Τσίμα. Πέφτετε πάνω μου, απουσιάζει ο Παύλος και θα σας πω τι θα γίνει. Θα είμαι εγώ σήμερα λοιπόν στη θέση του και τον ευχαριστώ, γιατί και αυτός ήταν σε μένα και ο Γιώργος Ψάλτης την προηγούμενη Πέμπτη και Παρασκευή που απουσίαζα. Ο Παύλος λοιπόν απουσιάζει σήμερα και αύριο και θα πάμε μαζί την ώρα του. Λοιπόν, προχθές το Σάββατο η Καθημερινή. Πάμε και λίγο μουσική, παρακαλώ, να το συνοδεύσουμε με έναν Rod Stewart, παρακαλώ.

Σας έλεγα λοιπόν ότι την προηγούμενο Σάββατο, προχθές, η καθημερινή στις πολιτιστικές σελίδες δημοσίευσε συνέντευξη του Ορχάν Παμούκ στον Σάκη Ιωαννίδη. Ποιος είναι ο Ορχάν Παμούκ? Είναι ένας διάσημος Τούρκος, νομπελίστας, συγγραφέας, έχει γράψει πολύ ωραία εξαιρετικά μυθιστορήματα. Είναι αστός Τούρκος, καμία σχέση με την ερντογανική αντίληψη, καμία σχέση με την βαθιά μουσουλμανική Τουρκία. Είναι ένας δυτικός Τούρκος, υπάρχουν και αυτοί, εντάξει, δεν είναι, θέλω να πω, ένας κοσμικός. Είναι ένας Τούρκος της κοσμικής Τουρκίας. 20 χρόνια στο Κολάμπια καθηγητής, η σύζυγός του είναι Ινδί, ζει μεταξύ Νέας Υόρκης και Κωνσταντινούπολης, και όταν και η καταγωγή του από την Κωνσταντινούπολη είναι από μια

από το κολονάκι της Κωνσταντινούπολης, από την συνοικία Νησάντες κτλ. Κτλ. Έχει ένα μουσείο φτιάξει δικό του, το Μουσείο της Αθωότητας, το κυκλοφορεί και βιβλίο με το θέμα. Έχει γίνει και σειρά στο Netflix, σας έχω μιλήσει για αυτή τη σειρά που είναι καταπληκτική. Γνωρίζει κανείς την Τουρκία της δεκαετίας του 70 βέβαια. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός, ο κύριος Παμούκ, είναι προσκεκλημένος στο 5ο φεστιβάλ βιβλίων που γίνεται στα Χανιά. Και σήμερα 18 Μαΐου διαβάζω από το ίδιο δημοσίευμα, δεν ήξερα πού ακριβώς θα βρίσκεται ο Παύλος, να σας πω την αλήθεια, αλλά διαβάζοντας στο τέλος του κειμένου, διαβάζω ότι ο Ορχάν Παμούκ θα μιλήσει με τον Παύλο Τσίμα και τη μεταφράστρια των βιβλίων του στην Ελλάδα, την Στέλλα Βρετού, στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στα Χανιά, σήμερα 18 Μαΐου, 8 το βράδυ, στο πλαίσιο του

0: στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στα Χανιά σήμερα 18 Μαΐου 8 το βράδυ στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ Χανίων. Φεστιβάλ Βιβλίων Χανίων στα Χανιά. Λοιπόν, μαθαίνω λοιπόν από αυτήν την ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχε μαζί του με τον Ορχάν Παμούκ ο Σάκης Ιωαννίδης. Μαθαίνω ότι ο Ορχάν Παμούκ δουλεύει αυτήν την περίοδο, σε αυτή τη χρονική στιγμή, πάνω σε δύο βιβλία, σε δύο θέματα. Το πρώτο βιβλίο, όπως το λέει ο ίδιος, αναφέρεται στο πώς, είναι ένα πολιτικό μυθιστόρημα, στο πώς αντιμετώπισε η Τουρκία τις μειονότητες, δηλαδή τους Έλληνες, τους Αρμενίους και τους Εβραίους, το 1942. Τότε, το 1942, επευλήθη ο βαρύτατος φόρος περιουσίας, ο βαρύτατος, ο οποίος και εξόντωσε επί της ουσίας, μάλλον ο σκοπός του ήταν να εξοντώσει οικονομικά τις εύρωστες μειονότητες. Ποια ήταν η πιο εύρωστη μειονότητα? Ήταν η Ρωμιοσύνη, η Ρωμιοί. Ποιοι ήταν επόμενοι? Οι Εβραίοι. Ποιοι ήταν αμέσως μετά? Οι Αρμενέοι. Με σκοπό λοιπόν αυτό επευλήθη ο βαρύτατος φόρος περιουσίας που έχει μείνει στην ιστορία. Ξέρετε, μετά το 1922 το εθνικό τουρκικό κράτος στο πλαίσιο της ομογενοποίησης ήθελε με κρατική αντίληψη να εξοντώσει τις μειονότητες ώστε να αναδείξει τους Τούρκους, οι οποίοι οι Τούρκοι βέβαια ήθελαν να πάρουν την οικονομία στα χέρια τους της χώρας τους, δεδομένου ότι ο μουσουλμανισμός τους είχε μέσα στην τρυφιλότητα και μέσα στη ράθυμη ζωή, ενώ οι Ρωμιοί ήταν υποτίθεται οι δεύτερης σε κλάση ποιότητας πολίτες, ήταν δεύτερης κατηγορίας πολίτες, όμως επειδή ο μουσουλμανισμός έχει κάτι περίεργες αντιλήψεις περί της οικονομίας, ο μουσουλμανισμός στο μουσουλμανικό κόσμο, ξέρετε, στον βαθιά αυτόν που πιστεύει βαθιά, ας πούμε, στην πίστη του, δεν τοκίζει, δεν δανείζει, δεν κάνει δουλειές business. Λοιπόν, ήταν εντελώς στον αναχρονισμό, οπότε ποιος βγήκε στον 19ο αιώνα, και αυτά θα τα αναπτύξουμε σε αντίστοιχες εκπομπές που θα οργανώσω στις κυριακάτικές μας συναντήσεις. Ποιος βγήκε? Βγήκαν οι Ρωμιοί, οι οποίοι οι μεγάλοι επιχειρηματίες, ο Ζωγράφος, ο Ζαρίφης, ο Συγκρός, όλες αυτές οι μορφές, ο Ζάπας, ειδικά ο Ζαρίφης δάνειζε τους Σουλτάνους κατά τον 19ο αιώνα. Τους δάνειζε, λέμε. Δηλαδή επένδυε σε ομόλογα Τουρκίας. Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, λοιπόν, μετά οι Τούρκοι ήθελαν να τα πάρουν, το τουρκικό εθνικό κράτος, το κεμαλικό, ήθελαν να τα πάρει αυτά πίσω όλα. Λοιπόν, και το δεύτερο βιβλίο, στο οποίο γράφει αυτή την εποχή ο Ορχάν Παμούκ, όπως μας το αποκαλύπτει, αναφέρεται στη γειτονιά του, γι' αυτό σας έλεγα ότι κατάγεται από τον Ισάντερ, από το κολονάκι, ας πούμε, της Κωνσταντινούπολης, και λέει πώς άλλαξε ο πληθυσμός που ήταν από μη μουσουλμανικός, έγινε μουσουλμανικός. Για να καταλάβετε ποια είναι η τοποθέτηση του ανθρώπου, ο οποίος, λέει, καταδικάζει την φυλάκιση του δημάρχου Εκρέμογλου, του ημάμ Εκρέμογλου, ότι η Τουρκία σήμερα είναι επί της ουσίας, το λέει με έναν τρόπο, ότι είναι ένα ανελεύθερο κράτος, το οποίο, πώς το λένε, συμπονά και σκέπτεται τους δημοσιογράφους, οι οποίοι ασκούν ένα δύσκολο επάγγελμα. Στην πρώτη κριτική εκεί δεν έχει, στην πρώτη κριτική στην Τουρκία είσαι κατευθείαν σούμπιτος για την Μπουζού, έτσι δεν είναι? Οι συνθήκες είναι εντελώς διαφορετικές. Λοιπόν, πολύ ωραία. Αυτά λοιπόν θα έχει την ευκαιρία να τα συζητήσει ο Παύλος με τον Ορχάν, με τον κύριο Παμούκ. Οπότε εμείς γυρίζουμε τώρα στον Θανάση Μαυρίδη. Καλημέρα σας, αγαπητέ Θανάση Μαυρίδη. Ο κύριος Μαυρίδης είναι εκδότης του liberal.gr. Του είπα να μείνει λίγο μαζί μας, γιατί σε λίγο θα φιλοξενήσουμε τον καθηγητή Χρήστο Ροζάκη για αυτά που σκέπτεται να κάνει η Τουρκία, που τα ετοιμάζει δηλαδή, να κάνει νόμο, έτσι ώστε με αυτόν τον νόμο, αγαπητέ Θανάση, καλημέρα ξανά, να στριμώξει την Ελλάδα. Γιατί πιστεύει ότι η Ελλάδα.
1: Να φτάσει μέχρι το Σούνιο. Διάβαζα κάποιου αναλυτέ Τούρκου που λέγανε. Είναι ανησυχητικοί και κλάδες, είναι δικές αυτές.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, okay. Εντάξει, είναι σε ένα παροξισμό η Τουρκία. Τους έχει πειράξει η στρατηγική σχέση με το Ισραήλ. Ας πρόσεχαν να παίρνανε καλύτερες θέσεις, σας έπαιρνε ο πρόεδρος τους. Τι να κάνουμε τώρα, λοιπόν. Αλλά θα τα βρούμε αυτά μετά, θα τα συζητήσουμε. Λοιπόν, βρήκα την ομιλία του Προέδρου της ΑΕΚ. Τη βρήκα, φίλε μου, γιατί με εγκάλεσες προηγουμένως. Τι πάω, ότι.

0: Είπε σε μένα ότι Στίβεν του δια του Αραβόνος με προσέβαλες, αστείευομαι. Λοιπόν, είπε ο πρόεδρος της ΑΕΚ, ακτοπλός και μέγιστος από ό,τι ξέρω, δεν τα ξέρω ειδικά, αλλά καταλαβαίνω ότι ο άνθρωπος είναι της ακτοπλοίας, ο πρόεδρος της ΑΕΚ. Οι τράπεζες, κυρίως οι συστημικές τράπεζες που έχουν υποχρέωση από τον νόμο, αλλά κυρίως ηθική, να μην βάζουν λουκέτο σε μικρές και μισές επιχειρήσεις. Μπήκαν τόσα λουκέτα σε μικρές και μισές επιχειρήσεις και ξεπούλησαν σε φαντς. Γιατί τις τράπεζες δεν θα ξαναμπούν στη φανέλα της ΑΕΚ ποτέ. Όχι μόνο μεγάλα deals, δώστε σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Το χρήμα δεν το προσκυνάμε, είναι δικός μας σκλάβος, δεν είμαστε σκλάβοι του χρήματος. Και άλλα τέτοια επικολληρικά, είπε ο πρόεδρος.
1: Μάλιστα. Θες σχόλιο από μένα τώρα για αυτά.
0: Έχουμε έναν λυρισμό που λέει ο Θοδωρόπουλος, που λέει ο Κασιμάτης στην αριστερά. Έχουμε και έναν λυρισμό τώρα από την από εδώ πλευρά. Μάλιστα.
1: Κυριαρχεί ένας λόγος δίθεν αντισυστημικός.
0: Μάλιστα.
1: Και επειδή έβαλε στο θέμα.
0: Ότι εμείς αντί να ασχολούμαστε με την τεχνητή νοημοσύνη, περιμένουμε καινούργια κόμματα.
1: Έβαλε
0: στο
1: θέμα τα νέα κόμματα. Θέλω να πω το εξής.
0: Ναι.
1: Μεταξύ ενός ΠΑΣΟΚ που έχει πάει προς τα άκρα. Η σοβαρά υπεύθυνη του για τον τοξικό λόγο. Έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης για τον τοξικό λόγο που επικρατεί. Και του συναγωνισμού των ρωσικών κομμάτων στην Ελλάδα, είναι δυνατόν έτσι. Στρέφουμε στο 1830-40.
0: Όταν λες ρωσικό κόμμα, εννοείς τον κύριο Αυγερινό που είναι δίπλα στην κυρία Χριστιανού, δηλαδή έτσι.
1: Τον. Τον. Βλέπω ως σοβαρή εξέλιξη την επιστροφή του κυρίου Τσίπρα, εφόσον όμως. Ο κ. Τσίπρας είναι ο Τσίπρας του 2010.
0: Και ποιο εγγυάται αυτό έως τώρα, έχει κάποια εγγύηση από αυτά που έχει ακούσει έως τώρα?
1: Πρόσεξε, εγγύηση δεν έχω.
0: Ναι.
1: Αλλά φαντάζομαι πόσο απελπισμένος μπορεί να είμαι από αυτό που βλέπω συνολικά. Που λέω, ας είναι ένας σοβαρός Τσίπρας που να μην έχει μαζί του τους Πολάκηδες και τους Παπάδες και να αποκτήσει η χώρα σιγά σιγά μια κανονική αντιπολίτευση. Ναι. Γιατί αν αντιπολίτευση είναι. Το κόμμα της Καρισκιανού.
0: Έχεις ακούσει τι λέει, μισό λεπτό, έχεις ακούσει τι λέει ο Τσίπρας για τις τράπεζες και τη ΔΕΗ.
1: Όχι, δεν έχω ακούσει.
0: Λοιπόν, τότε τι ελπίζεις?
1: Συναγωνισμός, μισό λεπτό. Είναι συναγωνισμός μεταξύ Ανδρουλάκη, Τσίπα και Ηλιόπουλου.
0: Μάλιστα. Αυτοί όλοι ανταγωνίζονται σε βλακεία ο ένας τον άλλον για να θέλξουν το 60% της κοινωνίας. Κομμάτια του 60%, άντε, ας μην όλο.
1: Ναι, γιατί εκεί υπάρχει δεξαμενή.
0: Ναι.
1: Εντάξει, στο δημοκρατικό καπιταλισμό που πήγε αρχικά ο κ. Τσίπρας δεν υπάρχει δεξαμενή. Το έχει πάρει όλο ο Μητσοτάκης από εκεί στο μαγαζί.
0: Και ο δημοκρατικό, αυτό το είπε μία φορά και μετά το ξέχασε ο.
1: Δεν το ξέχασε. Λέω πήγε να λιέσει τη θάλασσα αυτή, δεν βρήκε ψάρι.
0: Αυτό το είπε για να δελεάσει όλους εσάς, αγαπητέ κύριε Μαυρίδη, όλους εσάς τους φιλελέδες. Σας είπε και σας πέταξε ένα δημοκρατικό καπιταλισμό και μετά καλά γνωστιά.
1: Λέω λοιπόν, σκεπτόμενος ως Έλληνας πολίτης. Που αγαπώ αυτή τη χώρα. Δεν θα ήθελα να δω ισχυρή αντιπολίτευση της χώρας τους κόμματα που εξαρτώνται από τη Μόσχα. Τελεία παράγραφος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση εννοείται. Τώρα επειδή είναι ο κύριος καθηγητής μαζί μας, λέω να τον καλημερίσουμε, να μην περιμένει.
1: Παρασέβεια.
0: Βεβαίως. Ο κύριος Χρήστος Ροζάκης. Και όσοι θέλετε, όπως το συνηθίζω στις ιστορικές εκπομπές, να σας πω ότι εκτός από τον προφορικό λόγο υπάρχει και ο γραπτός λόγος. Αναζητήστε το άρθρο του κυρίου Ροζάκη στην χθεσινή Κυριακάτικη Καθημερινή και επίσης να διαβάζουμε και καμιά εφημερίδα. Δηλαδή μην είμαστε μόνο στο σκρολάρισμα, μην έχουμε ενημέρωση από το TikTok, γιατί η ενημέρωση από το TikTok είναι TikTok ενημέρωση, έτσι για να ξέρουμε τι που πατάμε, και από το Facebook επίσης είναι ενημέρωση Facebook. Ας διαβάζουμε και καμιά εφημερίδα, δεν λέω ότι υπάρχουν και πολλές σοβαρές. Η Καθημερινή είναι μία σοβαρή εφημερίδα. Για εκεί λοιπόν έγραψε χθες το άρθρο του κ. Ροζάκης. Καλημέρα σας κύριε καθηγητά.
2: Καλημέρα σας κύριε Πορτοσάλτη.
0: Καλή εβδομάδα σας εύχομαι. Είναι μαζί μας και ο κύριος Θανάσης Μαυρίδης από το liberal.gr, ο εκδότης.
2: Α, πολύ ωραία. Και να καλημερίζω και εκείνον.
0: Βεβαίως. Θανάση, ακούς τον κύριο
1: Ροζάκη. Καλημέρα επίσης.
0: Πολύ ωραία. Καλημέρα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τι ετοιμάζεται να κάνει η Τουρκία, κύριε καθηγητά? Τι γίνεται τώρα με αυτόν τον νόμο?
2: Εάν είναι αλήθεια αυτά τα οποία διαδίδονται αυτή τη στιγμή, η Τουρκία ετοιμάζει ένα νόμο εσωτερικό όπου διευρύνει τα όρια της δικαιοδοσίας της στο μισό Αιγαίο. Δηλαδή η γαλάζια πατρίδα γίνεται και εσωτερικός νόμος, με άλλα λόγια. Αυτό είναι φυσικά βάναυσο, διότι δεν πρέπει ή δεν μπορεί η Τουρκία να κάνει κάτι τέτοιο και να περικλείσει τα ελληνικά νησιά, τα ακραία ελληνικά νησιά, με δική της δικαιοδοσία. Αυτά.
0: Ναι, που σημαίνει ότι θα μας, πώς θα το πάει τώρα, φοβούμενοι ότι εμείς σε συνεργασία εννοώ με τη στρατηγική σχέση με το Ισραήλ και την Κύπρο περικλείουμε ολόκληρη Ανατολία, ολόκληρη τη χώρα που απλώνεται σε ένα μεγάλο γεωγραφικό χώρο και πάει αντιστοίχως να εγκλωβίσει εμάς με αυτόν τον εσωτερικό νόμο.
2: Φυσικά αυτό κάνει, δηλαδή ομολογουμένως η αντίληψη περί περικυκλώσεως από το Ισραήλ, την Κύπρο και την Ελλάδα είναι μύθος, διότι εμείς δεν επιδιώκουμε κάτι τέτοιο. Και ούτε το Ισραήλ πρόκειται ποτέ να επιτεθεί στην Τουρκία και είναι τελείως αβάσιμη η φόβη της. Αλλά παρόλα αυτά είναι μια πραγματικότητα η οποία μας ταλαιπωρεί.
0: Ναι. Θανάση, θες να ρωτήσεις? Έχω εγώ, μπορώ, αλλά θες να, μια που είσαι εδώ.
3: Εγώ θεωρώ, κύριε καθηγητά, ότι αν βλέπαμε τα πράγματα από μια απόσταση, η Τουρκία θα έπρεπε κανονικά να είναι ένα στρατηγικό εταίρος. Η Ανατολική Μεσόγειος έχει πολλές ιδιαιτερότητες και αυτές οι ιδιαιτερότητες μας φέρουν πιο κοντά σε αυτές τις χώρες, τους λαούς, από ότι για παράδειγμα στη Γερμανία ή στη Γαλλία. Τι είναι αυτό τελικά που εμποδίζει την Τουρκία να δει το αυτονόητο? Γιατί οι υπόλοιπες χώρες περιοχής λίγο πολύ τα βρίσκουν, προχωράνε τα πράγματα. Η Τουρκία γιατί έχει εγκλωβιστεί σε μια τόσο εθνικιστική λογική?
2: Έχετε απόλυτο δίκιο ότι πρέπει να είμαστε σύμμαχοι ουσιαστικά και εξάλλου ανήκουμε στην ίδια ιδεολογική πλευρά. Δηλαδή είμαστε μέλη του ΝΑΤΟ, υποτίθεται ότι η Τουρκία είναι υποψήφια χώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Είμαστε. Αυτό βέβαια είναι ερωτηματικό, αλλά δεν θέλω να σας μπερδέψω τώρα. Ενώ δηλαδή μην παρεκκλίνετε. Συνεχίστε, κύριε καθηγητά. Με συγχωρείτε.
2: Είμαστε. Δηλαδή ουσιαστικά ανήκουμε στον ίδιο χώρο. Αλλά υπάρχει αυτή η αιώνια αντιπαλότητα η οποία ξεκινάει από την Επανάσταση του 1821 και συνεχίζεται στις μέρες μας, με την φάση της περιφτερίου Βενιζέλου και του Ατατούρου του 1930, όπου εκεί βελτιώθηκαν σημαντικά οι σχέσεις. Αλλά πιστεύω ότι βασικά η Τουρκία δεν μπορεί να αντέξει να θεωρούμε ότι το Αιγαίο είναι δικό μας αποκλειστικά. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την κρίση την οποία περνάμε τώρα και την οποία, η οποία φυσικά ξεκινάει από το 1955, από το Κυπριακό δηλαδή.
0: Ωραία.
2: Είναι το Κυπριακό η βάση της αντίστασής μας και οποιασδήποτε αντιπαλότητα με την Τουρκία. Ωραία.
0: Θα σας παρακαλέσω να διακόψουμε για λίγο, κλείνετε, και θα σας καλέσουμε αμέσως μόλις τελειώσουμε με τις ειδήσεις και το μικρό διάλειμμα. Σας ευχαριστώ, κύριε Ροζάκη και Θανάση Παυρίδη. Σας καλούμε εκ νέου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στις υποχρεώσεις μου, η απόκτηση ενός σπιτιού είναι μια μεγάλη απόφαση και αξίζει να έχεις κάποιον δίπλα σου που να σε κάνει να νιώσεις σιγουριά. Γι' αυτό λοιπόν στην Εθνική Τράπεζα, ο προσωπικός σου σύμβουλος σε στηρίζει σε κάθε στάδιο, κάνοντας τη διαδικασία πιο ξεκάθαρη και πιο εύκολη. Εκεί για κάθε απορία που θα σου δώσει και σου λύνει και θα σου δώσει προέγκριση σε 48 ώρες από την αίτηση και τα χρήματα σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. Γιατί έτσι πρέπει να σε αντιμετωπίζει η τράπεζα, γιατί έτσι πρέπει να αντιμετωπίζει η τράπεζα σήμερα το στεγαστικό. Απλά και ανθρώπινα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μαθαίνετε περισσότερα στο mbg.gr. Δεύτερο μήνυμα, θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου. Ευτυχώς έχεις το COSMOTE 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και με απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Μαθαίνεις περισσότερα στο COSMOTE.gr.

0: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική είναι. Δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπης.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
3: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίγα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Πάμε!
8: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου!
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Osteomove!
11: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
14: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
13: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
14: Φυσικά. Bioclima.
15: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Bioclima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με Bioclima με την εγγύηση της Kraft Paints.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών στο Σκαραμαγκά. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην παραλιακή προς Πειραιά στο Νεοφάλιρο, στην άνοδο της Κηφισού και στον κόμβο μεταμόρφωσης Ισατικής Οδού προς Λαμία. Εντείνεται η ανησυχία για ανάφλεξη του πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες να άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμένων, λέγοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση η θάλασσα του Ομάν θα γίνει το νεκροταφείο τους. Εχθές ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε νέες απειλές κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει προκειμένου να συνάψει γρήγορα μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτε από αυτούς, αναφέρει στην ανάρτησή του. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν ζητάμε ψήφο εμπιστοσύνης αλλά ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, ανέφερε νωρίτερα στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η δικαιότερη διάχυση του πλούτου αλλά και να αυξήσει την παραγωγικότητά της ως προς την ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας. Στις 26 Μαΐου, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος με το οποίο θα συμμετάσχει στις προσεχείς εκλογές, όπως ο ίδιος προανήγγειλε με ανάρτησή του. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από εχθές το μεσημέρι σε 3 τροχαία δυστυχήματα σε Ρόδο, Ελευσίνα και Πέραμα. 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 13 κτίρια κατέρευσαν, χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους στην Κίνα μετά το σεισμό των 5,2 βαθμών που σημειώθηκε χθες το απόγευμα ώρα Ελλάδος με επίκεντρο την πόλη Λιουτζού στα νότια της χώρας. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
0: Ο ερημίτης κάδουρας. Μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
7: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
18: Λοιπόν, καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Για εσάς που μπαίνετε αυτό το ημίωρο στην παρέα μας, να ξέρετε ότι ο Παύλος Τσίμας απουσιάζει σήμερα και αύριο, θα είμαι εγώ στη θέση του. Και έχουμε δύο καλεσμένους με τους οποίους συνεχίζω την συζήτηση που έχουμε ανοίξει αναφορικώς με αυτόν τον νόμο που ετοιμάζει η Τουρκία. Ο φιλοξενούμενος είναι ο καθηγητής Χρήστος Ροζάκης, εκ των εμπειροτέρων σε ό,τι αφορά στα εξωτερικά θέματα της Ελλάδος και στα ελληνοτουρκικά, και ο εκδότης της διαδικτυακής εφημερίδας liberal.gr, Θανάσης Μαυρίδης. Λοιπόν, καλημέρα σας και προς τους δύο. Κύριε καθηγητά, συνεπώς τώρα θα έχει έναν εσωτερικό νόμο η Τουρκία και θα τον περιφέρει και θα λέει ότι παρήγαγε διεθνές δικαίωμα.
19: Δεν μπορεί να το πει αυτό, διότι είναι εσωτερικός νόμος και έχει τη δυνατότητα να τον επιβάλλει μόνο στο εσωτερικό της. Το θέμα είναι το εξής, ότι από τη στιγμή που βγάζει ένα νόμο πρέπει να τον εφαρμόσει κιόλα. Δηλαδή, αν τον αφήσει ανεφάρμοστο δεν έχει κανένα νόημα. Πώς θα τον εφαρμόσει? Θα τον εφαρμόσει με το να δημιουργεί προβλήματα στην Ελλάδα. Λόγου χάρη, το είπα στην εφημερίδα αυτό. Εάν οι Έλληνες αλλοίς επιχειρήσουν να αλλιεύσουν στα κεντρικά δαπέτη.
18: Κύριε καθηγητά, ζητώ συγγνώμη, αλλά η γραμμή πάλι είναι σαν βράζει αυγό στη γραμμή και μας δυσκολεύει και είναι άσχημο για εσάς, δεν ακούει τη φωνή σας. Να επιχειρήσουμε, παρακαλώ, εκ νέου, κύριε Γιαννίρη, παρακαλώ, άλλη μια σύνδεση με τον καθηγητή. Σας ευχαριστώ πολύ. Θανάση, ορίστε. Και έλεγε χθες τα δύο άρθρα που έγραψε και ο κύριος Συρίγος και ο κύριος Ροζάκης, Θανάση. Επισημαίνει το εξής, ότι θα είναι υποχρεωμένοι και οι Τούρκοι διπλωμάτες να σέβονται τον νόμο, έτσι δεν είναι? Μπαίνει και μια άλλη υποχρέωση προς αυτούς. Ναι.
20: Η Τουρκία μας οδηγεί

0: με μαθηματική ακρίβεια σε σύγκρουση.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό που ήταν να το κάνει σε 10-15 χρόνια από σήμερα, στηριζόμενοι και στα υπόλοιπα προβλήματα.
1: Το φέρνει πιο κοντά, λες.
0: Το φέρνει πιο κοντά γιατί ο Μητσοτάκης είχε αναγκάσει. Κοιτάξτε, η Τουρκία πίστευε ότι θα πέσει ω όριμο φρούτο. Το δημογραφικό, η οικονομία. Και εδώ έχω πολλούς προβληματισμούς για την πίεση των Ευρωπαίων να φύγουμε από τα Βαλκάνια. Τα πρώτα θέματα του μνημονίου, έτσι. Λοιπόν, η Τουρκία λοιπόν δεν έχει αλλάξει στρατηγική, δεν πρόκειται να αλλάξει στρατηγική. Εμείς δεν, αν δεν ιτηθεί αυτή η λογική τους και να έρθουν σε μια τελείως άλλη κατεύθυνση, να σταθούν σε μια τελείως άλλη κατεύθυνση, η σύγκρουση είναι, πιστεύω, δεδομένη.
1: Αναπόφευκτη.
0: Οπότε
1: λες.
0: Είναι το ζητούμενο.
1: Μάλιστα. Για να γυρίσουμε στον κύριο καθηγητή. Ελάτε, κύριε καθηγητά, να δοκιμάσουμε τώρα.
2: Έλεγα λοιπόν ότι ο εσωτερικός αυτός νόμος πρέπει να εφαρμοστεί. Αν δεν εφαρμοστεί, ποιος ο λόγος να τον
1: ψηφίσουν. Να τον επιβάλλει ο πρόεδρος. Ναι, ναι.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, τι θα γίνει τότε. Οτιδήποτε έχει σχέση με την ελεύθερη θάλασσα, την ανοιχτή θάλασσα, θα υπάγεται στη δικαιοδοσία της. Εφόσον είναι το μισό Αιγαίο. Είναι δηλαδή περιοχή ανοιχτής θάλασσας. Εκεί οι Έλληνες σήμερα έχουν το δικαίωμα και να αλλιεύουν και να περνάνε τα πλοία τους ελεύθερα και να κάνουν έργα.
1: Άρα μπαίνει σε θέματα κυριαρχίας δηλαδή, όχι απλώς κυριαρχικών δικαιωμάτων, αλλά σε θέματα ευθέως αμυγός κυριαρχίας της ελληνικής πλευράς του Αιγαίου.
2: Βεβαίως, διότι από τη στιγμή που ψηφίζουν αποκλειστική οικονομική ζώνη, γιατί αυτό είναι το νόημα, ότι θα υπάρχει αποκλειστική οικονομική ζώνη στις περιοχές εκείνες, της Τουρκίας, καταλαβαίνετε ότι όλες οι αρμοδιότητες οι οποίες αφορούν την αποκλειστική οικονομική ζώνη περιέρχονται στη Τουρκία.
1: Ναι.
2: Και ως εκ τούτου, εκτός από την ελεύθερη ευσυπλοεία η οποία παραμένει αδιατάραχτη λόγω του διεθνούς δικαίου, όλες οι άλλες χρήσεις των θαλασσών περιέρχονται στην Τουρκία.
1: Μάλιστα.
2: Άρα αν ο Έλληνας αλιέας προσπαθήσει να αλιεύσει στα νερά εκείνα, μοιραία θα πρέπει η Τουρκία να αντιδράσει. Και σε αυτή την περίπτωση τι θα έχουμε. Θα έχουμε ένα επεισόδιο με την Τουρκία. Διότι θα στείλουν πολεμικά πλοία να εμποδίσουν αλλιευτικά και εμείς πρέπει να στείλουμε κάποιο πολεμικό πλοίο να προστατεύσει τα ελληνικά συμφέροντα. Δηλαδή γυρίζουμε λίγο στην περίοδο του 2020 μέρα λόγια.
1: Μάλιστα. Και όλο αυτό είναι διότι οι επιλογές του Πρωθυπουργού, αυτές οι στρατηγικές συμμαχίες και τα λοιπά, έχουν τώρα, νιώθουν, προκαλούν εσωτερικό πρόβλημα στον Ερντογάν.
2: Προφανώς, ναι. Είναι μια συρροή γεγονότων τα οποία τον οδηγούν εκεί. Είναι το θέμα της εθνικιστικής αντιπολίτευσης, η οποία πιέζει φοβερά για περισσότερα μέτρα. Είναι ο ενιαίος θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός ο δικός μας, ο οποίος τους έκανε ζημιά φυσικά λόγω της δυνατότητας που έχουμε οι Έλληνες να έχουμε ευρείες θαλάσσιες ζώνες, και είναι και το θέμα του τριγώνου Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Είναι επικίνδυνη για εσάς η εκτίμησή σας, ποια είναι, κύριε καθηγητά, ότι μπορεί να φτάσουμε σε σύγκρουση?
2: Δεν το πιστεύω παρόλα αυτά. Δηλαδή δεν πιστεύω. Μπορεί να έχουμε ορισμένα επεισόδια, αυτό είναι δεδομένο. Mm. Αλλά για σύγκρουση ευρεία και γενικευμένη δεν νομίζω ότι θα έχω. Mm. Διότι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία, παρά το γεγονός ότι δεν πιστεύει ότι θα ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπολογίζει σε αυτή. Και ξέρει ότι η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα υποστηρίξει την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Την ώρα που πολυπληθείς ομάδες του πληθυσμού του Τουρκικού κάνουν διακοπές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Έτσι, και στο βορρά και στο νότο.
2: Φυσικά.
1: Ναι.
2: Υπάρχει ένας διχασμός ανάμεσα στο τι πιστεύει η κυβέρνηση και το τι πιστεύει ο λαός σε αυτή την περίπτωση.
1: Ναι.
2: Ο λαός είναι φιλικός, αλλά βέβαια η κυβέρνηση δεν είναι. Δυστυχώς.
1: Αυτό θα έπρεπε, προσέξτε όμως, τώρα υπάρχει ένα εσωτερικό θέμα που θα το στρέψω σε λίγο προς την πλευρά του κυρίου Μαυρίδη. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση εγκαλείται από κύκλους της δεξιάς, ακροδεξιάς.

0: και τη ακροαριστερά σε κάποιε περιπτώσει, αλλά τώρα μιλάω για τη δεξιά, ακροδεξιά, ότι είναι ενδοτική έναντι τη Τουρκία. Και αυτό επηρεάζει και σε έναν βαθμό και κάποιου ψηφοφόρου τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλω να σα βάλω σε αυτή την ιστορία εγώ στα εσωκομματικά τη κυβερνήσεω, εννοώ τη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν είναι και αυτό μια αντίφαση. Δηλαδή ότι είναι ενδοτική η κυβέρνηση προ την Τουρκία.
1: Δεν είναι ενδοτική η κυβέρνηση προ την Τουρκία. Δεν νομίζω ότι είναι ενδοτική. Νομίζω ότι είναι απλώς μια κυβέρνηση η οποία προσπαθεί να επικρατήσει ειρηνικά, να μην δημιουργήσει πρόβλημα έντασης με την Τουρκία. Δεν νομίζω ότι αυτό αποτελεί κακό. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο πρέπει να το κατηγορήσουμε. Διότι το διεθνές δίκαιο, αν μιλάμε για το διεθνές δίκαιο βέβαια, προασπίζει την επίλυση των διαφορών, την ειρηνική επίλυση των διαφορών. Και όχι την πολεμική επίλυση.
0: Ωραία. Με αυτά τα δεδομένα, με αυτόν τον νόμο, θέμα διεθνούς δικαστηρίου τίθεται.
1: Βεβαίως τίθεται. Μακάρι να μπορούσαμε να το καταρθώσουμε αυτό, διότι αυτό θα έλυνε οριστικά το πρόβλημα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου.
0: Ναι, όχι, ενώ με αυτόν τον νόμο έρχεται η Τουρκία σε ένα διεθνές δικαστήριο.
1: Αυτός ο νόμος δεν μπορεί να τον επικαλεστεί σε ένα διεθνές δικαστήριο, για να πει το λόγο ότι είναι εσωτερικός νόμος και δεν έχει καμία σχέση με το διεθνές δίκαιο. Το διεθνές δίκαιο δεν αποδέχεται μονομερείς ενέργειες.
0: Ναι.
1: Και αυτός ο νόμος είναι μια μονομερής ενέργεια, όπως αντιλαμβάνεις. Ναι. Το διεθνές δίκαιο μιλάει για συμφωνία οριοθέτηση και μόνο συμφωνία σε περίπτωση που υπάρχουν μικρές αποστάσεις ανάμεσα στα κράτη.
0: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή μας τη συνομιλία και θα ήθελα να σας καλέσω τις προσεχείς ημέρες επί της παρατηρήσεως της αρχικής που κάνατε στην έναρξη της συζήτησής μας, κύριε καθηγητά, ότι δηλαδή όλα αυτά εδράζονται, όλα αυτά που ζούμε στο Αιγαίο εδράζονται στο Κυπριακό. Θα ήθελα αυτό τελώς να το συζητήσουμε αυτό, αν έχετε κι εσείς την διάθεση.
1: Ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ. Θα συνοηθούμε μέσω του κυρίου Γιαννίρη. Χάρηκα πολύ, κύριε Ροζάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, σύντροφε, Θανάση, εσύ τώρα θέλω να σε πάω στα εσωτερικά τώρα. Αυτό τα προκαλεί ο Μητσοτάκης με τον ενδοτισμό του. Κάτσε, αυτό θέλω να
2: πω. Ό,τι και να κάνει. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Το συμφέρον το δικό μας και της Τουρκίας είναι ο διάλογος, είναι να μην υπάρχει πρόβλημα.
0: Συμφωνώ, αλλά το λέω εδώ σε κάτι τουρκοφάγους.
2: Δεν το λέω τυχαία αυτό, μισό λεπτό, δεν το λέω τυχαία.
0: Ναι.
2: Πρέπει να πάμε να καταλάβουμε ποιοι έχουν συμφέρον, αυτό να μην γίνει ποτέ.
0: Μάλιστα, ποιοι έχουν συμφέρον.
2: Συμφέρον αυτοί οι οποίοι θα θέλανε να υπάρχει μια μόνιμη.
0: Ποιοι είναι αυτοί της πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής. Ποιοι είναι αυτοί που κατηγορούν το Μητσοτάκη για εντοτισμό, αυτό θέλω να μου πεις. Ποιοι είναι αυτοί. Εδώ είπανε το Γεραπετρίτη προδότη.
2: Μιλάμε ανοιχτά.
0: Ναι.
2: Λοιπόν,
0: κλειστά μιλάμε. Μας ακούνε 100.000 άνθρωποι. Ναι.
2: Μόσχα έπαιξε το ρόλο της στο Κυπριακό όταν μπορούσε να δοθεί λύση.
0: Ξαναπέστε το, γιατί μιλήσαμε. Όχι, δεν ακούστηκες καλά. Ξαναδιατύπωσε την πρόταση.
2: Η Μόσχα έπαιξε κατά
0: Η Μόσχα. Μάλιστα.
2: Στο Κυπριακό όταν μπορούσε να βρεθεί λύση. Και πριν τα γεγονότα και μετά τα γεγονότα.
0: Δηλαδή επηρέασε τον συγχωρεμένο Παπαδόπουλο, δηλαδή.
2: Μα κάθε φορά που πηγαίναμε να βρούμε μία λύση, δινόταν το άλλοθι την Τουρκία, γιατί την Τουρκία δεν συνέφερε να μην βρει λύση, δινόταν το άλλοθι από την αδιαλαξία δικό μας κύκλων. Έτσι.
0: Δηλαδή αυτοί που μιλούν για πολυδιάστατη, ότι χάθηκε η πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική,
2: τώρα,
0: κατηγορούν
2: πάμε
0: το Μητσοτάκη για ενδοτισμό έναντι της Τουρκίας, μάλιστα. Ναι.
2: Κάποιο ρόλο παίζουν, φαντάζομαι, ένα λόγο. Να το πω λίγο πιο χοντρά. Λοιπόν, ο Μητσοτάκη στην Κύπρο, έτσι. Είναι η πρώτη ελληνική κυβέρνηση που το κάνει για να προστατεύσει τους αδερφούς μας Κυπρίους από τους πειράδους.
0: Θέλει τη φρεγάτα και τα αεροπλάνα, μάλιστα.
2: Ναι, των φίλων του Ερντογάν. Λοιπόν, και τι βρίσκουν να πούνε οι άνθρωποι. Άλλοι, θα τα φέρει πίσω ή θα τα αφήσει εκεί. Δεν παιδιά, να σας πω κάτι. Εσείς εντροπήσατε να φύγετε πέρα από τη Ρόδο. Και τώρα εγκαλείτε το Μητσοτάκη για θα τα φέρει μετά την κρίση πίσω ή όχι. Μιλάμε σοβαρά τώρα.
0: Ναι. Τέτοια θέματα θα θέσει.
2: Και τώρα έλεπα σήμερα, συγγνώμη.
0: Ναι.
2: Έλεπα σήμερα τοποθετήσεις αυτού του μπλοκ που λέει το εξής. Και το λέει, ναι, θα έχει πάει πολύ καλά ο Μητσοτάκης τα εξοπλιστικά. Αλλιώς γιατί θα μπορούσαν διαφορετικά να πούν όταν βλέπουν ότι ο κόσμος συμφωνεί. Αλλά γιατί επιτρέπει στον Ερντογάν να το κάνει αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή για πλήρη παραλογισμό.
0: Άρα πάλι ο Μητσοτάκης.

0: έχετε δει και τα μοναδικά τους και τα σιγαδικά τους. Τώρα Μητσοτάκης είναι και ενδοτικό στην Τουρκία, αλλά και πώς το λένε, και οδηγεί την Τουρκία να φτιάξει αυτόν τον Ερντογάν, να φτιάξει αυτόν τον νόμο. Μάλιστα.
1: Και να το δέσω με τα προηγούμενα.
0: Ναι.
1: Μέσα σε αυτό το κλίμα δεν θέλω ως Έλληνας πολίτης αξιωματική αντιπολίτευση ένα ρωσικό κόμμα. Τέλεια. No. Σε σχέση με ό,τι λέγαμε έτσι.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να ακούσουμε τον κύριο Αυγερινό τώρα, γι' αυτό είπα και στην κυρία Σταματίου να βάλει τον κύριο Αυγερινό. Τον είχαμε έτσι, τον απολαύσαμε ένα πρωί σε έναν διάλογο στο κανάλι του Όπεν, όπου δίνει τις ανταποκρίσεις του από τη Μόσχα. Είναι η στιγμή που έχει μιλήσει ο άλλος ανταποκριτής του σταθμού, ο κύριος Βαλασόπουλος από την Γερμανία. Συντονίζει η Εύα Αντανοπούλου. Παρακαλώ.
2: Ξέρουμε μόνο ότι ο κύριος Μέρτς μίλησε μέσα από το συμβούλιο με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον κύριο Νετανιάχου.
3: Λοιπόν, για να δούμε, μιας και αναφέρθηκε στην Μόσχα.
0: Αυτός που ήταν ο κύριος Βαλασόπουλος.
3: Από εκεί για τα όσα ακούσαμε, Θανάση. Ναι, είμαστε στον αέρα. Πάω στην Μαρία Ρόνη.
0: Ο εκπρόσωπος Μαρία... τύπου του καινούριου κόμματος, ο οποίος έχει ακούσει τον Βαλασόπουλο και τον σχολιάζει με τον κλασικό τρόπο, τον ελληνότροπο. Τον εννοώ έτσι τον λεβέντικο, θα έλεγα. Ναι. Αγαπητέ Θανάση, τι έπαθες?
1: Τι να πάθω, ξέρω εγώ. Είμαστε η χώρα της ακλαμάρας. Έχει να πει τίποτα άλλο.
0: Λοιπόν.
1: Κυριολεκτικά. Και έχει ένα κόσμο όμως. Ναι. Έχει ένα κόσμο. Ο οποίος αγωνιά για τη χώρα αυτή.
0: Ναι. Έχεις και έναν άλλο κόμμα, ο οποίος ψάχνεται ανάμεσα στην Καριστιανού, στο κόμμα της μοναστηριακής δεξιάς, στο κόμμα του επιστολογράφου του Ιησού που αγοράζει καμία καρεμούλα μαζί. Έναν κόσμο που ψάχνεται, περιμένει τον κύριο Τσίπρα, όπως και εσύ καλή ώρα, για να τον δεις ότι είναι μια σοβαρή έτσι.
1: Όχι, εγώ αυτό που λέω, εγώ αυτό το οποίο λέω είναι το εξής, το παραλαμβάνω.
0: Ναι.
1: Χρειαζόμαστε μια σοβαρή αντιπολίτευση.
0: Τι να κάνουμε, τι να γαμώνται όταν δεν μπορούν αυτοί, τι πρέπει να κάνουμε εμείς τώρα, χαρακτήρι.
1: Αυτοί να το καταφέρουν, αυτοί δεν με ενδιαφέρει ποιος.
0: Ναι.
1: Αλλά μέσα σε αυτό το πράγμα.
0: Περιμένουμε από τον Νίκο Ανδουλάκη, εσύ περιμένεις από τον Νίκο Ανδουλάκη να πάει να ψαρεύει σε αυτούς που παρανέφερα. Αντί να ασχοληθεί και να στραφεί σε αυτό το 40% που βγάζει πρωθυπουργό στην Ελλάδα. Εσύ το φανταζόσουν.
1: Όχι. Φαντάζομαι ότι θα το λύσουν εσωτερικά στο Πασόκ. Αν υπάρχει Πασόκ, όπως το γνωρίζουμε σήμερα μετά τις εκλογές. Αν υπάρχει. Αλλά γι' αυτό δεν αναμένουμε, γιατί εμείς γιατί να ανησυχούμε. Ας ανησυχούν ήδη.
0: Μάλιστα.
1: Ας ανησυχούν ήδη.
0: Χάρηκαμε πολύ. Άρα, δια ταύτα. Μάλιστα.
1: Τούτον το θέντο.
0: Τούτον
1: το
0: θέντο. Να σοβαρευτούμε.
1: Θα περάσουμε δύσκολες ώρες. Και οι δύσκολες ώρες έχουν να κάνουν με το βασικό θέμα τελευταίων 50 ετών. Πάει πίσω τη χώρα μας, που είναι τα ελληνοτουρκικά. Έχουμε μια υπεύθυνη κυβέρνηση που έχει αποδείξει ότι χειρίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με βάση τις δυνατότητες που έχει η χώρα, έτσι, όλο αυτό το ζήτημα. Και πρέπει να υπάρξει μια στοιχειώδη σοβαρότητα. Οποιαδήποτε προσπάθεια προβοκατόρικη πρέπει να καταδικάζεται και να αναδεικνύεται.
0: Ναι. Να καταδικνύεται.
1: Όπως ήταν εντελώς προβοκατόρικη.
0: Ναι. Να καταδεικνύεται όμως.
1: Του θέματος.
0: Ναι.
1: Να
0: αναδεικνύεται και να καταδεικνύεται, αλλά δεν το βλέπω να γίνεται. Καλημέρα σας, κύριε Μαυρίδη. Καλημέρα σας. Ωραία. Έτσι πέρασε η ώρα πολύ γρήγορα. Είχα καλέσει αυτό το ημίωρο την κυρία Αγγελική Σπανού, θα είναι αύριο μαζί μας. Έτσι κι αλλιώς θα είμαστε μέχρι τις 11, κυρίες και κύριοι, και αύριο. Περιμένει ο κύριος... Ξεχάστηκα. Θα σας πω, κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ και θα σας πω τώρα ποιος περιμένει σε αναμονή. Λοιπόν, για να τοποθετηθεί επί τον ο κύριος Καρκατσούλης ακριβώς, γιατί έχουμε εκκρεμότητες. Θα τον έχουμε μαζί μας στις 8.30, γιατί είχαμε θέσει κάποια θέματα αναφορικώς με τη γραφειοκρατία και το πώς οργανώνεται το κράτος. Και τα υπόλοιπα θα τα πούμε σε λίγο, φίλες και φίλοι. Η κυρία Σπανού, σας είπα, θα είναι αύριο μαζί μας. Οπότε πάμε σε διάλειμμα εδώ.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραδεσμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, από την Ookla και την Open Signal.

0: Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομάρι.
2: Τα ταχύπλοα της Ίτζετς φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Ίτζετς. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
3: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
2: Φυσικά. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
7: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Ιπποκράτους 33.
10: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
11: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
12: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
13: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
12: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
14: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
15: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Λοιπόν, πριν φύγω, δύο αναφορές. Η Εθνική Τράπεζα είναι δίπλα σου, αναφορικός με την κατοικία και το δάνειό σου, προσφέροντάς σου και προέγκριση σε 48 ώρες από την αίτηση και εκταμίευση σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης, για να μην χάσεις καμία μα καμία ευκαιρία. Και όλα αυτά με τη διαρκή υποστήριξη προσωπικού συμβούλου. Γιατί έτσι πρέπει να αντιμετωπίζει η τράπεζα το στεγαστικό σήμερα, απλά και ανθρώπινα.

0: Ισχύουν όλοι και οι προϋποθέσεις. Μαθαίνεις λεπτομέρειες στο mbg.gr. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα. Με το COSMOTE 5G Wi-Fi, μόλις το βρήκες. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του COSMOTE 5G, του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της UCLA και της Open Signal. Περισσότερες πληροφορίες στο COSMOTE.gr. Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε λίγο Γιώργος Μουρούτης, εγώ σας αφήνω, και Δημήτρης Τούμπος μετά το Δελτίο Ειδήσεων και το διάλειμμα. Καλή σας ημέρα, παρακολουθήστε όλο το πρόγραμμα του Sky 100,3.
1: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπης.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Στη σκακέρα του ύπνου κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat για βασιλικούς ύπνους.
9: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να κάνω.
10: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvles & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
11: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος.
12: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την ENFOS.
13: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η ENFOS έχει τη λύση.
12: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
13: Απλά ρωτήστε την ENFOS για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
11: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
12: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την ENFOS.
13: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ENFOS.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
14: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
15: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
14: Στην ποιότητα των κρεάτων.
15: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
14: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα, και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
15: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
14: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
15: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
14: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
16: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα

0: αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο.

0: με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφή Ιωαννίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-884411. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
1: Δαγκώνει.
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Καλή δαγκώνει.
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Και τι κάνει?
2: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
3: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
2: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
3: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
2: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
2: Black Dog.
0: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Εξειδικευμένες υπηρεσίες σε αποφράξεις φρεατίων, αποχετεύσεων, νηπτήρων και συμφωνιών. Με ισχυρό πιεστικό, ντίζα και έλεγχο με κάμερα για βαθύ καθαρισμό και άμεση αντιμετώπιση κάθε προβλήματος. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6145-740. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Άμεση εξυπηρέτηση, υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
3: Στο Butter and Fly το βούτυρο λιώνει αργά και οι συνταγές φτιάχνονται αποκλειστικά στο χέρι. Χρησιμοποιούμε μόνο αγνά υλικά, χωρίς χημικά και σκόνες. Γιατί στο Butter and Fly πιστεύουμε ότι η καθημερινότητά σας αξίζει την απόλυτη ποιότητα. Butter and Fly, Σοφοκλή Βενιζέλου 30, στην Κηπούπολη.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
7: Α. 88,6.

0: χτίζουμε το μέλλον. Με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
1: Αλφα Ράδιο 88,6. Και τώρα η αναλυτική παρουσίαση των σημαντικότερων γεγονότων της τοπικής και πανελλαδικής επικαιρότητας.
2: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλή εβδομάδα σε όλους. Έχουμε μία φρεσκοσυντηρημένη κονσόλα ήχου. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα μας ξαναπροδώσει. Ότι θα δουλεύει στην εντέλεια. Έχουμε ένα ανακαινισμένο επίσης πρόγραμμα. Μουσικό εννοώ, ανάμεσα στο ενημερωτικό μας. Έχουμε ανακαινιστεί μερικώς και εμείς, φίλες και φίλοι, με ένα καινούριο μάτι. Θέλω να πιστεύω θα βλέπει, γιατί μου υποσχέθηκαν ότι μπορώ ακόμη και να πιλοτάρω στο εξής F-16. Εγώ τους είπα όχι, θέλω να είμαι σε θέση να πιλοτάρω F-35. Και μου είπανε συγκεκριμένα η οφθαλμίατρη που ήταν στο κέντρο που χειρουργήθηκα, μείνε με το F-16 και να λες και δόξα τω Θεώ. Γελάω. Όλα πήγαν περίφημα, δόξα τω Θεώ λοιπόν, λέω, και το λέω κάθε μέρα εγώ, χωρίς να βρίσκομαι λοιπόν στις εκκλησίες και στα μοναστήρια, αλλά στις κρυφές και φανερές προσευχές μου, κάθε μέρα λέω, δόξα τω Θεώ. Μου το λέτε κι εσείς.

Λοιπόν, φίλοι μου, πείτε μου σας παρακαλώ, με αυτή την φρενίτιδα η οποία ξεκίνησε εδώ και 2-3 μήνες και συνεχίζεται ακόμη και τώρα μετά την αποκαθήλωση, και δεν εννοώ του Ιησού Χριστού, εννοώ του Ακύλα. Πείτε μου σας παρακαλώ πότε θα λάβει τέλος όλο αυτό το οποίο το παρακολουθώ τόσο καιρό και φρικάρω. Ο Ακύλας τι ήταν? Ένα κατασκεύασμα των μέσων ενημέρωσης και όλων εκείνων των κέντρων που δημιουργούν είδωλα. Μπορεί να σέβομαι την διαδρομή του, ένα φτωχόπεδο από τις Σέρες, ένα παιδί που για χρόνια ήταν μουσικός του δρόμου, του άρεζε η μουσική, έγραφε μουσική, πειραματίζονταν για να βρει το δρόμο του. Όλα αυτά είναι προς τιμήν του, θα έλεγα. Αλλά εγώ έλεγα από την αρχή, γιατί ανεβάζουμε τον πήχη τόσο ψηλά? Και τι συνέβη τώρα με τη 10η θέση που κατέλαβε ο καλλιτέχνης? Αποκαθυλώθηκε. Και εγώ θα πω όμως ένα πράγμα, είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει, προσωπικά δεν μου αρέσει, μάλιστα χαρακτήρισα καρικατούρα αυτή την παρουσία. Είτε όμως μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, αυτή η ανθρωποφαγία που παρατηρώ στα social πραγματικά δεν περιποιεί τιμή σε κανέναν. Αυτή η λιδωρία, αυτά τα ειρωνικά σχόλια, έλεος ρε παιδιά μου. Είδατε ότι όσο και αν κάποια πράγματα είναι κατασκευασμένα και μάλιστα με δεξιότητα ιδιαίτερη, εάν είναι να πετύχουν, θα πετύχουν. Αφήστε το χρόνο να κάνει το θαύμα του. Ο χρόνος πάντα κάνει το θαύμα και σε καλλιτέχνες όπως και στη ζωή, στον επαγγελματικό μας στίβο, στον προσωπικό μας στίβο. Θα μας δείξει το δρόμο ο χρόνος και αν έχουμε εμείς τις κεραίες μας στραμμένες θα τον διαβούμε, αν όχι θα κάνουμε πισωγυρίσματα, θα χαθούμε. Αφήστε το χρόνο και αφήστε τις λιδωρίες, αφήστε αυτή την ανθρωποφαγία. Και βέβαια δεν καταλαβαίνω από πότε ένα μουσικό πανηγύρι, γιατί τι είναι Eurovision, ένα μουσικό πανηγυράκι είναι, τι άλλο είναι δηλαδή. Κρέμονται οι τύχες της Ευρώπης, των Ευρωπαίων πολιτών από έναν μουσικό διαγωνισμό? Όχι βέβαια. Πάνε εκεί κάποιοι καλλιτέχνες θεωρώντας ότι θα κάνουν ένα βήμα επαγγελματικό για την ανέλυξή τους. Αυτό που συνέβη δεν ξέρω αν ήταν μια εκτόνωση. Αν δηλαδή ακόμη και οι φαν, οι πολύ φανατικοί της, του θεσμού αυτού, βρήκαν έναν τρόπο έκφρασης, ένα βήμα έκφρασης, ίσως για να αφήσουν στην άκρη άλλα πολύ σοβαρότερα και μεγαλύτερα προβλήματα. Πάντως εγώ ξέρω ότι τον νικημένο δεν τον περιφρονούμε, αυτό μας δίδαξε και η ιστορία, τον τιμούμε. Και αν δεν θέλουμε να τον τιμήσουμε σόνι και καλά ή να συμπάσχουμε μαζί του, τουλάχιστον δεν ξεσπάμε τόση λάσπη. Αυτό έχω να πω. Κατά τα άλλα, ναι, την είδα και εγώ μέχρι ενός σημείου τη Eurovision, τη βραδιά της Eurovision. Θεωρώ ότι δικαίως βρεθήκαμε στη θέση που βρεθήκαμε. Δεν ήταν δά και κάτι κοσμογονικό. Ήταν ένα σόου το οποίο προσωπικά δεν μου βγάζει μια αισθητική έτσι κοντινή στα δικά μου γούστα. Και ως εκεί, φίλες και φίλοι, έχουμε πολύ σοβαρότερα πράγματα να κοιτάξουμε και να μεριμνήσουμε γι' αυτά, έτσι. Ας το κλείσουμε, σας παρακαλώ. Είναι ο Αλφα που ακούτε από τους 88 και 6. Είναι σήμερα Δευτέρα 18 Μαΐου 2026, φίλες και φίλοι. Σε λίγο θα έχουμε στο στούντιο τον Δήμαρχο Καβάλας Θόδωρο Μουριάδη για μια συνέντευξη εφόλης της ύλης. Έχω χωρίσει εδώ θεματικές ενότητες. Θα παρακαλέσω θερμά, γιατί το καταλαβαίνω ότι πολύ αυθόρμητα σας βγαίνει, σου λέει ότι έχει σύσει εκεί τον Δήμαρχο, κάτσε να ρωτήσουμε αυτό. Ό,τι ερωτήματα θέλετε από τώρα κιόλας, τηλεφωνήστε στο 251-220-120 ή 838-120, ζητήστε σας παρακαλώ θερμά για να συγκεντρωθούν όλα τα ερωτήματά σας από το ίδιο πρόσωπο και μετά να μου τα αποστείλει εμένα στο στούντιο όταν θα έχω το Δήμαρχο, να μπορεί ανάμεσα στις θεματικές που έχω επιλέξει, όπως σας είπα, να απαντήσει ο Δήμαρχος. Θα ζητάτε την κυρία Θεοδωρίδου, παρακαλώ. Εντάξει, Ντίνα, σου φέξε. Σου βρήκα δουλειά κι άλλη από αυτή που έχεις. Λοιπόν, θεωρώ όμως ότι έτσι είναι.

βεβλημένο να γίνει, παρά να παίρνετε κάθε τρεις και λίγο, ας πούμε, και να λέτε μπορώ να παρέμβω, θέλω να ρωτήσω τον δήμαρχο αυτό. Σας το λέω από τώρα. Σε λίγα λεπτά θα είναι ο δήμαρχος εδώ. Θέλετε να ρωτήσετε συγκεκριμένα πράγματα?

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και είπαμε με την συντροφιά του Δημάρχου Καβάλας, του κυρίου Θόδωρου Μουριάδη. Είναι εδώ και τώρα μόλις του εξηγούσα ότι ίσως να είναι και η τελευταία ζωντανή μας εφόλης της ύλης συνέντευξη, κύριε Δήμαρχε, αφού σιγά σιγά εμείς θα την κάνουμε, να το πω πολύ απλά. Πώς είστε, καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Χαίρομαι που...
0: Που θα φύγω.
1: Ναι, που θα φύγετε από ποια άποψη, όχι τη δημοσιογραφία.
0: Σας παρακαλώ λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Χαίρομαι που λέτε ότι πρέπει να θέλετε να κάνετε πράγματα για τον εαυτό σας.
0: Ναι.
1: Να ταξιδέψετε και αυτό είναι πολύ μεγάλο.
0: Έτσι.
1: Πράγμα.
0: Έτσι, έτσι, Δήμαρχε. Ας δούμε λιγάκι τον εαυτό μας. Λοιπόν, θα ήθελα από εσάς να είστε όσο γίνεται πιο συνοπτικός για να μπορέσετε να απαντήσετε σε όλη την γκάμα των ερωτήσεων που έχω συγκεντρώσει.
1: Ωραία.
0: Και αν δεν έχετε αντίρρηση, να τα χωρίσουμε σε θεματικές. Είναι πολύ τακτική, πολύ συχνά σας ακούω να λέτε ότι είναι έργα που γίνονται και είναι πολύ μεγάλα, αλλά δεν φαίνονται. Και είναι και άλλα έργα που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση της καθημερινότητας και είναι αυτά που τελικά μας δίνουν την βαθμολογία μας για το πόσο αποτελεσματικοί είμαστε. Θέλω να αρχίσουμε λοιπόν από τα μεγάλα έργα, αν δεν έχετε αντίρρηση, ΔΕΙΑΚ, το βαρύ οπλοστάσιο του Δήμου Καβάλας, πολλά έργα σε εξέλιξη. Πάμε πρώτα στη Δημοτική Ενότητα των Φιλίππων, γιατί και εκεί γίνονται έργα, η σύνδεση με τις πηγές της Βοηράνης και πολλά άλλα που πρέπει να δούμε.
1: Λοιπόν, πραγματικά, καταρχήν γίνεται το μεγάλο έργο της σύνδεσης της Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων με το δίκτυο, με το νερό που παίρνουμε από την Βοηράνη, από εδώ δηλαδή που παίρνει η Καβάλα. Ήταν μια επιδίωξη από τον κύριο Τσαρταμπασίδη, ακόμη όταν ήταν, και μπορεί και από τον κύριο Κοταίδη, θα σας γελάσω, αλλά τέλος πάντων ήταν ένα παλιό, μια παλιά επιθυμία να γίνει αυτό το πράγμα. Αυτό συνεχίστηκε και με τον κύριο Σιβίτσι και με την κυρία Τσανάκα, η οποία κυρία Τσανάκα μάλιστα εξασφάλισε τότε λόγω του ΤΑΠ την χρηματοδότηση του μισού του έργου που θα γινόταν. Έτσι λοιπόν, το έργο αυτό είναι ένα έργο γύρω στα 8 εκατομμύρια, τα 4 εκατομμύρια πληρώνονται από το ΤΑΠ και τα άλλα 4 εκατομμύρια πληρώνονται από το κράτος. Και έτσι το πρόβλημα, το μεγάλο αυτό πρόβλημα της σύνδευσης της Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων θα πάψει να υπάρχει όχι τόσο στην ποσότητα όσο στην ποιότητα του νερού, διότι υπήρχαν προβλήματα με το αρσενικό, με διάφορα
0: ιχνοστοιχεία που εντοπίζονταν τέλος πάντων.
1: Ναι. Αυτά λοιπόν θα σταματήσουν. Επίσης γίνονται εσωτερικά δίκτυα. Θα ξαναδημοπρατηθεί το εσωτερικό δίκτυο στον Αμυγδαλαιόν.
0: Ναι.
1: Ήδη έχει έρθει η καινούργια ένταξη από την περιφέρεια και πολύ σύντομα θα γίνει η δημοπράτηση, η εκ νέου δημοπράτηση του έργου, διότι δυστυχώς είχαμε πέσει σε εργολάβο ο οποίος δεν ήταν συνεπής, καθόλου συνεπής, με αυτά που έπρεπε.
0: Εδώ χρονικό ορίζοντα μπορούμε να δώσουμε, Δήμαρχε?
1: Ναι, από τη στιγμή που θα γίνει η δημοπράτηση και η εργολαβία, δηλαδή και η ανάδειξη του εργολάβου, δηλαδή σε ένα εξάμηνο περίπου, σε ένα εξάμηνο θα ξεκινήσουν οι εργασίες του έργου του Αμυγδαλαιών. Επίσης, περιμένουμε, έχουμε στείλει για τις κρινίδες, διότι οι κρινίδες έχουν ένα παχυωμένο εσωτερικό δίκτυο σε πολλά σημεία με αμύαντο, οπότε αυτά όλα θα αντικατασταθούν. Είναι παλιό το δίκτυο, με αποτέλεσμα σε κάθε βλάβη πρέπει να κόψουμε το νερό σε όλο τον οικισμό. Και επίσης έχουμε και για το θάτο, για να κλείσουμε πλέον τις ιδρεύσεις στη Δημοτική Ενότητα των Φιλίππων. Ξέρετε, σε αυτό που είπατε προηγούμενα ότι τα έργα που φαίνονται και τα έργα που δεν φαίνονται είναι πραγματικότητα. Αλλά όμως η υποδομή είναι το βασικότερο.
0: Βέβαια.
1: Διότι δεν πάει να κάνεις πλατείες, δεν πάει να κάνεις δρόμους. Εάν δεν έχεις νερό, εάν δεν έχεις καλό νερό, είναι σαν να μην έχεις τίποτα. Διότι θα αναγκάζεσαι κάθε τόσο να τα καταστρέφεις. Και να σας πω και κάτι, και ο κάθε δήμαρχος που έρχεται βάζει προτεραιότητες. Για μένα η προτεραιότητα ήταν οι υποδομές. Διότι τώρα υπάρχουν τα λεφτά τα πολλά και όλα τα άλλα στην πάροδο του χρόνου μπορούν να γίνουν.
0: Αλλά σε επίπεδο δηλαδή έργων της ΔΕΙΑΚ λέτε ότι έχουμε...
1: Είναι ακριβώς. Επίσης γίνεται η αναβάθμιση του βιολογικού του δάτου.
0: Ναι.
1: Ένας βιολογικός ο οποίος υπήρχαν πολλές φορές που μύριζε, δεν ανταποκρινόταν στο σύγχρονο τρόπο λειτουργίας ενός βιολογικού.
0: Εκεί θα καταλήγουν όλα τα λύματα από την Δημοτική Ενότητα των Φιλίππων, Δήμαρχε.
1: Αυτά λοιπόν καταλήγουν όλα τα λύματα της Δημοτικής Ενότητας, ναι, των Φιλίππων και του Κοκκινοχώματος πηγαίνουν σε αυτό το βιολογικό και όπως επίσης φέτος γίνεται και η σύνδεση των λαστών ασπολούτρων, τίποτα. Διότι θα αναγκάζεσαι κάθε τόσο να τα καταστρέφεις. Και να σας πω και κάτι, και ο κάθε δήμαρχος που έρχεται βάζει προτεραιότητες. Για μένα η προτεραιότητα ήταν οι υποδομές, διότι τώρα υπάρχουν τα λεφτά τα πολλά και όλα τα άλλα στην πάροδο του χρόνου μπορούν να γίνουν.
0: Αλλά σε επίπεδο δηλαδή έργων της ΔΕΙΑΚ λέτε ότι έχουμε...
1: Είναι ακριβώς. Επίσης γίνεται η αναβάθμιση του βιολογικού του ΔΑΤΟ.
0: Ναι.
1: Ένας βιολογικός ο οποίος υπήρχαν πολλές φορές που μύριζε, δεν ανταποκρινόταν στο σύγχρονο τρόπο λειτουργίας ενός βιολογικού.
0: Εκεί θα καταλήγουν όλα τα λύματα από την Δημοτική Ενότητα των Φιλίππων, Δήμαρχε.
1: Αυτά λοιπόν καταλήγουν όλα τα λύματα της Δημοτικής Ενότητας, ναι, των Φιλίππων και

0: καταλήγουν όλα τα λύματα της Δημοτικής Ενότητας ναι. των Φιλίππων και του κοκκινοχώματος πηγαίνουν σε αυτό το βιολογικό και όπως επίσης φέτος γίνεται και η σύνδεση των λασιτών ασπολούτρων με τον βιολογικό του δάτου, το οποίο δεν υπήρχε μέχρι πρότυρος και ήταν με βόθρους οι οποίοι υπήρχαν...
1: Συντήρηση όμως θέλουν και οι βιολογικοί της Καβάλας, ε!
0: Θα σας πω. Ναι. Λοιπόν, αυτός ο βιολογικός και γίνεται, έχει γίνει ένα μικρό φωτοβολταϊκό, ούτως ώστε το ρεύμα που παράγει να έχουμε εξοικονόμηση ενέργειας και το νερό, το οποίο το αποτέλεσμα της επεξεργασίας των λιμάτων, μετά από τριτοβάθμια επεξεργασία, δίνεται πλέον για άδευση στα χωράφια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ήταν, πάει χαμένο κάτι. Ο βιολογικός της Καβάλας επίσης θέλει και αυτός αναβάθμιση. Μας έχουν υποσχεθεί ότι θα βγάλουν 10 βιολογικούς σε όλη την Ελλάδα που πρέπει να αναβαθμιστούν και λόγω της παλαιότητας. Ένας από τους 10 βιολογικούς είναι και ο βιολογικός της Καβάλας. Θέλω να πω ότι είμαι υπερήφανος για το έργο το οποίο γίνεται στην ΔΕΙΑΚ. Μπορεί να προσπαθούν κάποιοι να το μειώσουν. Όμως αυτή τη στιγμή είναι από τους βιολογικούς, από τις ΔΕΙΑ, οι οποίες μπορούν και στέκονται στα πόδια τους. Πολύ πρόσφατα θα ολοκληρωθεί και η κατασκευή ενός φωτοβολταϊκού, ενός μεγαβάτ, πάλι για την ΔΕΙΑΚ. Έχει γίνει ενεργειακή αναβάθμιση των αντιλιοστασίων, ούτως ώστε να μειωθεί το μεγάλο κόστος λειτουργίας που είναι η ενέργεια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κατέβω δεν κατέβω. Βγω, δεν βγω.
1: Το κατέβω, δεν κατέβω, δεν το πιάσα, Δήμαρχε. Νομίζω το είχατε ξεκαθαρίσει αυτό.
0: Ναι. Δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να συμβεί. Λοιπόν, θα είμαι όμως υπερήφανος, διότι αφήνουμε πίσω ένα έργο πολύ σημαντικό και η ΔΕΙΑ της Καβάλας θα μπορεί να στέκεται στα πόδια της, ακόμη και να μειώσει και την τιμή του νερού, αφού θα ολοκληρωθεί και η ενεργειακή κοινότητα, η οποία πολύ σύντομα
1: θα μας πείτε για την ενεργειακή. Πάμε λιγάκι να δούμε το εξωτερικό δίκτυο ίδρυψης. Χαλάλη σας, Δήμαρχε, να φέρουμε νεράκι. Το εξωτερικό δίκτυο ίδρυψης της Καβάλας πότε ολοκληρώνεται και επίσης το έργο στο παλιό. Καλοκαίρι έρχεται πάλι.
0: Λοιπόν,
1: εδώ τι έχουμε να πούμε.
0: Ωραία. Το εσωτερικό δίκτυο της Καβάλας έχει μείνει ένα έργο που είναι αυτό το οποίο το ονομάσαμε... δεν πάω καλά.
1: Ένα λεπτό. Σας παρακαλώ, πάρτε το χρόνο σας, μην αγχώνεστε. Ναι.

0: Ωραία. Λοιπόν, τώρα είμαστε εντάξει, Δήμαρχε. Ναι, λοιπόν, για πείτε μας τι λέγαμε για το εξωτερικό δίκτυο της
1: Καβάλας. Το εσωτερικό δίκτυο της Καβάλας έχει να μείνει αυτό το εμβληματικό, το οποίο είχαμε βάλει ένα έργο 10 εκατομμυρίων, το οποίο ολοκλήρωνε τις συνδέσεις στα δίκτυα τα οποία είχαν κατασκευαστεί κατά καιρούς, αλλά δεν είχαν συνδεθεί ποτέ με το δίκτυο, και όπως επίσης ολοκληρώνεται στην κεντρική ζώνη, τα λεωφορεία μπαίνουν και τους πιστημότες, αλλά όπως πρέπει, πρέπει να γίνει. Αυτό με το δίκτυο. Για το δίκτυο του παλιού.
0: Ναι.
1: Όταν αναλάβαμε το παλιό, κάθε τόσο είχε διακοπές. Αυτό πλέον έχει σταματήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό, για να μην λέω ότι σταματήσει εντελώς. Τώρα, το έργο το οποίο γίνεται, που δυστυχώς κανείς δεν βλέπει την αξία του έργου που γίνεται και έχουν μείνει στην καθυστέρηση αυτή η οποία υπάρχει και γίνει την κυκλοφορία από ένα ρεύμα. Και στην τελική ανάλυση να σας πω, δεν πειράζει, ας πηγαίνουμε και σιγά. Αυτό όμως που γίνεται έχει πολύ μεγάλη αξία, διότι το παλιό με τους ρυθμούς ανάπτυξης που έχει, σε λίγα χρόνια δεν θα επαρκούσε η ποσότητα του νερού. Αυτό λοιπόν το οποίο γίνεται είναι αυξάνεται η παροχή του νερού

0: καθίσταται και ο παλιός αγωγός, ο οποίος ήταν από αμίαντο, αντικαθίσταται λοιπόν με σύγχρονο. Ο Σολούκο τελειώνει, δηλαδή θεωρώ ότι μέσα σε αυτή την εβδομάδα, τουλάχιστον έτσι μου είπαν, ότι θα δοθεί πλέον σε χρήση και απλώς γι' αυτό έχουν πάρει παράταση μέχρι τον Ιούνιο. Κάποια στιγμή μέσα στον Ιούνιο θα γίνει και η τελική ασφαλτόστρωση όλου αυτού του ρεύματος.
1: Πριν αρχίσει ο μεγάλος όγκος των τουριστών.
0: Πριν αρχίσει ο μεγάλος όγκος των...
1: Αυτό είναι το ζητούμενο, ε. Γιατί θυμόμαστε όλοι το περσινό καλοκαίρι, Δημαρχέ.
0: Όχι, εντάξει, δεν θα είναι έτσι.
1: Δεν θα είναι έτσι. Μακάρι.
0: Από Σεπτέμβριο και μετά θα υπάρξει αναστάθμιση πάλι στο παλιό.
1: Ναι. Αλλά το δίμηνο Ιούλιο-Αύγουστο.
0: Δεν θα υπάρχει εργασία.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο για να ανταπεξέλθουμε κυκλοφοριακά και να έχουμε ανθρώπινες συνθήκες στις μετακινήσεις μας. Άρα και το. Αφού σας πήγα στο παλιό, η κυκλική κόμβηση, τι φάση βρίσκονται προετοιμασίες, είπαμε κυκλοφοριακή μελέτη.
0: Η κυκλική κόμβη που θα γίνουν,
1: ναι,
0: όπως και οι περιψωμένες διαβάσεις.
1: Οι
0: και μεγάλο πεζοδρομίο σε κάποια σημεία που μας το επιτρέπουν, μας το επιτρέπει η διατομή του δρόμου, θα ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο και μετά.
1: Από το Σεπτέμβριο και μετά. Κανα εξάμηνο δεν θέλουν, κανα οκτάμηνο δεν θέλουν και αυτά τα έργα τα κατασκευαστικά.
0: Καθυστερούμε να μην ξεκινήσει τώρα,
1: ναι,
0: και όπως πολύ σωστά είπατε είναι η τουριστική περίοδος, αλλά μετά όμως πρέπει να ξεκινήσει με ένα χρονοδιάγραμμα, ούτως ώστε όταν θα ξεκινήσει ξανά η τουριστική περίοδο να υπάρχει όσο το δυνατόν μικρότερη.
1: Ναι. Τώρα, μιλήσατε για το πόσο αναγκαίες είναι οι υποδομές και ανεξάρτητα με το δικό σας πολιτικό μέλλον, λέτε, είμαι περήφανος που αφήνω αυτή την παρακαταθήκη, αυτές τις υποδομές. Υπάρχουν όμως και υποδομές, κύριε Δήμαρχε, που μένουν ακόμη σχετικά αναξιοποιητές και είναι πλουτοπαραγωγικές υποδομές. Για παράδειγμα, το πυλοθεραπευτήριο. Εδώ τι σχεδιασμό έχετε, γιατί εδώ μιλάμε ότι θα μπορούσαμε να αντλήσουμε όχι έσοδα, αλλά υπέρεσοδα και για ιδιώτη, αλλά και για το Δήμο.
0: Το πυλοθεραπευτήριο τα τελευταία δύο χρόνια γίνεται η αναβάθμιση του.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα πλέον μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι για τις εγκαταστάσεις των ασπολύτρων που έχουμε. Και πράγματι είναι ένα σημείο ανάπτυξης όχι μόνο για το Δήμο Καβάλας, αλλά και για όλη την περιοχή, για τα ξενοδοχεία τα οποία υπάρχουν, διότι τα ασπολύτρα δεν μπορούν να φιλοξενήσουν όλους αυτούς οι οποίοι. Το σχέδιο του φέτος θα λειτουργήσει πάλι η δεξαμενή από τον Ιούνιο μέχρι και τον Σεπτέμβριο, όπως λειτουργούσε κάθε χρόνο, με τα ωράρια τα οποία λειτουργούσε μέχρι πρότυπος. Δεν ξέρω αυτές τις μέρες...
1: Πού την αρπάξατε, είναι αυτές οι ιώσεις του αναπνευστικού που σέρνονται τέτοια εποχή φαίνεται.
0: Λοιπόν, ναι. Ο σχεδιασμός λοιπόν είναι τα ασπόλυτρα να δοθούν σε μια σοβαρή εταιρεία η οποία θα μπορεί να τα πλέσει.
1: Σας προσέγγισαν κάποιοι?
0: Όχι, δεν προσπαθήσαμε ακόμη.
1: Ναι.
0: Θέλουμε όμως να προσεγγίσουμε εταιρείες που είναι σοβαρές και όχι κάποιους οι οποίοι είναι τυχαίοι και θεωρούν ότι μπορούν να το δουλέψουν. Και αυτό διότι ο Δήμος δεν μπορεί να μπαίνει μέσα. Ο Ταλασπόλυτρα μέχρι πριν ξεκινήσει η ανακαίνισή του, κάθε χρόνο έμπαινε μέσα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, διότι ξέρετε, στον ιδιωτικό τομέα διαφορετικά λειτουργεί ένας χώρος και διαφορετικά όταν είναι στο Δήμο.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι σήμερα...
1: Δεν ήταν καλή μέρα, έπρεπε να μου το πείτε. Πιείτε λίγο νεράκι να ηρεμήσετε. Μην αγχώνεστε καθόλου, Δήμαρχε. Μην αγχώνεστε.
0: Διότι ο ιδιώτης εστιατόρας θα προσέξει τα υλικά που θα αγοράσει, θα προσέξει ποιοι τρώνε, ποιοι πληρώνουν και ποιοι δεν πληρώνουν, ενώ στο Δήμο δεν σε ενδιαφέρει και πολύ.
1: Ναι.
0: Έτσι λοιπόν, ο σχεδιασμός είναι να δοθεί. Ολοκληρώνεται και από εκεί και πέρα ψάχνουμε πλέον για επενδυτή για να μπορέσει να επενδύσει. Εάν δεν βρεθεί, τότε θα το λειτουργήσουμε κάπως διαφορετικά.
1: Και έχουμε την πρακτική που ακολουθούν πολλοί δήμοι με ιαματικές πηγές στην Ελλάδα, που πραγματικά είναι ένας πλουτοπαραγωγικός φορέας. Έτσι δεν είναι? Έχετε τέτοιες πρακτικές?
0: Και γι' αυτό έχει γίνει

0: και για αναβάθμιση των
1: βασικών. Ναι, ναι, ναι, ναι. Θοδωρή, ναι, κατάλαβα. Α, καλά. Έχω πει, Δήμαρχε, έχω πει στους ακροατές μας, επειδή το να παίρνουν εμβόλυμα τηλέφωνο και να μας διακόπτουν θα ήταν, δεν θα ήταν δόκιμο, καλά είναι να συγκεντρώνουν ερωτήματα που θέλω να σας θέτω. Διόνυσος και παλιό νοσοκομείο, μου λένε δύο φίλοι ακροατές.
0: Λοιπόν, Διόνυσος και παλιό νοσοκομείο, η προσπάθεια είναι φέτος με τον μέσο του αναπτυξιακού να ξεκινήσει ο διαγωνισμός για την... για την εκμετάλλευση
1: φέτος.
0: Κοιτάξτε, είναι μερικά πράγματα που κάποιος λέει, μα γιατί δεν βγάζετε το Διόνυσο. Χαζί δεν είμαστε. Mm-hmm. Το Διόνυσο θέλουμε να το βγάλουμε. Αλλά είναι πώς το βγάζουμε. Και τι εννοώ πώς το βγάζουμε. Ο Διόνυσος είναι σε μια απόσταση, σύμφωνα, γιατί πάντα υπάρχει μια νομοθεσία, δεν κάνουμε το κεφάλι μας. Λοιπόν, ο Διόνυσος είναι σε μια απόσταση μικρότερη των 35 μέτρων από τον δρόμο, τον άξονα του δρόμου. Αυτό λοιπόν είναι απαγορευτικό για να γίνουν καινούργιες εγκαταστάσεις. Εκτός αν αναβαθμίζεις μια παλιά εγκατάσταση, μια συντηρείς όπως είναι ο Διόνυσος, αλλά με την αρχική χρήση.
1: Ναι.
0: Η αρχική χρήση ήταν μπαρ εστιατόριο.
1: Ναι, εστίαση.
0: Για μπαρ και εστιατόριο, εάν δεν έχει και κάτι άλλο.
1: Δηλαδή, τι κάτι άλλο, πολυχώρο εκδηλώσεων, τι.
0: Ναι. Υπάρχει κάποια δωμάτια.
1: Κάποια δωμάτια, μάλιστα.
0: Γιατί έχει χώρο.
1: Ναι. Για
0: να
1: μπορεί, ναι, ναι,
0: να χρησιμοποιηθεί. Αυτό λοιπόν έπρεπε πρώτα να εξασφαλίσουμε ότι ο αυτός που θα του πάρει θα μπορεί να κάνει κάτι και όχι να μας το φέρει πίσω και να πει, παιδιά, με συγχωρείτε.
1: Για άλλο το πήρα και άλλο μου βγήκε. Λοιπόν. Δεν μπορώ να το αξιοποιήσω.
0: Άρα ο λόγος που ο Διόνυσος καθυστέρησε ήταν αυτό. Επίσης το παλιό νοσοκομείο, το οποίο είναι η αλήθεια ότι βοηθηθήκαμε πάρα πολύ στο να το πάρουμε από τον κύριο Λαζαρίδη. Το 20, νομίζω το 21 τελείωσε από εκεί και πέρα. Έπρεπε να δούμε πώς θα το μισθώσουμε. Για να μην προσπαθώ να οριοποιήσω καθυστάσεις, είναι η αλήθεια ότι καθυστερήσαμε στο παλιό νοσοκομείο για να κάνουμε το διαγωνισμό. Είχαμε κάνει μια ανάθεση σε μια σοβαρή εταιρεία, είδαμε τι ενδιαφέρον υπάρχει για το παλιό νοσοκομείο και πλέον φέτος με το αναπτυξιακό θα το βγάλουμε.
1: Εκδηλώθηκε ενδιαφέρον αυτή η σύμβουλη που αφευθυνθήκατε, τι σας είπαν.
0: Καμιά φορά είναι άλλο το να εκδηλώνει κάποιο το ενδιαφέρον και άλλο όταν θα έρθει η ώρα για να δώσει η προσφορά.
1: Ναι.
0: Οπότε θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρχει θετική έκβαση. Πάντως για το παλιό νοσοκομείο έχουν δίκιο, εκεί έχουμε καθυστέρηση.
1: Σημαία σας, και όχι απαραίτητα προεκλογική, σε κάθε ευκαιρία, ακόμη δεν διανύουμε προεκλογική περίοδο, είναι η ενεργειακή κοινότητα. Εδώ σε ποια φάση βρισκόμαστε, κύριε Δήμαρχε?
0: Ακούω διάφορους που να λένε ότι ο Δήμος δεν έχει κάνει επενδύσεις. Δεν έχει κάνει μεγάλα έργα. Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν μεγάλο έργο. Εάν εννοούν μεγάλο έργο αεροδρόμιο, δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε αεροδρόμιο και υπάρχει αεροδρόμιο.
1: Και ποιος είναι ο Δήμος για να κάνει αεροδρόμιο, τι αρμοδιότητες έχει?
0: Θέλω να σας πω. Αυτό όμως που πρέπει να κάνει ένας Δήμος πλέον είναι να δει πώς μπορεί να κερδίσει χρήματα. Από το κράτος δεν μπορούμε να περιμένουμε συνέχεια και να λέμε δώσ' μου και μένα πάντα. Διότι έτσι το σύστημα έχει αποτύχει. Αυτό τι θέλουμε να κάνουμε, θέλουμε λοιπόν να εξοικονομήσουμε χρήματα. Και η εξοικονόμηση χρημάτων έρχεται από την ενέργεια. Είμαστε όλοι ακούμε συνέχεια για το ενεργειακό πρόβλημα, το τι πρέπει να κάνουμε. Αυτό λοιπόν κατορθώσαμε οι τρεις Δήμοι, ο Βόλος, το Αγρίνιο και η Καβάλα, συνασπιζόμενοι και οι τρεις, να κερδίσουμε αυτό το οποίο είχαμε ζητήσει, δηλαδή να δημιουργήσουμε φωτοβολταϊκά τέτοια φωτοβολταϊκά πάρκα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να μειωθεί πάρα πολύ το κόστος το οποίο δίνουμε στο ρεύμα και τα χρήματα που εξοικονομούνται να μπορούμε να τα επενδύουμε αλλού. Και δεν είναι το μόνο αυτό. Καταρχήν η ενεργειακή κοινότητα σε τι στάδιο βρίσκεται. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάρει τους όρους σύνδεσης, έχουμε βρει τράπεζες, διότι μέχρι πρότινος δεν μπορούσαμε να βρούμε τράπεζες για να το χρηματοδοτήσουν. Και από εδώ και πέρα θα έρθει πλέον, θα ενημερώσω τους αρχηγούς των παρατάσεων.

0: μιλάσω για τους όρους του δανείου, διότι πρέπει με δανεισμό να το φτιάξουμε και από εκεί και πέρα να πάρουμε την απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για να πάρουμε το δάνειο. Και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσει η κατασκευή.
1: Στην τελευταία μας επικοινωνία περιμένατε τους όρους σύνδεσης, τους πήρατε πλέον. Και με τράπεζες καταλήξατε, έτσι.
0: Με τράπεζες έχουμε καταλήξει. Έχουμε κάνει την οικονομοτεχνική μελέτη, την οποία πρέπει τώρα να την παρουσιάσω στους αρχηγούς των παρατάξεων για να πάρουμε την απόφαση αυτή. Αλλά ο Δήμος όμως δεν στέκεται μόνο σε αυτό το ενεργειακό έργο. Είναι οι μεγάλες, έχει σχέση πάλι και με την ΔΕΙΑΚ, όλες αυτές οι ενεργειακές αναβαθμίσεις που γίνονται στα διάφορα αντλιοστάσια. Θα φανταστείτε ότι μόνο από ένα αντλιοστάσιο, αυτό που είναι απέναντι από τον ΟΑΕΔ, ο Δήμος κερδίζει, η ΔΕΙΑ κερδίζει το χρόνο γύρω στις 100.000 σε σχέση με αυτό που πλήρωνε πιο μπροστά.
1: Έτσι.
0: Κάνουμε ενεργειακές αναβαθμίσεις στα σχολεία. Κάνουμε ενεργειακή αναβάθμιση στο κολυμπητήριο, μια ενεργοφόρα κατάσταση. Τώρα και με χρηματοδότηση η οποία είχε εξασφαλιστεί από τον κύριο Παναγιωτόπουλο, αλλάζουμε τους πυλώνες με LED στο Ανθή Καραγιάννη, θα μπει το καινούργιο ταρτάν. Προσπαθώ και για να μην σας κουράσω, κοιτάζουμε πλέον στην εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Έτσι, πάρτε μια ανάσα, Δήμαρχε, επανερχόμαστε.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
2: Ναι, μπορείτε, σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
3: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
2: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
3: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
1: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
2: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
3: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο. Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφείο Ανίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφείο Ανίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
4: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
5: Coffee Press.
4: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα.
5: Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά,
4: είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009.
5: Coffee Press.
4: Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
6: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
7: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
6: Στην ποιότητα των κρεάτων.
7: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
6: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με

0: Νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Πινακότη, από τα άλλο μου τα αυτή.
3: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 Εναντίκα στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
4: Αλφα 88,6.
5: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι με τον Δήμαρχο Καβάλας. Τα λέμε για όλους και για όλα. Δεν είναι μία απολογιστική συνέντευξη. Είναι μία συνέντευξη όμως κατά καιρούς επικαιροποιούμε, μαζεύουμε όλα τα θέματα τα τρέχοντα και θέλουμε από τον Δήμαρχο να μας κάνει μία εκτενή αναφορά για τη φάση στην οποία βρίσκονται. Λοιπόν, Δήμαρχε, πάμε τώρα στα θέματα της, αν θέλετε, τα πιο καθημερινά, αφού εξαντλήσαμε τις υποδομές. Δεν έχουμε αστική συγκοινωνία. Θα μου πείτε και τι να κάνει ο Δήμος. Μπορεί, υπάρχει μια πρόταση. Έχουμε αστική συγκοινωνία στις περισσότερες περιοχές μέχρι τις 2 και 4, 2 και 45 το maximum. Η πόλη είναι αποκομμένη τα Σαββατοκύριακα και δει τις αργίες. Λέμε ότι πνιγόμαστε σε ένα κυκλοφοριακό έμφραγμα καθημερινά, μα πώς αλλιώς θα βρεθεί στο κέντρο ή θα πρέπει να είσαι μια βατή περιοχή να πάρεις τα ποδαράκια σου και να βρεθεί στο κέντρο ή θα πρέπει να πάρεις το λεωφορείο. Το ταξί είναι πιο κοστοβόρο. Εδώ θέλω να μου πείτε αυτή η πρόταση για μια γραμμή κορμού σε ποια φάση βρίσκεται, αν τη σκέφτεστε σοβαρά, αν υπάρχει διάθεση συνεργασία και από τις δύο πλευρές και από το κτελαστικό, τη διοίκησή του και από τη δική σας, για να έχουμε επιτέλους αστικές συγκοινωνίες στο Δήμο της Καβάλας. Δεν έχουμε.
6: Κοιτάξτε, η γραμμή αυτή που λέτε, ο κορμός, όχι ότι θα λύσει 100% το πρόβλημα, απλώς θα το μειώσει. Και τι εννοώ θα το μειώσει? Ότι αυτός ο οποίος μένει, παραδείγματος χάρη, στη Νεάπολη και θέλει να κατέβει στην Καβάλα, θα μπορεί ενδεχόμενα να αφήσει το αυτοκίνητό του στην Καραμίτσα, να πάρει το λεωφορείο το οποίο θα υπάρχει και να κατέβει στο κέντρο.
5: Ναι.
6: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε συζητήσει με το ΚΤΕΛ, το συζητήσαμε και από πέρυσι, το ξανασυζητήσαμε πάλι και φέτος και περιμένω την πρόταση, τη χρηματική, διότι πρέπει ο Δήμος να ενισχύσει το εισιτήριο αυτού του κορμού, ας το πούμε έτσι. Μακάρι ο Δήμος να είχε περισσότερα χρήματα και να μπορούσε να επιδοτήσει όλες τις γραμμές. Γιατί πράγματι υπάρχουν περιοχές οι οποίες από τις 3 η ώρα και μετά δεν μπορούν να κατέβουν στο κέντρο. Επίσης και το αστικά πρέπει να καταλάβουν ότι και αυτή είναι μια επιχείρηση. Δηλαδή, εάν δεν ρισκάρουν κάπου, δεν πρόκειται να δουν ποτέ εάν μια γραμμή μπορεί να λειτουργήσει ή όχι.
5: Και να είναι βιώσιμη. Πάντων,
6: είναι βιώσιμη. Θα δοκιμάσουν αυτή την γραμμή, την οποία, για να είμαστε δίκαιοι, το είχε δοκιμάσει και ο κ. Ερυφηλίδης. Το οποίο όμως δεν πέτυχε και δεν πέτυχε όχι γιατί δεν ήταν σχεδιασμένο καλά, ήταν γιατί ήταν οι εποχές που δένεμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα και κανείς δεν ήθελε να αφήσει το αυτοκίνητό του,
5: να,
6: την τσιπάρα του και να κατέβει κάτω μέσα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτό όμως τώρα βλέπετε ότι όσο αυξάνονται τα αυτοκίνητα, το κυκλοφοριακό πρόβλημα επίσης και αυτό μεγαλώνει. Όμως να βάλουμε λίγο τα πράγματα, διότι ακούω συνέχεια και τι κάνουμε για το κυκλοφοριακό, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Όταν οι δρόμοι μας είναι σχεδιασμένοι, θα σας πω τυχαίο νούμερο, για 2.000 αυτοκίνητα και τα αυτοκίνητα αυτά είναι 10.000, είναι επόμενο ότι θα υπάρξουν ώρες, για ώρες μιλάμε, όπου θα υπάρξει ένα πρόβλημα. Διότι μέχρι να αρχίσει ο τουρισμός, αν εξαιρέσετε λίγο το Σάββατο που τα αυτοκίνητα κατεβαίνουν για τα ψώνια τους ή κάποιες άλλες μέρες βροχερές, το πρόβλημα δεν είναι τόσο έντονο. Εγώ πηγαίνω πάντα προς την Παναγία με το αυτοκίνητο ή και με τα πόδια

0: είναι υπάρχει καθυστέρηση για να μην λέω ότι άντε φεύγουμε κατευθείαν, αλλά δεν είναι όμως αυτή η απαγορευτική. Ακούω συνέχεια ότι φταίει το έργο στην κουτουριό του, φταίει η νησίδα η οποία έγινε, φταίει ο κυπρικός κόμβος, δεν φταίει αυτό. Φταίει ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα αυτοκίνητα. Και επίσης οι ώρες που εκεί πλέον είναι πολύ, είναι ανυπόφορο, θα συμφωνήσω, είναι όταν έρχεται το καράβι. Ιδίως στους καλοκαιρινούς μήνες, που επιβιβάζει και αποβιβάζει πάνω από 500 αυτοκίνητα τη φορά. Αυτά όλα προσπαθούν, αυτά που έρχονται, προσπαθούν να μπουν στο λιμάνι και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια καθυστέρηση. Αυτά δε
1: που εξέρχονται από τα πλοία, εκεί δεν πρέπει να γίνει μια παρέμβαση εκεί χαμηλά πώς, στην κουτουριό πώς, του.
0: Συμφωνήσαμε με την Μετρολίμενο Αρχείο,
1: ναι,
0: και την αστυνομία και με την Δημοτική Αστυνομία να κάνουμε μια σύσκεψη για να μπορέσουμε να συντονιστούμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί πραγματικά όταν έρχονται τα καράβια η κατάσταση είναι, είναι ανυπόφορη για το κυκλοφοριακό.
1: Τώρα όλα αυτά που περιγράφεται καθιστούν επιβεβλημένη μια επικαιροποιημένη κυκλοφοριακή μελέτη για το σύνολο του κέντρου.
0: Ήδη έχουμε αναθέσει μια κυκλοφοριακή μελέτη σε μια πολύ σοβαρή εταιρεία, μελετητική εταιρεία, ούτως ώστε αυτό όμως δεν πρόκειται να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη, γιατί οι καλές μελέτες χρειάζεται να γίνονται μετρήσεις όλες τις εποχές για να μπορούν μετά, ανάλογα με τα δεδομένα που έχουμε, να κάνουν και τις προτάσεις.
1: Ανάλογα με την εποχή, με τον όγκο της επιβατικής κίνησης, υποθέτω, και μετά ακριβώς να συλλεγούν στοιχεία.
0: Ναι.
1: Τώρα, έχω την εντύπωση, Δήμαρχε, ότι διανύεται μία περίοδο έτσι ψυχροπολεμικής έντασης με τον ΟΛΚ. Για το θέμα της χερσαίας ζώνης του λιμανιού, είναι και το μονόπετρο από την άλλη και οι διεκδικήσεις των κατοίκων και ο σχεδιασμός της ΟΛΚ για την επένδυση αυτή που θα γίνει, δεν θα γίνει, δεν ξέρω. Θέλω λιγάκι να μου πείτε γιατί άκουσα τον κύριο Βλάχο να λέει ότι διακρίνει μία εχθρική, μία επιθετική συμπεριφορά από την πλευρά του Δήμου. Σε ποια φάση βρίσκονται οι σχέσεις Δήμου ΟΛΚ ΑΕ?
0: Κοιτάξτε, ο Δήμος δεν είναι δικός μου.
1: Ούτε ΟΛΚ του κυρίου Βλάχου.
0: Εντάξει. Εμείς έτυχε στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή να ηγούμαστε ο ένας στον Δήμο, ο άλλος στον οργανισμό λιμένος. Είναι κάτι το οποίο είναι παράλογο. Δηλαδή δεν μπορεί η χερσαία ζώνη να φτάνει στις όψεις των καταστημάτων.
1: Ναι.
0: Η χερσαία ζώνη θα έπρεπε να είναι το πολύ πολύ μέχρι από το δρόμο και κάτω. Αυτό που εξυπηρετεί δηλαδή το λιμάνι. Το άλλο δεν εξυπηρετεί κάτι. Λοιπόν,
1: και δηλαδή λέτε το δεξί κομμάτι της παραλιακής που τώρα είναι πεζοδρομημένη δεν πρέπει να εμπεριέχεται στο χερσαίο.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό λέτε. Λοιπόν. Στην ουσία τα μαγαζιά δηλαδή λέτε.
0: Τα μαγαζιά.
1: Έτσι. Λοιπόν. Μπράβο, ναι.
0: Τα μαγαζιά δεν είναι όμως μόνο τα μαγαζιά. Είναι ότι ο Δήμος, μία παραθαλάσσια πόλη όπου η βιτρίνα του είναι η θάλασσα, δεν έχει κανένα λόγο. Δηλαδή μπορείτε να μου πείτε με ποια λογική όταν το κάνανε αυτοί που το κάνανε είπανε ότι εδώ θα είναι η χερσαία ζώνη και η πόλη?
1: Επειδή δεν έχω απάντηση, τι σας λένε οι συνάδελφοί σας που έχουν το ίδιο θέμα? Ο Δήμαρχος Βόλου, ας πούμε, τι σας λέει? Τι ισχύει, τι καθεστώς ισχύει?
0: Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Δεν έχουν την ίδια έκταση χερσαία ζώνης.
1: Ναι.
0: Εδώ εμάς ξεκινάει από το λιμάνι, κάτω δηλαδή από το από εκεί που έρχονται τα καράβια μέχρι το Φάληρο επάνω και τμήματα ακόμη μέχρι την Ιχθυόσκαλα.
1: Ναι.
0: Πείτε μου σας παρακαλώ, όλο αυτό είναι λιμάνι?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και δέχομαι κάποια στιγμή, δέχομαι επίσης ότι αυτό που είπα και είναι πάρα πολύ καλό για την πόλη, ότι κάποια στιγμή πρέπει να γίνει μια δεύτερη μαρίνα για να το οποίο θα είναι από το, φανταστείτε, από το ΝΟΚ και προς το ΆΚΟΑ. Εκεί θα γίνει δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό όμως για να γίνει θέλει 30-40 χρόνια, πόσο θέλει ακόμη για να υλοποιηθεί. Και σε τελική ανάλυση, ο ΟΛΚ τι είναι, real estate?
1: Ναι.
0: Με συγχωρείτε, ποιες είναι οι επενδύσεις αυτή τη στιγμή του ΟΛΚ?
1: Mm-hmm.

0: αυτό το λέτε και για την παραλία, το μονόπετρο. Το λέτε και εκεί, σκεφτόμενο.
1: Το μονόπετρο, όχι μόνο για το μονόπετρο. Το λέω για το μονόπετρο, το οποίο αδιαφορούν ποια είναι. Εγώ καταλαβαίνω ότι πρέπει να γίνει μια ανάπλαση. Για όνομα του Θεού, δεν είπα θα το αφήσουμε έτσι όπως είναι, αλλά μια ανάπλαση όμως, η οποία θα είναι μέσα στα όρια που επιτρέπει η αρχαιολογία, διότι η περιοχή εκείνη είναι φυσικού κάλους. Ένας από τους λόγους που έχει κηρυχθεί διατηρητέα η Παναγία είναι και τα βράχια τα οποία υπάρχουν εκεί. Πώς θα έχεις εσύ και να λες, θα το πάρει κάποιος ο οποίος θα κάνει μια επένδυση 800.000. Κάτσε ρε φίλε, και πού ξέρεις εσύ ότι η επένδυση θα είναι 800.000. Τι θα κάνεις με 800.000.
0: Σε μια τόσο μικρή έκταση.
1: Αυτή ότι θα πρέπει να παρέμβεις στη θάλασσα, να βγάλεις τα βράχια από μέσα και να φέρεις άμμο. Ή άσχετος είσαι, διότι με το νοτιά δεν μένει τίποτε εκεί.
0: Βλέπετε ραψάν. Όσοι άμα και να πάτε, κάθε καλοκαίρι πάτε. Τι γίνεται το χειμώνα.
1: Την πρώτη χρονιά που είχα αναλάβει δήμαρχος και μπορούσα και συνολογούμε, γιατί συνολογούμε με το λιμεναρχείο, αλλά και με τον ΟΡΚ, είχαμε πάει άμμο.
0: Το θυμάμαι.
1: Η οποία όμως...
0: Την κατεβάζεται εκεί από τα μπλόκια της, της Τενέδου, το είχα δει.
1: Η οποία μετά από ένα χρόνο...
0: Πάει, την κατάπιε το νερό, έτσι.
1: Πάει άμμο, την κατάπιε. Λοιπόν, θέλω να σας πω λοιπόν ότι επίσης, δεν ξέρω αν το βγάλουν σε διαγωνισμό ή θα το βγάλουν, δίπλα εκεί που είναι το Απίκο, μπροστά από το 180, ήταν να γίνει μια διόροφη κατασκευή, όπου υποτίθεται ο κάτω όροφος θα ήταν να ενημερώνει τον κόσμο, που, τους τουρίστες, να πουλάει και αναμνηστικά και στο πάνω μέρος να έχει καφέ.
0: Ναι.
1: Τι είσαι, real estate. Θέλεις να κάνεις ενημέρωση. Φτιάξε την ενημέρωσή σου, διότι τα καράβια σε ενδιαφέρει εσένα που έρχονται, φτιάξε την ενημέρωση μέσα στο χώρο που έχεις.
0: Ναι.
1: Είσαι λιμάνι και σε ενδιαφέρεσαι, φτιάξε τις τουαλέτες σου.
0: Α, λοιπόν, αυτό πάλι.
1: Δεν μπορεί. Όχι ότι εμείς είμαστε, προσπαθούμε τις τουαλέτες που έχουμε στην πλατεία να τις κρατήσουμε και μάλιστα έχουμε βάλει φέτος να αγοράσουμε και κάποιες αυτοκαθαριζόμενες τουαλέτες και σε βάθος χρόνου να ενισχύσουμε σε διάφορα...
0: Άρα καλείται το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΚ και κυρίως τον Διευθύνοντα να μην αντιλαμβάνεται το ρόλο του ως επικεφαλής real estate, αυτό μας λέτε.
1: Έτσι, εγώ έχω μάθει ότι έχει παράπονα το Φίλιππος. Παράπονα από τη διαχείριση που κάνει όλο. Ελπίζω να μην είναι έτσι τα πράγματα και να μην το έχω μάθει, να μην τα έχω μάθει σωστά. Λοιπόν, με τον κύριο Βλάχο δεν έχω τίποτα και ούτε με ενδιαφέρει ο κύριος Βλάχος, ούτε φίλος μου θέλω να γίνει, αλλά και σε τελική ανάλυση ο καθένας μας κάνει μία δουλειά. Τα χνότα μας δεν ταιριάζουν, αυτό είναι αλήθεια. Δεν θα τον έκανα ποτέ παρέα, αλλά από εκεί και πέρα όμως δεν έχω καμία εχθρική στάση απέναντι στον κύριο Βλάχο.
0: Το ξεκαθαρίσαμε. Πάμε λίγο στην Καλαμίτσα, γιατί θυμάστε την πρώτη μέρα που ξεκίνησαν τα συνεργεία, σας είχα στον αέρα και λέγατε θα προλάβουμε, μη θα ρείτε ότι θα κάνουμε θαύματα, αλλά κάτι θα κάνουμε. Πιάσανε δουλειά. Την επόμενη μέρα βεβαίως τα συνεργεία από τους συνήθεις υπόπτους σταμάτησαν τις εργασίες. Πότε θα υπογραφεί πια αυτή η συμφωνία, δηλαδή εδώ
1: ναι,
0: είναι τραγέλαφος, έτσι.
1: Καθυστερούμε πολύ και μάλιστα πήρα τηλέφωνο εχθές στην ΕΤΑΡ. Μου είπαν ότι έχουν πάρει, ότι είχαμε κάποιες παρατηρήσεις από το Δημοτικό Συμβούλιο όταν φέραμε το θέμα προς συζήτηση.
0: Ωραία, τις αποστήλατε τις παρατηρήσεις.
1: Αυτές τις έχουν σωματώσει μέσα, όχι όλες, δηλαδή το μόνο που δεν ενσωματώσανε είναι το οικονομικό που έχουν, διότι αυτή είναι η πάγια θέση της ΕΤΑΡ και δεν μπορούν να την αλλάξουν. Όμως το καλό ήταν ότι βάζουν, ότι μπορούμε να γκρεμίσουμε, αν θέλουμε, και αφού στατικά δεν στέκει οι καμπίνες, ώστε να φύγει αυτό το έκτρωμα,
0: ναι,
1: να γίνουν κάποιες άλλες στη θέση τους και να μπορούμε να εκμεταλλευτούμε καλύτερα, καλύτερα το χώρο. Αυτό το οποίο κάναμε σε αυτή τη φάση είναι ότι καθαρίσαμε με την άμμο που υπήρχε επάνω. Σε λίγο μπαίνουν τα μηχανήματα, νομίζω εντός των ημερών, ούτως ώστε να φτιάξουν και την παραλία κάτω για να μπορούμε να στήσουμε τις ομπρέλες. Είχαμε μια πολύ καλή εξέλιξη από πλευράς ΕΤΑΡ, ότι μέσα στο δικό

0: μας μέρος υπήρχε ένα τυχείο το οποίο έπρεπε να γκρεμιστεί και να ξαναγίνει και το κάνουν αυτοί. Αυτό δηλαδή είναι θετική εξέλιξη, διότι μας γλιτώσανε ναι. από κάποια χρήματα.
1: Άρχισαν αντίστοιχα οι εργασίες στο Περιγιάλι που μας είχατε πει ότι παράλληλα με την Καλαμίτσα θα γίνουν εκεί και κάποιες αποκαταστάσεις εκεί.
0: Να τελειώσει το σχεδιάκι, γιατί υπάρχει ένα τυχείο και αυτό όμως θα ξεκινήσει άμεσα.
1: Δήμαρχε, αν σας ρωτούσα απολογιστικά από τη μέχρι τώρα δεύτερη θητεία σας, που δεν πήγατε καλά, όχι σώνει και καλά με δική σας υπαιτιότητα, γιατί δεν ευνόησαν οι συγκυρίες, γιατί οι συνεργάτες σας δεν το προχώρησαν όπως έπρεπε, για οποιοδήποτε λόγο, πού θα βάζατε πολύ χαμηλή βαθμολογία στο μέχρι τώρα έργο σας?
0: Κοιτάξτε, καταρχήν θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι, ότι ποτέ δεν λέμε ότι για κάτι καλό το έκανα εγώ και για κάτι κακό φταίνει συνεργάτες.
1: Ναι.
0: Είτε καλό είτε κακό, την ευθύνη την έχω εγώ. Διότι εγώ πρέπει ως δήμαρχος, όπως και στο στρατό, αυτός που παίρνει αποφάσεις, έχει την τελική ευθύνη. Λοιπόν, εκεί που δεν πήγαμε καλά είναι η καθημερινότητα σε κάποια θέματα. Όπως ο ηλεκτροφωτισμός.
1: Εδώ μεγάλο αγκάθι, δήμαρχε.
0: Το ξέρω, το λέω συνέχεια, έπρεπε να είχα δει πολύ πιο μπροστά το πρόβλημα που, δηλαδή πριν από ένα χρόνο, 1,5 χρόνο, έπρεπε να είχα δει το πρόβλημα που ερχόταν. Θεώρησα ότι θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με προσωπικό το οποίο θα προσλαμβάνω. Λάθος. Από τη στιγμή λοιπόν που είδαμε ότι το σύστημα άρχισε να μπλοκάρει, πλέον δίνουμε σε εργολάβο. Ήδη έχουν ξεκινήσει.
1: Με ακούλπα τώρα, αυτό λέτε. Ήταν λάθος επιλογή τότε, λάθος σχεδιασμός.
0: Λάθος σχεδιασμός, φυσικά. Εντάξει, το να λέμε ότι α, δεν φταίω εγώ, φταίει ο άλλος, όχι.
1: Ναι.
0: Λάθος εκτιμήσαμε. Εγώ φταίω. Δεν είναι ότι φταίει άλλος. Αυτή τη στιγμή όμως αρχίζουμε και μπαίνουμε σε μια καλή, τέλος πάντων υποφερτή κατάσταση, mm-hmm. διότι είχαν μαζευτεί περί τις 800 λάμπες. Ήταν πάρα πολλά αυτά που δηλαδή έβγαινα έξω. Και το μόνο πράγμα που μου λέγανε ήταν για τις λάμπες.
1: Ναι.
0: Εκεί το σύστημα πέτυχε. Τέλος πάντων, ελπίζω τώρα.
1: Άρα σε αυτόν τον τομέα βάζετε χαμηλή βαθμολογία.
0: Βάζω χαμηλή. Ναι.
1: Γενικά η καθημερινότητα είναι αυτή που φθείρει, αν θέλετε, και το προφίλ ενός δημάρχου. Και δεν είναι πάντα. Τι θέλει ο δημότης, δήμαρχε? Θέλει έναν κάδο καθαρό στη γειτονιά του να μην ζέχνει, πεζοδρόμιο που να είναι ευκολοδιάβατο και να μην πέφτει, γιατί πάρα πολλά από τα ατυχήματα που φτάνουν στην ορθοπαιδική του νοσοκομείου είναι από κακοτοπιές των πεζοδρομίων, δήμαρχε.
0: Πάμε σε αυτά τις καθημερινότητες. Ναι. Υπάρχουν πράγματα που πραγματικά μπορείς να τα αντιμετωπίσεις σχετικά εύκολα. Και ποια είναι αυτά? Αυτά είναι ο ηλεκτροφωτισμός, άσχετα εάν εμείς.
1: Είπαμε, το ξεκαθαρίσαμε, ναι.
0: Το διάστημα αυτό. Γιατί αυτό πληρώνεται από τα ανταποδοτικά. Η καθαριότητα επίσης και μάλιστα από τη στιγμή που μας έχουν δώσει και τη δυνατότητα από τα ανταποδοτικά να προσλαμβάνουμε κόσμο που θέλουμε, τα πράγματα εκεί καλύτερα. Το δύσκολο είναι οι δρόμοι. Οι δρόμοι και τα πεζοδρόμια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, διότι εκεί προσπαθείς με τα χρήματα αυτά τα οποία έχεις να ανταπεξέλθεις σε αυτές τις καταστάσεις. Οι δρόμοι μας, λόγω των έργων, των πολλών έργων που έχουν γίνει, είτε ήταν η ΔΕΙΑ, είτε είναι τα δίκτυα τα οποία περνάνε, η ΔΕΗ, η οποία επίσης το αέριο, έχουν γίνει όλοι οι δρόμοι, έχουν γίνει σουρωτήρια. Και ναι, το αποκαθιστούν εκείνη τη στιγμή, αλλά ποτέ όμως ο δρόμος δεν πρόκειται να ξαναγίνει όπως ήταν. Και εκτός αυτού, υπάρχουν κοινότητες οι οποίοι οι άνθρωποι είναι ακόμη με το χαλίκι. Δηλαδή έχουν περάσει 20-25 χρόνια που κάνανε τα σπίτια τους και ακόμη έχουν χαλίκι. Εκεί λοιπόν πρέπει να δώσουμε μια προτεραιότητα. Και ούτε είμαι της αρχής ότι έλα ρε σιγά τώρα, ένα χωριό τι είναι? Είναι μια γειτονιά της Καβάνας. Όχι. Είμαστε όλοι δημότες του ίδιου δήμου. Έχουμε τις ίδιες υποχρεώσεις, αλλά και τις ίδιες, τα ίδια ωφέλη πρέπει να έχουμε, άσχετα που ζει ο καθένας. Αυτό λοιπόν φέτος, σταδιακά, έχουμε βάλει μία σειρά για να μπορέσουμε, όπου υπάρχει χαλίκι, να μπορέσουμε να το...
1: Νομίζω μόλις ολοκληρώθηκε κάτι στο Ζυγό,
0: Στο Ζυγό, ναι. Έγινε ένα πολύ μεγάλο έργο.

0: Άρα, αρχίζουμε από τα χωριά τη Δημοτική Ενότητα, δεν αφήνουμε χαλίκι πουθενά. Στόχο φέτο αυτό.
1: Να αφήσουμε.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, και μετά όμω δείτε λίγο και τα πεζοδρόμια και του δρόμου.
1: Και μετά έχουμε στο, και τα
0: στην πόλη.
1: Ευτυχώ τα συνεργεία τα οποία έχουμε λίγα, ολιγά αριθμό αλλά κάνουμε καλή δουλειά με τον επικεφαλή, τον οποίο έχουμε τον Τίμο το Σικούδη και με τον Σωτήρη του Τσεκμέζου τώρα ω αντιδήμαρχο που προσπαθούμε να διορθώσουμε αυτές τις καταστάσεις. Πάντως το θέμα της οδοποιίας είναι πολύ μεγάλο σε όλους τους δήμους.
0: Ηλεκτροφωτισμός οδοποιεί από ό,τι αντιλαμβάνουμε τα αδύναμα σημεία σας, έτσι. Τι θα κάνετε με τους αντιδημάρχους, είπατε. Θα μοιράσω τη θητεία μου στα δύο. Έχετε στο μυαλό σας νέα πρόσωπα που δεν διατέλεσαν σε θέσεις διοίκησης μέχρι στιγμής.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια άτομα τα οποία θα παραμείνουν. Εντάξει. Δηλαδή ο κύριος Τσιλικάκης πρόσφατα φυσικά δεν έχει πολύ, έχει ένα χρόνο που τον άλλαξε και κάνει πολύ, πολύ καλά τη δουλειά του. Ο κύριος Χρόνης επίσης θα παραμείνει. Μπορεί να είναι πολλά χρόνια, αλλά όμως είναι αυτός ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει κάνει αξιόλογη και αξιόμαχη τη ΔΕΙΑΚ με τις δυνατότητες σε προσωπικό το οποίο έχει. Από εκεί και πέρα θα γίνουν κάποιες αλλαγές.
0: Κάποιες αλλαγές θα γίνουν.
1: Δεν θα ήθελα να πω
0: το
1: τώρα.
0: Κατανοώ αυτό. Πάντως η στόχευσή σας είναι να βάλετε μπροστά και καινούργια πρόσωπα.
1: Ναι,
0: να δοκιμάσουν. Εγώ αυτό που έχω μόνο να σας πω από τους αντιδημάρχους, γιατί συνομιλώ με ανθρώπους από τις κοινωνικές υπηρεσίες και από τις δομές του Δήμου, όλοι έχουν να μου πούν τα καλύτερα για την κυρία αντιδήμαρχο και κοινωνικής πολιτικής.
1: Η οποία θα παραλύει.
0: Δηλαδή, λέω, ρε παιδιά, αρτίστες, τι σας έχει κάνει αυτή η γυναίκα, μάγια σας έκανε και τόσο πολύ, όλοι έχετε να πείτε τα καλύτερα. Πραγματικά έχουν να πούν τα καλύτερα. Για το πόσο ευέλικτη και αποδοκτική είναι στα αιτήματα των συμπολιτών μας.
1: Καμιά φορά, ιδίω στις κοινωνικές δομές, αυτός ο οποίος ηγείται των κοινωνικών δομών, ή τέλος πάντων ο αντιδήμαρχος που είναι, αλλά και το προσωπικό, αυτό που μετράει περισσότερο είναι η ανθρώπινη σχέση.
0: Αυτό είναι.
1: Είναι το πώς συμπεριφέρεσαι στον άλλον.
0: Έτσι.
1: Όταν του δίνεις να καταλάβει ότι φίλε μου, εγώ δεν σε βλέπω σαν ψήφο ή για να φύγω από την υποχρέωση, αλλά σε βλέπω γιατί έχεις το πρόβλημα που έχεις και πώς θα το λύσω. Από εκεί και πέρα λοιπόν και ο άλλος αισθάνεται υποχρεωμένος, σε εισαγωγικά του υποχρεωμένος, με αυτόν ο οποίος τον αντιμετωπίζει με αυτόν τον τρόπο.
0: Δήμαρχε, πολύ σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Εγώ, τα βγάλαμε πέρα και με το παρά το πρόβλημα, έτσι. Σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ, καλή συνέχεια να έχετε.
1: Ελπίζω να τα λέμε.
0: Θα τα λέμε, Δήμαρχε. Δεν υπάρχει περίπτωση και να ξέρετε ότι επειδή έρχονται δύσκολες περίοδοι μπροστά μας και εθνικές εκλογές και τα... Εδώ πάντα θα με χρειάζονται. Η μεγάλη της ιστορίας και η έμπειρη είμαι, θα τα λέμε συχνά, μην ανησυχείτε.
1: Ωραία. Και θα μας στέλνετε και κάρτες εκεί που θέλετε.
0: Βεβαίως, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
2: Μην κάτσεις, να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
3: Σιγά βρε Λένη και με κοψοχόλιασες.
2: Θα μου το λερώσει τον καναπέ.
3: Χαλάρωσε βρε, αφού έχουμε την Express Cleaning Carpet.

0: με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
1: Express Cleaning Carpets.
0: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
1: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
0: Βιολογική καθαρισμή χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αλυφή και αρώμα αυτοκινήτων.
1: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
0: Βιολογική καθαρισμή Express Cleaning Carpets.
1: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Ετοιμαστείτε για το κορυφαίο ποντιακό αντάμωμα. Την Κυριακή 31 Μαΐου, ο Σύλλογος Οι Τραντέλληνες μας περιμένει στο γήπεδο Καλαμόνα Δράμας. Θεόφιλος Πουταχίδης και Αντώνης Σιδηρόπουλος δίνουν το ρυθμό σε ένα μεγάλο γλέντι παραμονή του Αγίου Πνεύματος. Έναρξη στις 9.30 μετά μεσημβρίας. Διατίθεται catering. Γενική είσοδος 7 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985 840 907. Για παιδιά έως 12 ετών είσοδος είναι ελεύθερη. Γιορτάζουμε μαζί στον Καλαμόνα.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
5: Αλφα 88,6.
6: Η ώρα είναι μία.
5: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
4: Αλφα Ράδιο 88,6.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, όπως ακούσατε, θέλω να πιστεύω, χαμηλή βαθμολογία ο Δήμαρχος Καβάλας δίνει στα ζητήματα της καθημερινότητας, όπως τον οδοφωτισμό. Πρώτον και καλύτερο, αναγνώρισε το λάθος του, τη λάθος επιλογή. Από την αρχή έπρεπε να πάμε σε εργολάβους, γιατί δεν γινόταν η αντικατάσταση. Και τα ζητήματα βέβαια που έχουν να κάνουν με το κακό χάλι των δρόμων, εγώ επιμένω, και των πεζοδρομίων. Ειλικρινά, η κατάσταση σε πάρα πολλές περιοχές της πόλης, το ζείτε στο δικό σας μικρό κόσμο, είναι άθλια. Από εκεί και μετά μίλησε για τα μεγάλα έργα υποδομών, για τις σχέσεις του με τον ΟΛΚ, εκεί ήταν, θα έλεγα, ιδιαίτερα κατηγορηματικός. Ήταν μια συνέντευξη που προσπάθησα να πιάσω όσο γίνεται περισσότερα θέματα στα μισά της θητείας του κυρίου Μουριάδη, που είναι σε εξέλιξη τόσα έργα, η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, τι ακούτε? Αλφα Ράδιο ακούτε από τους 88 και 6. Σε λίγα λεπτά από τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή θα έχουμε έναν καβαλιώτη επιστήμονα που μας κάνει και αυτός υπερήφανος. Τώρα τελευταία όλο πρωτιές στην επιστημονική κοινότητα καταγράφει η Καβάλα. Αναφέρομαι στον κύριο Χάρη Δημοσθενόπουλο, κλινικό διαιτολόγο, διατροφολόγο, βιολόγο, εξειδικευμένο στο ζαχαρώδη διαβήτη. Ο κύριος Χάρης Δημοσθενόπουλος, ο ιός του αγαπημένου μου, το ξέρετε, το έχω πει άπειρες φορές, τον αγαπώ πάρα πάρα πολύ τον κύριο Δημοσθένη. Ο ιός λοιπόν του Δημοσθένη Δημοσθενόπουλου, του μακροβιότερου, θα έλεγα, καβαλιώτη πολιτικού,

εν ζωή. Κύριε Δημοστερόπουλο, ελπίζω να μας ακούτε σήμερα για να έχετε την ευκαιρία να ακούσετε και τον ιό. Έλαβε λοιπόν μια πολύ κορυφαία διάκριση, εξελέγει μέλος του IDF Europe. Θα μας πει τι είναι το IDF Europe και τι πραγματεύεται επιστημονικά. Θα τον έχουμε σε λίγα λεπτά από τώρα. Προς το παρόν μια σύντομη μουσική ανάσα.

0: things that I've got.
1: Σας έλεγα λοιπόν, φίλες και φίλοι, ότι το τελευταίο διάστημα η Καβάλα καταγράφει όλο και περισσότερες πρωτιές στην διεθνή επιστημονική κοινότητα, και αυτό μας ανεβάζει, αν θέλετε, και το ηθικό, ότι εκπροσωπούμαστε από ανθρώπους που το επιστημονικό τους έργο έχει βαρύτητα, έχει κύρος, έχει αναγνωρισιμότητα σε διεθνές επίπεδο. Δεν ξέρω ακριβώς τι είναι το IDF Europe, θα μας πει όμως, γιατί εδώ εξελέγει, σε αυτόν τον φορέα εξελέγει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο διαιτολόγος, ο κλινικός διαιτολόγος, διατροφολόγος, βιολόγος του Πανεπιστημίου, του νοσοκομείου, νομίζω Λαϊκών, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά τα λέω, κύριε Δημοσθενόπουλε?
2: Μια χαρά τα λέω.
1: Ο κύριος Χάρης Δημοσθενόπουλος είναι στη γραμμή μας. Καλό μεσημέρι και συγχαρητήρια για την εκλογή σας.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι και από Αθήνα.
1: Τι κάνετε δηλαδή εσείς τώρα σε αυτό το IDF Europe, για να καταλάβουν οι ακροατές μας, τι πραγματεύεστε?
2: Είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός, λέγεται International Diabetes Federation, είναι δηλαδή η παγκόσμια ομοσπονδία των ατόμων με διαβήτη, και για κάθε ήπειρο υπάρχει το αντίστοιχο τμήμα, mm-hmm. όπου είναι αυτό στο οποίο έχω την εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο, που είναι το IDF Europe, δηλαδή το κομμάτι
1: της Ευρώπης,
2: τις ευρωπαϊκές χώρες. Ναι.
1: Τώρα αναζητείτε με ιατρικές πρακτικές και

0: καινούριες που αποδίδουν τα μέγιστα στις διατροφικές συνήθειες ενός διαβητικού ασθενούς, για να καταλάβω.
1: Κοιτάξτε, αυτό προσπαθούμε. Ουσιαστικά το IDF προσπαθεί να κάνει τη διασύνδεση ανάμεσα στην επιστημονική κοινότητα με όλους τους επιστήμονες υγείας που εμπλέκονται στο νόσημα που λέγεται διαβήτης, γιατροί, διαιτολόγοι, γυμναστές, ψυχολόγοι και όλοι οι υπόλοιποι και νοσηλευτές βέβαια, με την κοινότητα των ατόμων με διαβήτη, δηλαδή με τους συλλόγους, τις ομοσπονδίες των ατόμων που σε κάθε χώρα εκπροσωπούν τα άτομα με διαβήτη. Άρα λοιπόν είναι μια προσπάθεια και μέσω κυρίως και προγραμμάτων ευρωπαϊκών να γίνει πρόωθηση πρακτικών, να γίνει η ενημέρωση, η εκπαίδευση, αλλά ταυτόχρονα και η θέσπιση κάποιων νέων διαδικασιών που θα βοηθήσουν τα άτομα με διαβήτη να έχουν πρόσβαση στα φάρμακά τους, να έχουν πρόσβαση σε μια καλύτερη διατροφή, να έχουν καλύτερη εκπαίδευση, ό,τι μπορεί δηλαδή να συμβάλλει στην καλύτερη γλυκαιμική τους ρύθμιση και στην καλύτερη ποιότητα ζωής.
0: Αυτή τη στιγμή στατιστικά στοιχεία φέρουν πόσον τον αριθμό των ανθρώπων που υποφέρουν από διαβήτη, που πάσχουν από διαβήτη, κύριε Δημοσθενόπουλε, στην Ελλάδα?
1: Κοιτάξτε, στην Ελλάδα είναι περίπου το 10 με 11% του γενικού πληθυσμού, με το 90% να είναι άτομα με διαβήτη τύπου 2, που είναι τα άτομα τα οποία μπορεί να ρυθμίζονται είτε με αγωγή φαρμακευτική είτε με ινσουλίνη ανάλογα, και συνήθως είναι τα άτομα που τις περισσότερες φορές έχουν υπερβαρότητα, έχουν παχυσαρκία και άλλα μεταβολικά νοσήματα. Υπάρχει βέβαια και το 10% των ατόμων με διαβήτη τύπου 1, που είναι είτε παιδιά είτε βέβαια και άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που μπορούν να ρυθμιστούν μόνο με ινσουλίνη, δηλαδή ινσουλινοθεραπευόμενα άτομα αυτής κατηγορίας.
0: Έτσι. Και βέβαια κατανοούμε όλοι πόσο μεγάλη σημασία παίζει η διατροφή. Ελάτε λίγο να μας εξηγήσετε, σας παρακαλώ, γιατί έχω την εντύπωση ότι οδηγούμαστε και σε κάποιες ακρότητες όταν μιλάμε για μια ισορροπημένη διατροφή και ακούω ανθρώπους να λένε: εγώ έχω αποβάλει από τη διατροφή μου παντελώς αυτό, έχω αποβάλει εκείνο, δεν τρώω κόκκινο κρέας, δεν τρώω καθόλου λιπαρά κτλ. Έχω την εντύπωση ότι αυτό αποτελεί για τη σύγχρονη επιστημονική κοινότητα μια ακρότητα που δεν αποφέρει και καρπούς. Θέλω να μας πείτε λοιπόν ποια είναι μια ισορροπημένη διατροφή, που ανάλογα βέβαια με την ηλικία και το ιστορικό ασθενούς του καθένα μας, ο καθένας μας έχει μια καρτέλα ιατρική, από κάτι υποφέρει, που μπορεί να μας εξασφαλίσει ευζωία, μακροημέρευση και βέβαια όχι αρρώστιες, που είναι το ζητούμενο.
1: Το θέσατε πολύ σωστά. Πρώτα να μείνω σε αυτό που είπατε τελευταία. Έτσι και αλλιώς στα περισσότερα πια λεγόμενα μεταβολικά νοσήματα, ο διαβήτης, παχυσαρκία, υπέρταση, καρδιαγγειακά, το κομμάτι της εξατομίκευσης, δηλαδή να δεχόμαστε κάθε ασθενή σαν μια ξεχωριστή μονάδα και να τα αντιμετωπίζουμε ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του, ηλικία, φύλο, κληρονομικότητα, είναι θεσμός. Δηλαδή δεν ισχύει πια το μια δίαιτα για όλους, αφού μιλάμε για διατροφή. Κάτι που ίσχυε για δεκαετίες, όπου και στα νοσοκομεία και εγώ όταν διορίστηκα στο Λαϊκό υπήρχαν καρτέλες με ντάνες μάλλον από έτοιμα τυποποιημένα διαιτολόγια με στάνταρ την αναλογία τόσο υδατάνθρακες, τόσο λίπος, τόσο πρωτεΐνη. Τώρα ευτυχώς τα τελευταία χρόνια, τελευταία δεκαετία και λίγο παραπάνω, και λόγω της ανάπτυξης της φαρμακοθεραπείας υπάρχουν πολλά νέα φάρμακα και κυρίως πολλές νέες ινσουλίνες που λειτουργούν γρήγορα και βοηθάνε στην ελευθερία των επιλογών, αλλά και ταυτόχρονα η απίστευτη εξέλιξη της τεχνολογίας που βοηθά τα άτομα με διαβήτη, είτε αυτό λέγεται αντλία ινσουλίνης, κυρίως για μικρά παιδιά αλλά και για μεγάλους, είτε λέγεται συνεχής καταγραφή γλυκόζης. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά καινούργια ευρήματα της τεχνολογίας, τα οποία μπορούν να κάνουν την καθημερινότητα του ατόμου και στη διατροφή πολύ πολύ πιο ελεύθερη. Αλλά, και απαντώντας στη βάση του ερωτήματός σας, δεν μιλάμε πια για τη δίαιτα του διαβήτη όπως ήταν το 80 ή το 90, απόλυτα στερητική, με απαγορεύσεις, καθόλου υδατάνθρακες, μια δίαιτα που πια ανήκει στο χρονοτούλα από τις ιστορίες όπως λέμε. Και πια φέτος και τώρα και στις ημέρες μας μιλούμε για μια διατροφή η οποία μπορεί να είναι για κάποιους η μεσογειακή, γιατί θα τους ταιριάζει. Ναι. Για κάποιους μια δίαιτα με υψηλότερες πρωτεΐνες και λιγότερους υδατάνθρακες, γιατί χρειάζονται τέτοιου είδους διαιτολόγια. Βέβαια, εκείνη η ακρότητα που είπατε πρέπει να αποφύγουμε. Δεν μιλάμε για κετογονικά διαιτολόγια, δεν μιλάμε για κρεατοφαγία. Μιλάμε για απλώς μια αύξηση του ποσοστού της πρωτεΐνης στη διατροφή, που έτσι κι αλλιώς βοηθάει και στη ρύθμιση της γλυκόζης και στη ρύθμιση του βάρους.
0: Επειδή πριν είπατε κάτι πολύ σωστό, μιλάτε πλέον εξατομικευμένα, έτσι, και δεν φέρνετε γενικούς κανόνες, αντιμετωπίζετε

0: τον κάθε πολίτη, τον κάθε ασθενή ως μια ξεχωριστή μονάδα. Εδώ θα σας πω ένα προσωπικό παράδειγμα, γιατρέ. Πριν από λίγες μέρες χρειάστηκε να κάνω έναν καρδιακό έλεγχο και έναν αιματολογικό έλεγχο για να υποβληθώ σε ένα μικρό χειρουργείο στο μάτι μου. Πήγα λοιπόν μέσα στην καλή χαρά στον καρδιολόγο και του έδειξα τις εξετάσεις μου, εξαιρετικά χαμηλές κτλ. Και ακούω την εξής απάντηση. Λέει, ξέρετε, επειδή έχετε ένα ιστορικό, θέλω την LDL να είναι από 52 έως 55. Μα του λέω, γιατρέ, αυτό που μου λέτε είναι σαν να μου λέτε να τρώω πίτουρο, ας πούμε, και να πίνω νεράκι μονάχα. Εγώ εν μεταξύ είχα 92 LDL, να πω ότι είχα πάνω από 100-120. Θέλω να πω, μήπως και η επιστημονική κοινότητα ζητάει πάρα πολύ και αυτό λειτουργεί αγχωτικά για μας τους ασθενείς. Δηλαδή 55 LDL, ποιος έχει, αναρωτιέμαι?
1: Κοιτάξτε, μπορεί να αντικατακτήσεις, απλώς πολύ δύσκολα με υγειονοδυτικά μέσα, όπως λέμε. Πολύ πιο πιθανό είναι αυτό με τη χρήση των αντίστοιχων νέων φαρμάκων. Δεν θα μιλήσω φυσικά για φάρμακα, δεν είμαι γιατρός, διαιτολόγος είμαι, αλλά αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι οι κατευθυντήριες οδηγίες, όπως λέγονται, από τους οργανισμούς υπάρχουν αντίστοιχες κατευθυντήριες για το διαβήτη.
0: Εξαιρετικά χαμηλές και τα λοιπά. Και ακούω την εξής απάντηση. Λέει, ξέρετε, επειδή έχετε ένα ιστορικό, θέλω την LDL να είναι από 52 έως 55. Μα του λέω, γιατρέ, αυτό που μου λέτε είναι σαν να μου λέτε να τρώω πίτουρο, ας πούμε, και να πίνω νεράκι μονάχα. Εγώ εν μεταξύ είχα 92 LDL, να πω ότι είχα πάνω από 100-120. Θέλω να πω, μήπως και η επιστημονική κοινότητα ζητάει πάρα πολύ και αυτό λειτουργεί αγχωτικά για μας τους ασθενείς. Δηλαδή 55 LDL, ποιος έχει, αναρωτιέμαι?
1: Κοιτάξτε, μπορεί να αντικατακτήσεις, απλώς πολύ δύσκολα με υγειονοδυτικά μέσα, όπως λέμε. Πολύ πιο πιθανό είναι αυτό με τη χρήση των αντίστοιχων νέων φαρμάκων.
0: Φαρμάκων, ναι.
1: Δεν θα μιλήσω φυσικά για φάρμακα, δεν είμαι γιατρός, διαιτολόγος είμαι, αλλά...

0: άνεργος είμαι, αλλά αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι οι κατευθυντήριες οδηγίες, όπως λέγονται, από τους οργανισμούς υπάρχουν αντίστοιχες κατευθυντήριες για το διαβήτη, υπάρχουν αντίστοιχες κατευθυντήριες για την παχυσαρκία. Τώρα ήμουν στην Κωνσταντινούπολη, στο Πανευρωπαϊκό της Παχυσαρκίας, όπου και πάλι συζήτησαν για αυτές τις οδηγίες. Υπάρχουν για να παίρνεις τη γενική εικόνα, να παίρνεις τις βασικές οδηγίες και να τις προσαρμόζεις στον κάθε ασθενή, όπως είπαμε, που έχεις απέναντί σου. Mm-hmm. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι μπορεί κάποιος να έχει πολύ ψηλά ή διπλάσια επίπεδα LDL και να λες, δεν πειράζει, αφού έχει κανονικό βάρος, δεν πειράζει που έχει παραπάνω LDL. Όλα παίζουν ρόλο και όλα συνυπολογίζονται, αλλά έχετε δίκιο ότι τα όρια, όπως λέμε, κατεβαίνουν όλο και περισσότερο. Κάποτε η χοληστερίνη μπορούσε να είναι 230 και να θεωρείται κανονική, μετά έγινε 200, μετά έπεσε στο 180. Τώρα πια μιλάμε για την λιποπρωτεΐνη α και την ON-HDL. Γενικώς υπάρχουν καινούργια δεδομένα, στα οποία βέβαια εμείς ως διαιτολόγοι, που είναι ένα επάγγελμα που είναι συμπληρωματικό της ιατρικής, όπως λέμε, δηλαδή συνυπάρχουμε στην ομάδα θεραπείας, παίρνεις αυτές τις πληροφορίες και προσπαθείς να συντάξεις όχι ένα διαιτολόγιο με την έτσι πολύ στενή έννοια, αλλά να διαμορφώσεις διατροφικές συνήθειες οι οποίες να μπορέσουν και να συμβαδίζουν με μια κανονική ζωή. Ο άλλος έχει κοινωνική ζωή, έχει εξόδους, έχει παρέα, έχει γιορτές, αλλά ταυτόχρονα να αποφύγεις οποιαδήποτε επιπλοκή μπορεί να προληφθεί μέσα από τη διατροφή.
1: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Αναφερθήκατε στο συνέδριο που παρευρεθήκατε για την παχυσαρκία. Σε τι βαθμό ταλαιπωρεί τους Έλληνες η παχυσαρκία και δει τα παιδάκια, γιατί ολοένα και περισσότερο συναντάμε παχύσαρκα παιδιά, κύριε Δημοσθενόπουλε?
0: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, το θέμα της παιδικής παχυσαρκίας και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά κυρίως στο νότο της Ευρώπης και στη δική μας χώρα, είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι σε επιδημικές διαστάσεις. Είναι πάρα πολύ ψηλά τα ποσοστά για κορίτσια και αγόρια, περισσότερο στα αγόρια μικρότερης ηλικίας και στα κορίτσια λίγο μεγαλύτερα. Και είναι ένα πρόβλημα το οποίο δυστυχώς εντείνεται μέσα από την απουσία της άσκησης γενικότερα και στα σχολεία, από τη διατροφή. Θες πηλικείο, θέλεις έτοιμο φαγητό και όχι μαγειρική στο σπίτι, έτοιμα σνακ. Είναι πάρα πολλοί λόγοι. Το κύριο λοιπόν είναι ότι η παιδική παχυσαρκία είναι μια βόμβα, η οποία φυσικά όταν το παιδί είναι παχύσαρκο σε μικρή ηλικία, είναι πολύ πιθανότερο να είναι παχύσαρκο και στην ενήλικη ζωή, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για καρδιαγγειακό κίνδυνο, για μορφές καρκίνου που σχετίζονται με το βάρος και άλλα μεταβολικά προβλήματα. Ναι. Γενικά στην Ελλάδα υπάρχει μια έξαρση της παχυσαρκίας, και ακριβώς γιατί ό,τι βοηθάει στην ρύθμιση του βάρους, δυστυχώς δεν του δίνουμε την πρέπουσα προσοχή και κυρίως σε επίπεδο κρατικό πια. Mm-hmm. Έτσι, το κομμάτι της γυμναστικής και της άσκησης. Για παράδειγμα, στη Σουηδία πρημοδοτούν και πληρώνουν το γυμναστήριο σε αυτόν που θα πάει, βάζοντας βέβαια ρήτρες ότι πρέπει να είναι συνεπής στην επίσκεψη στο γυμναστήριο. Αλλά το ίδιο το κράτος ξέρει ότι αν γυμναστεί αυτός ο πολίτης μου, μάλλον έχει περισσότερες πιθανότητες να είναι πιο υγιής. Mm. Ίσα άλλες χώρες έχουν βάλει υψηλή φορολογία σε λεγόμενα ανθυγιεινά τρόφιμα, αναψυκτικά, αλμυρά, σνάκες, στα σακουλάκια και γρήγορο φαγητό. Γενικώς λοιπόν υπάρχουν τρόποι, αλλά αυτό θέλει αποφάσεις και βέβαια θέλει κόντρα με συμφέροντα, που και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα παγκοσμίως.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Και ενώ μιλάμε για την Ελλάδα, μιλάμε για την υγιεινή μεσογειακή διατροφή, αυτή φυσικά ανήκει στο παρελθόν, είναι η μεσογειακή του 60, του 70. Τώρα πια έχουμε μια άλλη μεσογειακή διατροφή, και αυτό που συνήθως και εμείς λέμε στα συνέδρια είναι ότι δεν περιμένουμε να κάποιος να υιοθετήσει την διατροφή του 60 και τη λεγόμενη κριτική διατροφή. Αυτό θα ήταν ουτοπικό ή πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά να πάρει στοιχεία, δηλαδή να έχει το ελαιόλαδο και φυσικά να μην χρησιμοποιεί το σπορέλαιο, γιατί διαφημίζεται σαν πιο ελαφρύ λάδι. Να έχει τα όσπρια και τα λαχανικά πιο τακτικά και όχι καθημερινή κατανάλωση κρέατος, όπως σημαίνει σε πάρα πολλά σπίτια. Και κυρίως αυτό που λέω συχνά, η μαγειρική παρασκευή στο σπίτι και όχι το έτοιμο φαγητό. Έτσι. Από τα μαγειρία ή από το προμαγειρεμένο, κατεψυγμένο του σούπερ μάρκετ.
1: Ναι, αλλά τα σούπερ μάρκετ είναι γεμάτα, είναι φουλαρισμένα γεμάτα από τέτοια ημιέτοιμα φαγητά.
0: Είναι ευκολία, είναι φτηνότερα, είναι πολλά. Γι' αυτό και η παχυσαρκία δεν θεραπεύεται μόνο με μια ένεση. Και το λέω γιατί ζούμε την εποχή των ενέσιμων φαρμάκων, τα οποία ήρθανε, μπορούν να βοηθήσουν, αλλά όχι να είναι η αποκλειστική λύση στο πρόβλημα. Είναι πολύ πιο σύνθετο, άρα λοιπόν θέλει πολύ σημαντική ομάδα με τον γιατρό, τον διαιτολόγο, θέλει έναν άνθρωπο να συμβουλεύσει στην άκρη.

0: άσκηση. Και πρέπει να σκεφτούμε ακόμα και τον ψυχολόγο, γιατί η παξαρκία είναι σύνθετο νόσημα. Δεν έχει να κάνει με το ότι κάποιος τρώει παραπάνω. Είναι γιατί τρώει, είναι το ορμονικό, είναι το ψυχολογικό, είναι το οικονομικό. Πλέκονται πολλά και γι' αυτό και είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα παγκοσμίως.
1: Άρα όλα με μέτρο, στη βάση της διατροφής μας το ελαιόλαδο και φαγητό μαγειρεμένο στο σπίτι. Αυτή είναι η μαγική συνταγή, ας την πω έτσι.
0: Και φαγητό στο τραπέζι, ξέρω ότι ακούγεται πολύ μακρινό και ακόμα και στην Καβάλα οι ρυθμοί, τα παιδιά, τα φροντιστήρια κτλ. Αλλά ένα φαγητό μονίμως μπροστά στην οθόνη, μπροστά στο τάμπλετ, μπροστά στην τηλεόραση ή γρήγορα ή στο δρόμο κτλ. Είναι φαγητό το οποίο σχέση.
1: Έτσι. Κύριε Δημοσιονόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά και πάλι θερμά συγχαρητήρια για την εκλογή σας.
0: Καλά, χάρηκα.
1: Καλή
0: και
1: συνέχεια
0: μας.
1: Και εγώ επίσης. Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Μέσα λοιπόν στο IDF Europe, στον International, στον διεθνή αυτόν οργανισμό για τους διαβητικούς ασθενείς, ένας καβαλιώτης επιστήμονας, κλινικός διαιτολόγος, διατροφολόγος, ο κύριος Χάρης Δήμος Στενόπουλος, και ακούσατε τι μας είπε για μια ισορροπημένη διατροφή. Είμαι κατά των ακροτήτων, γιατί πραγματικά οι ακρότητες δεν μας κάνουν καλό. Όλα με μέτρο, φίλες και φίλοι. Το λαδάκι μας, αυτό το σωτήριο λαδάκι, το ελαιόλαδο το ελληνικό, στη βάση της διατροφής. Μαγειρευτό φαγάκι φρέσκο το τρώμε και το καταναλώνουμε και το μαγειρεύουμε, εμείς άρα ξέρουμε τι βάζουμε. Και αφήστε τα έτοιμα γεύματα και κυρίως αυτά τα παρασκευασμένα σε συσκευασίες που ποιος ξέρει τι συντηρητικά έχουν, αλλά συχνά αποτελούν μία εύκολη επιλογή για την εργαζόμενη γυναίκα. Υπάρχει χρόνος, κυρίες μου. Μια ζωή μαγειρεύουμε απόγευμα βραδάκι. Και άλλες φορές όταν χρειάζεται πολύ νωρίς το πρωί, που σημαίνει ότι σηκωνόμαστε από τη νύχτα. Αλλά δεν αφήσαμε ποτέ το σπίτι χωρίς μαγειρεμένο φαγητό. Τι θα πει, δεν υπάρχει χρόνος. Υπάρχει χρόνος. Εσείς δεν θέλετε να εξοικονομήσετε χρόνο για να κάνετε αυτό και επαναπαυτήκατε στην μόνιμη λύση. Το λέω στα κορίτσια κυρίως, στις νέες νοικοκυρές που ισχυρίζονται ότι είναι πολύ άσχολες και γι' αυτό δεν μαγειρεύουν στο σπίτι.

0: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
1: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον Ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
2: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση.
1: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
2: Απλά ρωτήστε την Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
0: Τώρα ποτίζω το χωράφι όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
1: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
2: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρέατος σκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα, και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-3262-30.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
5: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160, Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
6: Αλφα 88,6.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, εδώ μαζί μας στο στούντιο του Αλφα και ο Βασίλης Ιωάννου. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Λοιπόν, πρωινή επικοινωνία Δευτεριάτικο σήμερα, στην αρχή της εβδομάδας, είχες
1: με... τον Γιάννη τον Προμούσα,
0: ναι,
1: για δύο θέματα. Ένα θέμα είναι αυτό που ξέσπασε στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έχει να κάνει με την εισφορά σε χρήμα των ιδιοκτητών οικοπαίδων τώρα πλέον στην νέα συνοικία του Περιγαλίου. Όπου εκεί είχαμε μια εμπλοκή, μάλλον μια, εντάξει, λογικό είναι, ένα σχόλιο και μετά το σχόλιο γίνανε και πολλά κουβέντες του Μπάμπη Χρυσανίδη, του καράβου του Χρυσανίδη, γιατί κατηγόρησε την διοίκηση, στην ουσία, γιατί έχασε χρήματα. Και για να καταλάβει ο κόσμος τι συμβαίνει, είναι μια υπόθεση που ξεκινάει από 2012,

0: όπου οι ιδιοκτήτες τώρα πλέον των χωραφιών γίνονται ιδιοκτήτες οικοπαίδων και πρέπει να πληρώσουν εισφορά ή σε χρήμα ή σε γη στο Δήμο προκειμένου να γίνουν τα έργα υποδομής.
1: Ναι.
0: Όμως έπρεπε, σύμφωνα με τον νόμο, τα χρήματα που σε ορισμένες περιπτώσεις να εισπραχθούν έπρεπε να εισπραχθούν μέχρι μετά από 5 χρόνια από τη στιγμή που άρχισαν να ανακοινώνονται. Σε κάποιες περιπτώσεις ιδιοκτητών πέρασε αυτή η πενταετία και κάποιοι από αυτούς τους ιδιοκτήτες προσέφυγαν στη δικαιοσύνη και δικαιώθηκαν.
1: Mm-hmm.
0: Σημαίνει δηλαδή με την πρωτόδικη απόφαση ότι δεν θα πληρώσουν εισφορά. Θα έχουν μεν τα οικόπεδά τους, τα χωράφια τους οικόπεδα, αλλά δεν θα πληρώσουν αυτοί, τώρα το βάζω και στο ηθικό κομμάτι, για τα έργα υποδομής που θα γίνουν. Mm-hmm. Αλλά αυτό λέει ο νόμος.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό βεβαίως είναι πρωτόδικο. Ο Δήμος Καβάλας είναι αποφασισμένος να πάει και σε δεύτερο βαθμό και να διεκδικήσει αυτά τα χρήματα. Η κριτική που άσκησε λοιπόν ο κ. Χρυσανίδης είναι ότι χάθηκαν χρήματα από το Δήμο Καβάλας, που έπρεπε να τα πάρει.
1: Ναι.
0: Η απάντηση είναι του κ. Προμούσα ότι εκείνη την εποχή στη διοίκηση του Δήμου Καβάλας ήταν κάποια στελέχη που αυτή τη στιγμή είναι στην ομάδα του συνδυασμού του. Και άρα στην ουσία τι κάνει.
1: Κυρία Δραγωνάκη.
0: Και ο κ. Καλανταρίδης.
1: Και ο κύριος Καλανταρίδης,
0: έτσι,
1: σωστά.
0: Άρα στην ουσία εκθέτει τα δύο στελέχη, τα βασικά στελέχη του.
1: Βέβαια, αντιδημάρχους.
0: Και να πούμε ότι ο Δήμος Καβάλας σύμφωνα με τον κύριο Προμούσα έκανε τις απαραίτητες διαδικασίες για να μην έχουμε κι άλλες τέτοιες προσφυγές στη δικαιοσύνη και να βεβαιώσει, αν βεβαιωθούν τα θέματα, δεν χάνονται, να βεβαιώθει αυτές τις ευφυλές που κάποια στιγμή θα πληρωθούν από τους ιδιοκτήτες. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε σε αυτό το σημείο.
1: Μάλιστα.
0: Και εδώ αφήνει αιχμές δηλαδή για την προηγούμενη διοίκηση που ήταν κάποια στελέχη τώρα που τη παράταξε έργο τώρα, ήταν στην παράταξη Τανάκα που ήταν διοίκηση στο Δήμο της Καβάλας. Όπως και να έχει, αυτό το θέμα είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, γιατί δεν έχει κόσμος χρήματα να δώσει. Βεβαίως χαίρεται που αυτά τα χωράφια που θα γίνουν οικόπεδα με ό,τι αυτό συνεπάγεται, αλλά από την άλλη υπάρχουν και κάποιες υποχρεώσεις που είναι δύο οι δρόμοι. Ή δίνεις σε γη, δηλαδή. Και τα χωράφια σου είναι 4 στρέμματα, λέω εγώ τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Θα δώσεις και ένα στρέμμα για να το πάρει ο Δήμος, για να είναι δημόσιο οτιδήποτε δημοτικό, και εσύ θα χρησιμοποιείς τα 3. Ή αν θες και τα 4 στρέμματα, βεβαίως θα τα που είναι το οικόπεδο σου, το ακίνητό σου, αλλά θα πρέπει να πληρώσεις και χρήματα. Γιατί ή με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο.
1: Τα οποία άραγε είναι πολλά, είναι χρήματα δηλαδή.
0: Στην αλήθεια δεν γνωρίζω τα. Είναι ανάλογα βεβαίως και πού είναι τα έργα.
1: Δηλαδή, ένα για να κρατήσει ένα άρτιο οικόπεδο, ας πούμε, και να το κρατήσει, ίσως το συμφέρει να δώσει τα χρήματα και να ξεμπερδεύει.
0: Προφανώς όμως, επειδή πολλοί καταφεύγουν στη λύση της φοράς γης.
1: Ναι.
0: Είναι κάποια χρήματα.
1: Προφανώς θα είναι κάποια λεφτά που δεν μπορεί να τα αντέξει ο καθένας.
0: Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει, γιατί μιλήσαμε και για το πυλοθεραπευτήριο, υπήρχαν κάποιες πληροφορίες, δεν τις άκουσα εγώ. Διάβασα τον τοπικό τύπο και έτσι, ότι μπορεί να μην λειτουργήσουν φέτος. Ο κ. Προμούσας μας είπε ότι θα λειτουργήσουν κανονικά φέτος με το καθεστώς που γνωρίζαμε όλοι.
1: Έτσι, αυτό είπε και ο Δήμαρχος.
0: Έτσι, οι θέσεις που θα καλύψουν αυτή την σύμβαση. Εδώ αυτό που πρέπει να πω είναι ότι στο Δήμο Καβάλας θέλουν να ενεργοποιήσουν και να πάρουν μια απόφαση. Είναι σε σταυροδρόμι. Πριν από περίπου ένα μήνα, ίσως και περισσότερο, στο Δημοτικό Συμβούλιο πήγε αυτός ο σύμβουλος, τον οποίο συνεργάστηκε ο Δήμος Καβάλας, για να δώσει προτάσεις για το πώς θα αξιοποιηθεί το πυλοθεραπευτήριο.
1: Ναι.
0: Ο άνθρωπος αυτός έκανε μια καλή δουλειά και έδωσε προτάσεις.
1: Mm-hmm.
0: Έδωσε λύσεις. Μάλλον έδωσε προτάσεις για να γίνουν λύσεις. Και αυτή την απόφαση για ποιο πρόταση θα προκριθεί, θα πρέπει να πάρει διοίκηση.
1: Περίμενε. Ο Δήμαρχος είπε ότι για το πυλοθεραπευτήριο η απόφαση της διοίκησης είναι να απευθυνθούν σε σοβαρό ιδιώτη.
0: Μάλιστα.
1: Ο Δήμος δεν μπορεί να κάνει μόνος του.
0: Ωραία. Τίποτα. Άρα την πήρε την απόφαση.
1: Την απόφαση την πήρε, ναι. Νομίζω το ξεκαθάρισε.
0: Αυτή η απόφαση θα πάρθει, γιατί τώρα τα πράγματα έχουν κυλήσει. Μετά το Σεπτέμβριο θα κλείσει η περίοδος, η λουτρική, όπως την ονομάζουν. Έτσι. Άρα. Και εγώ εκεί πήγαινε το όταν πήγε.
1: Εκεί πήγε.
0: Άκουσα αυτή την παρουσίαση αυτού του επαγγελματία, ο οποίος είπε ότι ακόμα και στην καλύτερη περίοδο προσέλευσης κόσμου στο πυλοθεραπευτήριο, με τα εισιτήρια και την κίνηση που υπάρχει εκεί στο χώρο, ήμασταν ίσα βάρκα ίσα πανιά, ίσα βάρκα ίσα νερά.
1: Ναι.
0: Κάποιες χρονιές μπαίναμε και μέσα. Εδώ, αν
1: βάζουμε. Όλες τις τελευταίες χρονιές, είπε ο Δήμαρχος, μπαίναμε μέσα από το κεφάλι.
0: Μέσα. Ναι. Έτσι. Άρα τώρα που θα έχουμε ένα ανακαινισμένο χώρο. Με αυτή την ανακαίνιση, την ευρύτατη που έχουμε σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί, θα μπει και ένας ιδιώτης, θα δίνει ένα μίσθιο στο Δήμο Καβάλας, άρα θα κερδίσει και ο Δήμος Καβάλας και βεβαίως θα είναι πιο ευέλικτος αυτός.

0: λειτουργήσει και τα Σαββατοκύριακα και ίσως και με περισσότερο χρονικό διάστημα μέσα στον χρόνο. Κάποια στιγμή να γίνουν και να φτάσουμε και στο επίπεδο να μπορούμε να το λειτουργούμε και το, μέσα και στο χειμώνα να μπει ένας θόλος, να έχουμε μια πλήρη λειτουργία και στην ουσία μια καλύτερη εκμετάλλευση του χώρου. Ναι. Γιατί όπως και το δημόσιο, έτσι και ο Δήμος δεν είναι καλοί επιχειρηματίες. Έχουν πολλές αγκυλώσεις.
1: Μα το είπε, σου λέω πολύ καθαρά ο Δήμαρχος. Δεν έχουν, είναι μονόδρομος ο ιδιώτης. Το είπε ξεκάθαρα. Γιατί
0: το θέμα είναι να βρεθεί κάποιος. Γιατί βρεθεί. Στο δίνω εγώ.
1: Ναι.
0: Ναι, το λειτουργείς. Θα μου δίνεις αμνησία. Σε τι κατάσταση.
1: Εγώ του είπα, υπάρχουν καλές πρακτικές από άλλους Δήμους με τους οποίους Δημάρχους βρίσκεται ο Δήμαρχος σε συνεδριάσεις και τα λοιπά στην ΕΚΕΔΕ. Που λειτουργούν περίφημα και αποφέρουν έσοδα και στους Δήμους και στους επιχειρηματίες της περιοχής και, και στον τόπο που αναπτύσσονται οι ανατικές πηγές.
0: Επιχείρηση δεν υπάρχει. Τέτοιου είδους λασποθεραπεία δηλαδή.
1: Λασποθεραπεία, όχι παιδί μου, είναι αιματικά νερά, ας πούμε.
0: Ναι,
1: υπάρχουν.
0: Εντάξει, είναι κάτι ιδιαίτερο εδώ πέρα, με κάποιες προδιαγραφές ιδιαίτερες, αλλά βεβαίως σε ένα γενικό περίγραμμα μπορεί να το.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Να ακολουθηθεί
0: το
1: αυτή η πρακτική.
0: Να ακολουθεί σε γράμμα αυτό το σχέδιο που προτείνει ο μελετητής και. Βεβαίως να βρεθεί αυτός ο ιδιώτης που θα ενδιαφερθεί να επενδύσει. Στην ουσία, επένδυση θα είναι. Θα δίνει το μισθό του και θα μπορεί να, με οποιοδήποτε τρόπο να βγάλει το κέρδος του. Λογικό, νόμιμο, θεμητό.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Αυτά με τον κύριο Προμούσα. Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Καλή συνέχεια.

Να συγχαρώ και τον Γιάννη τον Κελγιώργη. 11 από τις 13 έδρες κατέλαβε στη νέα διοίκηση ο συνδυασμός του. Ο συνδυασμός τον οποίο ο ίδιος ηγείτο. Νομίζω ότι ήταν λίγο πολύ αναμενόμενη αυτή η ισχυρή νίκη, η άνετη επικράτηση, άνετη, τι να πω τώρα. Καλή νέα θητεία να ευχηθώ στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο και πιο προσωπικά στον Πρόεδρο. Κακά τα ψέματα, αυτός φέρει το βαρύ φορτίο. Εποφελία όλου του εμπορικού κόσμου της πόλης Καβάλας.

Τώρα βλέποντας τη φωτογραφία λες τι κακή οδηγός ήταν αυτή. Πια τώρα μιλάει για καλούς και κακούς οδηγούς. Μία γυναίκα που δεν έπιασε στη ζωή της τη μόνη, εν πάση περιπτώσει. Λέω για την οδηγό που το αυτοκίνητο τελικά έμεινε, ισορρόπησε στα σκαλιά. Κάποια λάθος κίνηση έκανε και πήρε σβάρνα τα σκαλιά. Θα μπορούσε, αυτό θα μπορούσε να αποβεί έτσι τραγικό, έτσι. Τώρα βλέπουμε τη φωτογραφία και λέμε... Πω, αυτή κάνει για ράλι Ακρόπολης, ας πούμε. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Μια κακή στιγμή μπορεί να ήταν. Γεγονός είναι ότι τέλος καλό όλα καλά. Τέλος καλό όλα καλά και για το μικρό ζαρκαδάκι που ένας εθελοντής από το Παγκαίο Αλέρτ, από μια εθελοντική οργάνωση, το βρήκε τραυματισμένο, το περιέθαλψε και ειδοποίησε τους αρμόδιους. Παρένθεση. Θα πρέπει να μάθουμε... Όσοι τουλάχιστον κατοικούμε στις παρυφές δασών, περιαστικών δασών απαραίτητα, όχι απαραίτητα μεγάλων δασών, να πρέπει να μάθουμε να συμβιώνουμε και με ζωάκια του δάσους. Τα κουνάβια για τα οποία σας μιλούσα πολύ καιρό πριν, επανέκαμψαν. Στην περιοχή του Βύρωνα βέβαια κάνουν νυχτερινές βολτίτσες. Τώρα για ζαρκάδι δεν ξέρω να σας πω. Πολύ κοντά στο τέλος της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Αύριο θα δούμε τα περισσότερα για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, για τα μέλη της πολιτικής γραμματείας που εξελέγησαν από τις διαφορετικές τάσεις στο εσωτερικό του κόμματος, για τα μηνύματα που εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός αλλά και η μεγαλοδελφίνη για την ηγεσία. Αύριο θα τα εξετάσουμε αυτά πιο αναλυτικά. Σήμερα όλο το πρώτο μισό της εκπομπής το δώσαμε στο Δήμαρχο για την προγραμματισμένη συνέντευξη εφόλης της ύλης. Αύριο θα δούμε, φίλες και φίλοι, τι λένε οι σχολιαστές μας, τι λένε οι αναλυτές μας, τι λένε αυτοί που γνωρίζουν το αντικείμενο για αυτό που το περικύκλωμα που επιχειρεί με τον νόμο που προειδοποιεί ότι θα φέρει προς ψήφιση ο Ερντογάν για τα θαλάσσια χωρικά ύδατα, αυτά τώρα που ακούμε. Πάει η εποχή και η περίοδος των ήρεμων νερών. Εμείς πάντως δεν φαινόμαστε πρόθυμοι να τα ταράξουμε, έστω με την απάντηση που πρέπει να δώσουμε. Τέλος πάντων. Με τα μουσικής θα σας αφήσω, φίλες και φίλοι. Το ραντεβού μας το ανανεώνουμε για αύριο στις 12 ακριβώς. Γεια σας.

Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Και τώρα η πεντάλεπτη κουμπή μας, ο διπορικός της ζωής. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Ποιος νομίζεις ότι είναι ο Ιησούς? Εδώ συναντάμε τον Χριστό πολύ άσχολο όπως πάντα να έρχεται σε επαφή με τον κόσμο στα βόρεια της χώρας. Ως καλός Ιουδαίος, πήγαινε στη συναγωγή όπου και να βρισκόταν. Χρειαζόταν να λατρεύσει το Θεό και να βρίσκεται εκεί όπου θα μπορούσε να πλησιάσει περισσότερους ανθρώπους. Τώρα στη Ναζαρέτ, τα λόγια, τα έργα και τα θαύματά του εκπλήττουν τους κατοίκους, αλλά δεν μπορούν να πιστέψουν ότι είναι ο Μεσσίας. Η απόρριψή τους τον λυπεί και μένει κατά.

0: επιπτώσουν την απιστία τους. Κάποιοι όμως πίστεψαν πως ήταν ο Μεσσίας. Ο Χριστός απέστειλε τους μαθητές του με το μήνυμα της μετάνοιας και τους έδωσε εξουσία πάνω στα κάθαρτα πνεύματα για να αποδείξουν ότι το μήνυμά τους ήταν από το Θεό. Ταξιδέψτε χωρίς τις αποσκευές τους, είπε. Οι καιροί είναι δύσκολοι. Να είστε απόλυτα εξαρτημένοι από το Θεό για να σας φροντίσει, καθώς αναζητάτε τα χαμένα πρόβατα του Ισραήλ. Πολλοί μετανόησαν από τις αμαρτίες τους. Όταν άκουσε ο Ηρώδης για τη δημοτικότητα και τα έργα του Ιησού, νόμισε πως ο Ιωάννης ο Βαπτιστής αναστήθηκε από τους νεκρούς. Αν θυμάστε, ο Ιωάννης είχε καταδικάσει με θάρρος την αμαρτία του Ηρώδη, τη μοιχεία του με τη γυναίκα του αδελφού του. Αυτό εξόργησε τη γυναίκα του, την Ηρωδιάδα, η οποία κατέστρωσε σχέδιο για τη δολοφονία του. Ο Ηρώδης από δειλή ακολούθησε το σχέδιό της και η Ηρωδιάδα παρέλαβε το κεφάλι του Ιωάννη μέσα σε ένα πιάτο. Όταν οι μαθητές επέστρεψαν έχοντας πολλές ιστορίες να ενδιηγηθούν από το έργο τους, ο Ιησούς θέλησε να τους πάρει κάπου απόμερα. Όμως τα πλήθη τους είδαν να φεύγουν με το πλοιάριο και έτρεξαν να τους συναντήσουν στην άλλη μεριά της λίμνης. Εκεί που θα περίμενε κανείς να συγχυστεί ο Ιησούς, εκείνος τους είδε με αγάπη. Γι' αυτόν όλοι οι άνθρωποι είναι πρόβατα. Αυτός μόνο είναι αληθινός βοσκός. Πρώτα φρόντισε τις πνευματικές τους ανάγκες διδάσκοντάς τους. Έπειτα φρόντισε τις υλικές τους ανάγκες ταΐζοντάς τους. Ένα θαυμαστό γεύμα για χιλιάδες άτομα από το κολατσίο ενός αγοριού. Αυτή μπορεί να ήταν και η πρώτη φορά στη ζωή τους που χόρτασαν πολλοί από το πλήθος. Μετά από αυτό το θαύμα, ο Ιησούς έστειλε τον κόσμο στα σπίτια τους και είπε στους μαθητές του να διασχίσουν τη λίμνη και να τους συναντήσουν στη Βηθισαϊδά. Ήθελε να μείνει μόνος για να προσευχηθεί. Ήταν μια σύντομη διαδρομή, όμως οι μαθητές χρειάστηκαν ώρες να διασχίσουν τη λίμνη. Σηκώθηκε άνεμος και πάλευαν με τα κύματα όλο το βράδυ. Ήταν βέβαιο πως θα βυθιζότανε. Όμως γύρω στις 3 τα ξημερώματα, ο Ιησούς τους είδε να κοπηλατούν μέσα στα κύματα, έτσι πήγε προς το μέρος τους περπατώντας πάνω στο νερό. Τους είδε να κοπηλατούν μέσα στα κύματα. Όπως βλέπει και σένα σήμερα. Ξέρει τα προβλήματά σου. Δεν είσαι μόνος μέσα στη σκοτεινιά. Όταν έφτασαν στη στεριά, τα πλήθη είχαν μαζευτεί και περίμεναν τον Ιησού να κάνει θεραπείες. Και ο Χριστός θεραπεύει ξανά. Και αυτό κανένας, ούτε καν οι εχθροί του, δεν αρνήθηκαν ποτέ τις θαυματουργικές θεραπείες του. Καθώς τον βλέπουμε να διδάσκει, να θεραπεύει και να ανασταίνει νεκρούς στη Γαλιλαία, δεν πρέπει να ξεχνάμε τον αναβρασμό στα παρασκήνια ανάμεσα στους θρησκευτικούς ηγέτες. Η πίεση που αντιμετώπιζε ο Ιησούς εκείνες τις μέρες ήταν ανθρωπίνως αβάσταχτη. Σήκωνε πάνω του τα βάρη του πλήθους, τις ενστάσεις της εποχής, τις ατέλειωτες βαρυφορτωμένες μέρες, τις αδυναμίες του σώματός του. Ό,τι έκανε γινόταν για να βοηθήσει τους ανθρώπους να πιστέψουν σε αυτόν. Το πλήθος τα συνοψίζει σωστά όλα αυτά. Τι ωραία που τα τακτοποιεί όλα. Φίλε, και σήμερα όλα τα τακτοποιεί ωραία. Στο επόμενο, συνάντησε τον Ιησού πάνω στο βουνό για μια θαυμαστή αναδρομή στο παρελθόν. Ευχόμαστε τούτη πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια κοινή διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960. Επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Α 88,6.

0: κυρία Καρχιάνου χτίζει ένα ακόμα το και πολύ έντονο το φιλορωσικό στοιχείο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο Βελόπουλος θα έχει μεγάλο ανταγωνιστή εκεί. Γιατί αυτοί από κάτω θα έχουν σήματα στα μοναστήρια, στις επαρέθητες φιλορωσικές.
1: Το δικαίωμα να κηρύσει ΑΟΣ και περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος όπου θέλει θα δίνει στον Ερντογάν, όπως λένε οι πληροφορίες, ο νόμος για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα, αγνώντας κάθε έννοια διεθνούς δικαίου. Αναλυτές σε τουρκικά μέσα το έχουν απογειώσει τις τελευταίες ημέρες.
2: Στο Αιγαίο μπορούμε να διεκδικήσουμε 152 νησιά και να έχουμε εκεί τη σημαία μας.
3: Θα πρέπει να καταλάβουν ότι δεν έχουν έναν, έχουν έναν ευγενή μεν, αλλά όχι έναν υποχωρητικό γείτονα, ο οποίος είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή να μην ανεχθεί παιχνίδια σε βάρος της κυριαρχίας και των κυριαρχικών του δικαιωμάτων.
1: Και ανταλλαγή απειλών έχουμε το τελευταίο 24ωρο μεταξύ Τραμπ και Ιρανών. Πάρε τα πλοία σου από τον Περσικό, αλλιώς θα τα στείλουμε στο βυθό, του λένε οι Ιρανοί. Ετοιμαστείτε για δεύτερο γύρο βομβαρδισμών, τους απαντάει ο Τραμπ. Στα ύψη εντωμεταξύ βρίσκεται το πετρέλαιο.
4: Παρασκευή, Σάββατο ήμασταν αισιόδοξοι. Τιμολόγια πτωτικά. Και Δευτέρα, Τρίτη, μετά αρχίζει τσουκουτσούκου να ανεβαίνει. Αυτή τη στιγμή απλία μόλι Δυατική 2.12-2.13.
1: Και στο ξεκίνημα της εβδομάδας να δούμε πως έχει και κατάσταση εκεί έξω όπου βρίσκεστε, και είμαι σίγουρος ότι πολλοί από εσάς που μας ακούτε από το αυτοκίνητό σας ταλαιπωρείστε. Διάψευσέ με, Δημήτρη Κολιομιχάλη. Καλή εβδομάδα.
5: Καλή εβδομάδα, δεν μπορώ να σε διάψω. Δεν μπορώ.
1: Κλέβεις εκκλησία εντωμεταξύ, αν πεις ότι.
5: Έτσι, έτσι είναι. Αλλά θα σε εκπλήξω, αυτό μπορώ να το κάνω.
1: Για
5: γιατί το δυσκολότερο σημείο του λεκανοπεδίου είναι στην Βάρη επί της ουσίας. Η Βάρη Κοροπίου, λοιπόν, προς το Κοροπί, κατά μήκος της Βάρης, έχει μποτιλιάρισμα και μάλιστα είναι ισχυρό, κυρίως στον περιφερειακό δρόμο. Ξέρουν όσοι περνούν από εκεί τι εννοώ. Είναι ακινητοποιημένος. Εάν κάποιοι θέλουν να αποφύγουν αυτή την καθυστέρηση, μπορούν να κάνουν τον κύκλο από τα λιμανάκια. Είναι όμορφη βόλτα, όμορφη ημέρα, και να βγουν από την άλλη μεριά της Βάρης και να συνεχίσουν προς την Ευελπίδων. Τι άλλο έχουμε?

0: είχε ακινητοποιηθεί ένα λεωφορείο στη λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο της Κηφισού, στην περιοχή του Ρέντι, με αποτέλεσμα μέχρι να πάει στην άκρη, να πάνε τα συνεργεία, τα ανάλογα, η όβο, οδική βοήθεια βαρέων οχημάτων, έχει δημιουργηθεί πρόβλημα και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, κατά μήκος της περιοχής του Ρέντι. Μην τρέχετε, φίλες και φίλοι, ήδη έγινε ένα τροχαίο, δεν περίμεναν κάποιοι πώς θα συναντήσουν ακινητοποιημένα τα αυτοκίνητα μπροστά τους και ήδη έχει γίνει ένα τροχαίο. Να προσέξουμε λιγάκι το σημείο. Η Κόνωνος στον Πειραιά είναι ο δυσκολότερος δρόμος του Πειραιά προφανώς, από το λιμάνι προς την πλατεία Υποδαμίας και στο κέντρο της Αθήνας προσέχουμε την Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή που έχει αρκετή κίνηση, τη Σταδίου και την κάθοδο της Αρδιτού, Σπύρο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και μη χειρότερα που λένε σε αυτές τις περιπτώσεις. Ελπίζω, κυρίες και κύριοι, το υπόλοιπο της εβδομάδας να είναι καλύτερο για όλους μας. Και εμείς θα ξεκινήσουμε το μαγκαζίνο όχι με τις εξελίξεις στο πεδίο της πολιτικής, θα πάμε και εκεί, αλλά με μία είδηση που προέκυψε λίγο νωρίτερα στην Κρήτη. Φαίνεται πως εκεί υπάρχει εξέλιξη ή σχεδόν έχει ολοκληρωθεί μία μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας. Έχει συλλάβει η αστυνομία μία ομάδα ανθρώπων που πιθανότατα είναι και συγγενείς μεταξύ τους και που κατηγορούνται για σωρία βαρύτατων αδικημάτων που ξεκινάνε αυτά τα αδικήματα από εκβιασμούς και ξυλοδαρμούς. Προσέξτε όμως, και αυτό εξηγεί και την παρουσία του Γιάννη Σουλιώτη στο στούντιο, επειδή το έχει ερευνήσει πάρα πολύ καλά ο Γιάννης Σουλιώτης και στην Καθημερινή και στο Sky το θέμα, καταλήγουν όλα αυτά στις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτός είναι ο κοινός παρανομαστής. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, ενημερωθήκαμε και εμείς νωρίτερα σήμερα ότι πραγματοποιήθηκε μια επιχείρηση στην Κρήτη από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Το αποτέλεσμα της οποίας ήταν να συλληφθούν τρία άτομα, είναι θείος και τα δύο νύψια, δηλαδή όπως είπες και εσύ είναι, έχουν στενή συγγενική σχέση, είναι από το χωριό Βορίζια που μας είχε απασχολήσει πριν από μερικούς μήνες με αφορμή την χωνική διαμάχη μεταξύ των μελών δύο οικογενειών. Οι συλληφθέντες σε αυτήν την υπόθεση δεν σχετίζονται με κάποια από τις δύο οικογένειες. Η δικογραφία που σχηματίζεται σε βάρος τους αφορά τα αδικήματα του εκβιασμού, του εμπρισμού και της απάτης σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί όπως είπες και εσύ...
1: Μισό λεπτό, ο εκβιασμός και οι ξυλοδαρμοί και αυτά, όχι εις βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ευρωπαϊκή Ένωση κολλάει το απάτη.
2: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Είναι διαφορετικές κατηγορίες, είναι εκβιασμός, εμπρισμός και απάτες σε σχέση με τα οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Πώς ταιριάζουν όλα αυτά?
2: Εάν πρέπει εντάχει, γιατί δεν έχουμε, δηλαδή είναι σε εξέλιξη και δεν έχουμε προλάβει να συγκεντρώσουμε πολλές πληροφορίες. Εάν πάντως έπρεπε να συμπυκνώσω την δράση τους, όπως τουλάχιστον περιγράφεται από τους αστυνομικούς, θα σου έλεγα ότι οι συγκεκριμένοι άνδρες τρομοκρατούσαν τους συγχωριανούς τους, τους εκβίαζαν και τους αποσπούσαν εκβιαστικά τα χωράφια που είχαν στην ιδιοκτησία τους, τα οποία στη συνέχεια δήλωναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εμφάνιζαν δηλαδή ως μισθωμένα στις δηλώσεις ΟΣΔΕ, όπως λέμε, στις δηλώσεις με τις οποίες αξίωναν επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έβγαζαν επιδότηση την οποία και εισέπραταν οι ίδιοι.
1: Πήγαιναν στο Γιάννη Σουλιώτη, του λέγανε θέλεις δεν θέλεις, το χωράφι σου θα το πάρω εγώ και θα το δηλώσω για να πάρω επιδότηση.
2: Ναι, ναι.
1: Και αν δεν θέλεις, μπορεί να υπήρχαν και συνέπειες για σένα.
2: Αυτό, σε κάποιες περιπτώσεις δηλαδή φαίνεται να έχουν χρησιμοποιήσει βία και να έχουν βάλει φωτιά στις περιουσίες συγχωριανών τους που τους αρχικά τουλάχιστον δεν είχαν υποκύψει τον εκβιασμό. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία φέρεται να έχουν εισπράξει το διάστημα από το 2021 μέχρι και τώρα περίπου μισό εκατομμύριο, 580.000 ευρώ, κυρίως υπό μορφή επιδοτήσεων.
1: Ναι, αρκετά τα χρήματα. Εκ πρώτης δεν συνδέεται με τις περιπτώσεις της Κρήτης που είχες ερευνήσει εσύ, μέσω ΚΙΤ και τα λοιπά.
2: Μοιάζει ότι εδώ δεν έχει να κάνει με το... Δεν είναι μια υπόθεση που βρίσκεται στον πυρήνα της απάτης.
1: Ναι.
2: Αλλά ίσως, αν θέλεις, δείχνει το πόσο απλωμένη ήταν.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστό, σωστή παρατήρηση.
2: Κρήτη, σε τέτοιο βαθμό κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, που ήταν απλά εκβιαστές, φρόντιζαν μέσω του εκβιασμού να παίρνουν και αυτοί χρήματα από τις επιδοτήσεις.
1: Σωστό, σωστό. Και μας είπες ότι την εξάρθρωσε το Τμήμα Οργανωμένου Εγκλήματος.
2: Ναι, αν θυμάσαι, μετά την υπόθεση στα Βορίζια είχαν γίνει κάποιες ανακοινώσεις και από τον Υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοίδη, ο οποίος είχε προαναγγείλει ότι ένα τμήμα αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος

0: στην Κρήτη, ότι θα αναβαθμιζόταν και ότι θα γινόταν διεύθυνση. Είναι ουσιαστικά η πρώτη δουλειά.
1: Οπότε έβγαλε την υπόθεση, καινούργια
0: υπόθεση που φέρνει στο φως η διεύθυνση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Σουλιώτης για αυτή την περίπτωση που νομίζω ότι και τις επόμενες ώρες θα μας απασχολήσει, γιατί όπως είπε ο Γιάννης, μόλις τώρα έρχεται στην επιφάνεια. Ναι, μεν. Δεν είναι το μόντους αυτό που είχαμε συνηθίσει με γραφεία, κίδα, πάτες, πλαστά έγγραφα, αλλά όπως είπε ο Γιάννης είναι ενδεικτικό και αποκαλυπτικό το πώς λειτουργούσαν τα διάφορα κυκλώματα σε κάθε πεδίο προκειμένου να παίρνουν τις παράνομες επιδοτήσεις. Και να έρθουμε τώρα στις εξελίξεις, στις επιταχυνόμενες όπως φαίνεται εξελίξεις που αφορούν τη δημιουργία των κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού. Θα αρχίσουμε από το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Διαβάζω χθες στην Καθημερινή άρθρο. Οι ανακοινώσεις δρομολογούνται, έλεγε στην Καθημερινή της Κυριακής ο ρεπόρτερ, πιο νωρίς από τη 17η Ιουνίου, οπότε θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη διεθνής διάσκεψη του Ινστιτούτου, εννοείται Τσίπρα. Κάποιοι έχουν κυκλώσει ήδη στα ημερολόγια τους την 26η Μαΐου. Και επειδή τα γραπτά μένουν, καλώς ήρθες Αντώνη Ατζολέτο. Εσύ το υπογράφεις το για ακόμη μια φορά και εσύ επειδή τώρα και λόγω χαρακτήρα, αλλά... Κάποια πράγματα πρέπει να λέγονται εδώ. Οι ακροατές του Sky έχουν την τύχη να σε ακούν και είσαι πολύ ακριβής στο ρεπορτάζ σου. Και λέω, επιβεβαιώθηκες σε λιγότερο από ένα 24ωρο, γιατί είδαμε τον Αλέξη Τσίπρα με ένα πρωτότυπο για αληθινό τρόπο. Ε, ναι, να το ανακοινώνει.
2: AI.
1: Δεν είναι αληθινά τα πιτσιρίκια.
2: Όχι, AI είναι.
1: Δεν προλάβα να το δω καλά το βίντεο. Νομίζω ότι έβαλε δύο πιτσιρίκια με μπλουζίτσες. Ίσως μπορεί κάποιος να μην το έχει δει. Είναι δύο παιδάκια που φοράνε αθλητικές μπλουζές και το ένα έχει τον αριθμό 26, το άλλο έχει τον αριθμό 5 και τα έχει δίπλα-δίπλα, δηλαδή 26 πέμπτου. Αυτό που αναφέρεις.
2: Άρα λοιπόν την επόμενη Τρίτη θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Πιθανότητα στο Θησείο, με κρέα θέα την Ακρόπολη. Αυτή είναι η τοποθεσία που έχουν σημαδέψει στη Λεωφόρο Αμαλίας. Περιμένουν την τελική έγκριση από ό,τι μαθαίνουμε. Πήγαν όλα πιο μπροστά και πήγαν όλα πιο μπροστά γιατί από τη μία υπάρχει πάντα η απειλή των εκλογών. Από την άλλη υπάρχουν και τα άλλα κόμματα τα οποία και αυτά ερίζουν για τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι το κόμμα της Καριστιανού, της Μαρίας Καριστιανού, που τα γεννητούρια του θα γίνουν την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη.
1: Θα σε πάω μετά στην κυρία Καριστιανού.
2: Και είναι βεβαίως και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος είναι ξεκάθαρα δεύτερος εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο. Έχει αφήσει πολύ πίσω την πλεύση Ελευθερίας και μετά το συνέδριο το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται ενωμένο, τσιμπάει δημοσκοπικά. Άρα λοιπόν νομίζω ότι ήταν μονόδρομο στο να το τρέξει και ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ίσως είναι και το ενδεχόμενο ότι πληθαίνουν οι πληροφορίες ότι μπορεί να μην έχουμε εκλογές το Μάρτιο, ξέρω εγώ πότε, το 27, μπορεί το Σεπτέμβριο. Οπότε πρέπει να είναι σε εκλογική ετοιμότητα. Ο Τσίπρας δεν μπορεί ένα μήνα πριν τις εκλογές, πώς να στήσει μηχανισμό και όλα αυτά. Οπότε μπορεί να είναι.
2: Όχι. Ναι.
1: Οπότε μας λες το Θησείο πιθανότατα.
2: Πιθανότατα, ναι.
1: 26 Μαΐου. Η ανακοινώση, επίσημες
2: ανακοινώσεις. Θα υπάρχει μια διακήρυξη, την οποία προφανώς μετά θα κληθούν διαδικτυακά να την υπογράψουν όσοι θέλουν, ώστε να γίνουν μέλη του κόμματος.
1: Τότε φαντάζομαι θα ανακοινωθεί και το όνομα.
2: Ναι, ναι, και το όνομα, τα πάντα, τα πάντα.
1: Στις 26, ναι, ναι, δεν θα το πάει.
2: Ναι.
1: Ξέρεις τι λέω, γιατί σου ζήτησα για την κυρία Καρσιά, να το πάμε λίγο μετά. Για να σταθούμε λιγάκι στα του χώρου του συγκεκριμένου. Mm-hmm. Και πιο συγκεκριμένα ακόμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να ακούσεις μαζί μας, είναι ο κύριος Κόκαλης, ο κύριος Βασίλης Κόκαλης, είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν στο ΜΕΓΑ. Και ο κύριος Μπάρκας, επίσης βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν στο ΣΚΑΙ. Νομίζω από αυτά που θα πούνε, θα ακούσουμε, αντιλαμβανόμαστε ότι τα πράγματα στο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι και τόσο καλά.
3: Πάμε σε μια καινούργια διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Είναι πιθανό, κύριε Χασαπόπουλε. Τις επόμενες μέρες θα φανεί, θα συνεδριάσει και η πολιτική γραμματεία και από ό,τι φαίνεται ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όπως το ξέραμε, είτε αρέσει σε κάποιους, είτε δεν αρέσει, έχει κλείσει τον έναν κύκλο.
5: Εγώ δεν αρνούμε το γεγονός ότι ο Άλεξης Τσίπρας παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στον χώρο της κεντροαριστεράς και μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης. Και βεβαίως θα τοποθετηθώ και εγώ σαν βουλευτής. Δεν νομίζω ότι χωράει πλέον μια άλλη διάσπαση. Δηλαδή, έχουμε τόσες διασπάσεις που έχει χορτάσει ο κόσμος. Νομίζω ότι είμαστε κάπου αλλού. Είμαστε στο αν θα δημιουργηθεί ο κυβερνητικός πόλος απέναντι στις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ακούσαμε δύο βουλευτές, μάλιστα ο ένας στην ερώτηση του Ιορδάνη στο Μέγκα είπε ότι μπορεί να έχουμε και νέα διάσπαση.
2: Η πλειοψηφία των βουλευτών και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ σαφώς βλέπουν το μέλλον τους στον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα εδώ είναι το δύσκολο. Η φόρμουλα που θα βρεθεί προκειμένου να γίνει αυτή η μετάβαση

0: με δεδομένο το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει ότι εγώ δεν κάνω συμμαχίες με κόμματα, σχηματισμούς και φορείς. Από την άλλη, ακούμε ιδέες όπως του κυρίου Χατζησοκράτη για ενσωμάτωση. Υπάρχουν άλλες ιδέες, χωρίς να γίνονται πιο συγκεκριμένες, για κάποιο είδους συγχώνευση. Ελπίζουν προφανώς και κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, να βάλει νερό στο κρασί του την τελευταία στιγμή για το πώς θα γίνει αυτή η μετάβαση. Ο πρώην Πρωθυπουργός έχει μιλήσει μόνο για πρόσωπα τα οποία θα μπουν στο κόμμα του, χωρίς όμως προαπαιτούμενα, χωρίς να ζητάνε θέσεις και όλα αυτά τα οποία έχει ξεκαθαρίσει.
1: Και αφού έχουν παρετηθεί, νομίζω.
0: Και αφού έχουν παρετηθεί.
1: Άρα μπορεί να δούμε, γιατί τώρα ανακοινώνει κόμμα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να δούμε να έρχονται και κάποιες παρετήσεις.
0: Δεν το θεωρώ τόσο εύκολο. Δηλαδή δεν αποκλείεται κάποιος να βγει πιο μπροστά, αλλά για το συγκεκριμένο θέμα έχουν εκφραστεί.
1: Δηλαδή θα πηγαίνουν σε συγκεντρώσεις,
0: ναι.
1: Θα πηγαίνουν σε ομιλίες τους και θα έχουν την ταυτότητα του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, απλώς έχουν εκφραστεί ενστάσεις και από τους βουλευτές, με δεδομένο το γεγονός ότι ειδικά πολλοί βουλευτές επαρχίας ζουν από τη βουλευτική αποζημίωση. Αν οι εκλογές πάνε του χρόνου τον Απρίλιο, είναι σχεδόν ένας χρόνος. Δεν είναι τόσο απλό για κάποιον έτσι απλά να παραδώσει,
1: ναι,
0: την έδρα του. Αυτά τώρα συζητάμε στη τελευταία στιγμή για το πώς θα γίνει αυτή η μετάβαση. Ο πρώην Πρωθυπουργός έχει μιλήσει μόνο για πρόσωπα τα οποία θα μπουν στο κόμμα του, χωρίς όμως προαπαιτούμενα, χωρίς να ζητάνε θέσεις και όλα αυτά τα οποία έχει ξεκαθαρίσει.
1: Και αφού έχουν παρετηθεί, νομίζω.
0: Και αφού έχουν παρετηθεί.
1: Άρα μπορεί να δούμε, γιατί τώρα ανακοινώνει κόμμα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να δούμε να έρχονται και κάποιες παρετήσεις.
0: Δεν το θεωρώ τόσο εύκολο. Δηλαδή δεν αποκλείεται κάποιος να βγει πιο μπροστά, αλλά για το συγκεκριμένο θέμα έχουν εκφραστεί.
1: Δηλαδή θα πηγαίνουν σε συγκεντρώσεις,
0: ναι,
1: θα πηγαίνουν σε ομιλίες τους και θα έχουν την ταυτότητα του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, απλώς έχουν εκφραστεί ενστάσεις και από τους βουλευτές, με δεδομένο το γεγονός ότι ειδικά πολλοί βουλευτές επαρχίας ζουν από τη βουλευτική αποζημίωση. Αν οι εκλογές πάνε του χρόνου τον Απρίλιο,

0: ειδικά πολλοί βουλευτές της επαρχίας ζουν από τη βουλευτική αποζημίωση. Αν οι εκλογές πάνε του χρόνου τον Απρίλιο, είναι σχεδόν ένας χρόνος. Δεν είναι τόσο απλό για κάποιον έτσι απλά να παραδώσει την έδρα του. Αυτά τώρα σε συζητήσεις που γίνονται στα πηγαδάκια των βουλευτών. Αν κάποιος βγει πιο μπροστά και κάνει την αρχή και ακολουθήσουν και άλλοι, και αυτό δεν αποκλείεται. Ενδεχομένως να περιμένουν να περάσει το καλοκαίρι, να δουν αν θα έχουμε εκλογές πιο νωρίς. Αυτό θα ξεκλειδώσει κάποια πράγματα σίγουρα. Αλλά σίγουρα οι εξελίξεις θα τρέξουν, γιατί είναι και αυτή η διαγραφή του Παύλου Πολάκη που είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο, που λειτουργεί σαν επιταχυντής. Ο Παύλος Πολάκης είναι ξεκάθαρος ότι με νύχια και με δόντια θέλει να κρατήσει την αυτονομία του ΣΥΡΙΖΑ. Απέναντι σε αυτά που πρεσβεύει η πλειοψηφία του κόμματος.
1: Μάλιστα. Οπότε να δούμε πώς θα δημιουργηθεί το τοπίο. Είναι ακόμα λίγο θολό. Σε ό,τι αφορά την κυρία Καριστιανού, είδαμε χθες ότι στο γραφείο της κυρίας Γρατσία, που βρίσκεται στο Κολωνάκι, στενή της συνεργάτηδα, η κυρία Γρατσία, δικηγόρος, μαζεύει υπογραφές.
0: Ναι, γιατί θα ανακοινώσει την Πέμπτη. Είδαμε ότι είναι ένα κόμμα το οποίο έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Σίγουρα επενδύει σε ένα πατριωτικό, πιο συντηρητικό κοινό. Νομίζω φαίνεται αυτό και από τα πλάνα τα οποία είδαμε, και με στελέχη που πρεσβεύουν αυτό το χώρο. Όπως επίσης έχει βάλει γερά το πόδι της και στον αντισυστημικό χώρο, που τη στηρίζει όλο αυτό τον καιρό με αντίπαλο εκεί τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Από την άλλη, βέβαια, από τη στιγμή που ισχύουν και οι πληροφορίες ότι έχει και στελέχη προερχόμενα από τα χώρα της αριστεράς, καταλαβαίνουμε ότι προσπαθεί να πατήσει σε διάφορους χώρους και να είναι ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα. Θα δούμε κατά πόσο αυτό, βέβαια, μπορεί να γίνει πράξη.
1: Αντώνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Αντώνης Ατζολέτος για τα δύο κόμματα τα οποία ουσιαστικά έχουν ανακοινωθεί, αλλά θα μπει σφραγίδα για το Μένα Αλέξη Τσίπρα, όπως και προαναγγείλει ο Αντώνης στις 26 Μαΐου. Κυρία Καριστιανού, νομίζω σήμερα αναβλήθηκε η κατάθεση των υπογραφών στον Άριο Πάγο, του καταστατικού δηλαδή, λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος, όπως υπόθηκε. Οπότε, μάλλον αύριο θα γίνει αυτό. Η κυρία Καριστιανού, η οποία σε ένα live στο κοινωνικά δίκτυα, την ώρα που ερχόταν κόσμος στο γραφείο της κυρίας Γρατσία, της δικηγόρου, να υπογράψει το καταστατικό, κάποιος έκανε live, μετέδε δηλαδή ζωντανά στα κοινωνικά δίκτυα, και είπε:
2: ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την προσέλευση σήμερα. Μαζεύουμε τις υπογραφές. Είναι επίσημο πλέον το ξεκίνημα. Αύριο θα το καταθέσουμε και στον Άριο Πάγο. Γράφουμε όλοι μαζί ιστορία. Την καλή και τη σωστή ιστορία. Ευχαριστούμε που είστε δίπλα μας.
1: Εκείνος που έκανε το live και κρατούσε το κινητό για να δηλώσει η κυρία Καριστιανού, όσο την ακούσαμε να λέει, ήταν ο κύριος Σιουρδάκης. Ο κύριος Σιουρδάκης είναι πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Αγίας Πετρούπολης στη Ρωσία. Στον ίδιο χώρο ήταν και ο κύριος Αυγερίνος, ο συνάδελφός μας, ο ανταποκριτής αρκετών μέσων και του Open στη Μόσχα, ο κύριος Θανάσης Αυγερίνος. Που λένε πληροφορίες ότι θα έχει και έναν ρόλο κεντρικό στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Επανέρχομαι στον κύριο Σιουρδάκη. Επαναλαμβάνω, εκείνος έκανε το live στα κοινωνικά δίκτυα.
3: Μεταδίδω live.
4: Okay. Δεν είναι κάτι άλλο.
3: θα αρχίσει να μπαίνει τώρα κόσμο.
1: Εκεί πάνω πάτησε ο κύριος Γεωργιάδης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, και σχολίασε.
3: Μου στείλανε να δω εγώ τη live μετά. Ναι. Πάτησα να δω τη live μετά σου, γιατί ο λογαριασμό ήταν γραμμένο στα ρώσικα.
5: Καλά, δεν θυμάμαι.
3: Είχε γίνει πριν το μεγάλο συλλαλητήριο που είχε βγει η Εθνική Επιτροπή Κυβερνών Ασφάλειας, ότι είχαμε στην Ελλάδα εκατομμύρια λογαριασμών ψεύτικων που κάλεσαν τον κόμμα κατέβησα συλλαλητήρια και που μετά απεδείχθηκε ότι η ΛΟΡΜΕΦ ήταν από ξένη χώρα. Η πιθανότερη εκδοχή προέλευση των bots αυτών ήταν από τη Ρωσία. Άρα γι' αυτό συνέστα. Θέλει και πολύ καλό. Η κυρία Καριστιανού χτίζει ένα κόμμα το και πολύ έντονο το φιλορωσικό στοιχείο. Ο Βελόπουλος είχε αποκτήσει για πρώτη φορά σοβαρό ανταγωνιστή στο χώρο των φιλορώσων στην Ελλάδα.
1: Αυτά με τα δύο νέα κόμματα, πώς σχολιάζονται και από πολιτικούς φίλους και από τους πολιτικούς αντιπάλους. Για να πάμε τώρα στα της κυβέρνησης, και είναι μαζί μας ο Γιάννης Καντέλης. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
1: Είχαμε το συνέδριο, θα σου ζητήσω και μια αποτίμηση με βάση τα όσα είδες και τις εκτιμήσεις σου και το σχόλιο σου. Αλλά θέλεις, μιας και ο Αντώνης πριν από λίγο είχαμε τα κόμματα που είναι τώρα στα γεννητούρια, Τσίπρας, Καριστιανού. Θέλεις να ξεκινήσουμε από εκεί, να μας πεις λιγάκι και την οπτική, όπως τη βλέπεις στο ρεπορτάζ, δηλαδή από την πλευρά της κυβέρνησης.
6: Οι διαρροές από την κυβέρνηση για πιθανές εκλογές του Σεπτέμβριο

0: δημιούργησε τις συνθήκες να ανοίξει το μπουκέτο των κομμάτων τα οποία θέλουν να διεκδικήσουν την ψήφο των πολιτών.
1: Λες ότι αυτό τους οδήγησε να βγουν μπροστά, ε?
0: Είναι και αυτός ένας λόγος που επισπεύδει κινήσεις. Είναι δεδομένο και νομίζω και συνυπολογισμένο. Στην κυβέρνηση τον έχει απλωθεί όλη η τράπουλα νωρίς στο τραπέζι. Νομίζω ότι βοηθάει τον σχεδιασμό της. Γιατί ξεκαθαρίζει το πολιτικό σκηνικό. Είναι άλλο πράγμα να έχεις 3, 4, 5, 10, ανάλογα που θα αποφασίσει ο κ. Μητσοτάκης να γίνουν εκλογές, μήνες μπροστά σου, να αντιμετωπίσεις αυτούς τους πολιτικούς αντιπάλους, να αναδείξεις κάποια θόλα σημεία, παρά ένα μήνα πριν τις εκλογές ή 1,5 να εμφανιστεί ένα κόμμα ως κόμμα διαμαρτυρίας και να μπορέσει να συγκεντρώσει πιο εύκολα μια ψήφο διαμαρτυρίας και να καταγράψει ένα καλύτερο αποτέλεσμα, πλήττοντας και την προσπάθεια του κυβερνώντος κόμματος. Άρα λοιπόν ως προς αυτό το κομμάτι, νομίζω ότι θετικά βλέπουν την κυβέρνηση να ξεκαθαρίζει εγκαίρως το πολιτικό τοπίο, με εξαίρεση το αν θα κάνει ή όχι, που είναι πιθανό, κόμμα ο κύριος Σαμαράς.
1: Ναι. Παρακολουθώντας και τις δημοσκοπήσεις, Γιάννη, και θέλω την προσωπική σου άποψη, πιστεύεις ότι κάπου κάποιο από τα... Μάλλον, επειδή είπες Σαμαράς, η εκτιμήση είναι ότι θα προχωρήσει τελικά ο πρωθυπουργός?
0: Υπάρχουν αρκετές εκτιμήσεις ότι είναι πολύ πιθανό ο κ. Σαμάρας να προχωρήσει αυτή την κίνηση.
1: Μάλιστα.
0: Σε αυτό παίζει ρόλο το γεγονός πως ο κ. Σαμαράς και έναν μηχανισμό διαθέτει γενικότερα στη χώρα και στελέχη τα οποία μπορούν να τρέξουν εκλογικά, και ο ίδιος δεν έχει ζήτημα και αναγνωρισιμότητας και κατάθεση θέσεων οι οποίες θα πρέπει να αποσαφινιστούν στο εκλογικό σώμα. Έχει πολύ συγκεκριμένο προφίλ.
1: Ναι. Σε ό,τι αφορά αυτό, ήθελα να σε ρωτήσω την εκτίμησή σου, βλέποντας και τις δημοσκοπήσεις, μπορούν να κάνουν, να επηρεάσουν, πώς να το πω, την εκλογική δύναμη της Νέας Δημοκρατίας αυτά τα νέα κόμματα? Αν όχι όλα, πια.
0: Καλά, με το κόμμα Σαμαρά προφανώς μπορεί να επηρεάσει. Μπορεί να πάρει πιο εύκολα μια ψήφο διαμαρτυρίας και ένα λόγο που είναι το πολιτικό σκηνικό την στιγμή των εκλογών. Δεύτερον, με τα νέα κόμματα δεν είναι μόνο, Σπύρο, το αν κάποιο από αυτά θα πάρει ψήφους που θα μπορούσε να τους πάρει η Νέα Δημοκρατία από εκεί. Απαραίτητα. Ας πούμε, σε ένα κόμμα Τσίπρα, δύσκολα ψηφοφόροι που λένε με σιγουριά θα ψήφισαν Αλέξη Τσίπρα, αν δεν έκανε κόμμα θα ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία. Είναι όμως και το πώς γίνονται οι διαμορφώνονται ισορροπίες με βάση και τον εκλογικό νόμο. Δηλαδή, όσα περισσότερα κόμματα που είναι στην Βουλή, τόσο πιο δύσκολη, τόσο πιο πολύ ανεβαίνει ο πύχης για την αυτοδυναμία που είναι ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας. Το πόσα κόμματα θα μπουν στην Βουλή διαμορφώνει και τις ισορροπίες, ποιοι θα μπορούσαν και θα μπορούσαν να είναι συμμαχίες επόμενης μέρας. Άρα, ως προς αυτό, προφανώς και επηρεάζουν όλοι όλους. Ναι. Και ένα ξεκαθάρισμα της δεύτερης θέσης επίσης νωρίς σχηματοποιεί και τον αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας, τον βασικό αντίπαλο. Με τον οποίο θα κοντραριστεί την προεκλογική περίοδο, ποιος είναι ο αντιπαλός στην ουσία. Ασχέτως, αν ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη να λέει πολλές φορές δεν μας αφορά η μάχη της δεύτερης και της τρίτης θέσης, προφανώς όμως αυτή και ρόλο θα παίξει και θα καθορίσει και ένα κομμάτι της τακτικής την οποία θα ακολουθήσει, της στρατηγικής την οποία θα ακολουθήσει το κυβερνόν κόμμα την προεκλογική περίοδο.
1: Και τέλος, για το συνέδριο, Γιάννη, τι μπορούμε να πούμε τώρα που τελείωσε?
0: Ήταν μια προετοιμασία πρώτον του κομματικού μηχανισμού να ξεκινήσει τις μηχανές άμεσα, ασχέτως πότε θα γίνουν οι εκλογές, γιατί το δημοσκοπικό έδαφος που έχει να καλύψει η Νέα Δημοκρατία, παρότι έχει πολύ μεγάλη διαφορά το δεύτερο κόμμα, αλλά έχοντας ως στόχο την αυτοδυναμία όπως διατυπώνεται, είναι σημαντικό. Δεύτερον, είναι όπως ο κ. Μητσοτάκης έθεσε με πολύ ξεκάθαρο τρόπο το βήλημα, το οποίο θα δούμε να επαναλαμβάνεται όλο και πιο συχνά το επόμενο διάστημα, δηλαδή ότι οι πολίτες καλούν να ψηφίσουν για το ποιο πρόσωπο θα είναι ο Πρωθυπουργός μετά τις επόμενες εκλογές. Και προφανώς η Νέα Δημοκρατία θέλει να δείξει ότι προχωρά ενωμένη, συνεκτική, με ένα συγκεκριμένο στόχο που είναι η νίκη στις εκλογές. Και αυτό θεωρούν ότι το πετυχαίνουν, βεβαίως, δείχνοντας και πού θα κοιτάξει όλη αυτή την περίοδο. Πρέπει να σου πω ότι θα κοιτάξει ιδιαίτερα στο μεσαίο χώρο. Νομίζω και οι παρενέσεις του κυρίου Μητσοτάκη προς τα στελέχη να μην μπαίνουν στο κλίμα οξύτητας που υπάρχει στην πλευρά της αντιπολίτευσης. Να μην στις τηλεοπτικές παρουσίες επικρατεί από την πλευρά τους η ένταση. Είναι και αυτό ένα κομμάτι του πώς θα

0: κίνηση στο μεσαίο χώρο, μαζί με τα διλήμματα και την προοπτική της σταθερότητας της χώρας. Νομίζω ότι κοιτάει πλέον ξεκάθαρα εκεί, όπου και είναι ένα κομμάτι ψηφοφόρων που έχει απομακρυνθεί και είναι και το κομμάτι ψηφοφόρων που το έδωσε τις πολύ μεγάλες νίκες και το 19 και το 23.
1: Σωστά, σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη.
0: Καλησπέρα.
1: Γιάννης Καντέλης. Νομίζω στο ίδιο πνεύμα, έτσι όπως μας το περιέγραψε ο Γιάννης, ήταν και τα όσα είπε το πρωί ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, στον Άρη Πόρτου Σάλτεν.
2: Δεν ζητάμε ψήφο ευγνωμοσύνης, ζητάμε ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής και παντού στον κόσμο οι λαοί δεν λένε μπράβο για αυτά που έκανες παλιότερα, κοιτάζουν μπροστά και λένε πού μπορώ να ακουμπήσω τις ελπίδες μου. Λοιπόν, αυτό είναι που λέμε.
1: Διαφημίσεις, θα επιστρέψουμε και μετά της οικονομίας. Έχουν εκτοξευθεί οι τιμές της βενζίνης, έχουν φτάσει στα 2,13-2,14 έχει πάει η αμόλυβδη, αλλά να δούμε και τι γίνεται με τη γείτονα. Πληθαίνουν οι φωνές αναλυτών για το τι μπορεί να περιέχει αυτό το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα που φέρνει ο Ερντογάν, μπορεί και μέσα στον Ιούνιο.
3: Τα ταχύπλοα της Ίτζετς φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Ίτζετς. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές?
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
4: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
3: Φυσικά. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Domotel Castri Hotel στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
9: Τρεις Εργένικες.
10: Άχρηστη.
9: Ένα μωρό.
10: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
9: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
11: και όλα ανατρέπονται
9: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
12: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
11: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
13: Όμως μετά από μία.
9: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
11: Ένα μωρό για τρεις.
14: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
11: Διονύσης Ατζαράκης.
9: Ζήσης Ρούμπος.
13: Χάρης Χιώτης.
9: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
14: Και η Ελένη Καρακάς.
11: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
9: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
15: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
17: Η Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. /info/Noviverse.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν με τα υπόλοιπα της επικαιρότητας και θα πάμε αμέσως στον Μανώλη Κωστίδη, γιατί είναι πολύ αποκαλυπτική η ανάλυση και του Μανώλη και του Βασίλη Νέδου, εξαιρετικοί οι δύο συνάδελφοι, στην Καθημερινή, για τις προθέσεις και τις επιδιώξεις της Άγκυρας σχετικά με αυτό το νόμο για την λεγόμενη Γαλάζια Πατρίδα. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
1: Ευχαριστώ, καλό μεσημέρι, ευχαριστώ τα καλά σου λόγια. Προσπαθούμε να εκμεύσουμε τους στόχους της Τουρκίας στο τελευταίο διάστημα και τα αποτελέσματα που μπορούν να προκύψουν από το νέο νομοσχέδιο, το οποίο φαίνεται θα έρθει στις αρχές του Ιουνίου, αν δεν αλλάξει κάτι, και αντιλαμβανόμαστε ότι σιγά σιγά αρχίζει να φαίνεται το πλαίσιο. Οι λεπτομέρειες θα κρίνουν, και το εννοώ αυτό, διότι αν ακούσουμε τους αναλυτές για τις επιδιώξεις της Άγκυρας, πραγματικά είναι να απορρέσει κανείς. Δηλαδή, το Σαββατοκύριακο ακούσαμε στα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωση ότι η Τουρκία μπορεί να φτάσει στο σημείο να διεκδικήσει 152 νησιά, νησιές και βραχονησίδες, ότι ο Ερντογάν μπορεί να κάνει τα πάντα στο Ανατολικό Αιγαίο κτλ. Αυτό που μαθαίνουμε και σήμερα, γι' αυτό και ήθελα να είμαι λίγο προσεκτικός, δηλαδή και σήμερα το ρεπορτάζ μας συνεχίζεται, είναι ότι το νομοσχέδιο θα έχει, φαίνεται, τουλάχιστον μέχρι στιγμή 14 σημεία. Θα περιγράφει την υφαλοκρηπίδα την ΑΟΣ. Θα δίνει πράγματι δικαίωμα στον Ερντογάν για ειδικό καθεστώς σε περιοχές που δεν έχει κηρυχθεί ΑΟΣ. Δηλαδή, εδώ είναι το Αιγαίο. Δηλαδή, σε άλλες περιοχές έχει κηρύξει ΑΟΣ η Τουρκία. Το μόνο σημείο που δεν έχει κηρύξει είναι το Αιγαίο, και εκεί φαίνεται ότι όπως τα θαλάσσια πάρκα που σχεδιάζει η Ελλάδα, να μπορεί να κάνει παρόμοια πράγματα η Τουρκία σε περίπτωση που χρειαστεί. Δεν είναι ανάγκη ότι θα γίνει τώρα σε αυτό το νομοσχέδιο αυτό. Θα υπάρχουν οι βασικοί κανόνες, λένε, οριοθέτησης που θα ληφθούν υπόψη και σε περίπτωση που υπάρξουν διαβουλεύσεις οριοθέτησης με την Ελλάδα στο Αιγαίο, δηλαδή μια γενική περιγραφή της κατάστασης. Θα επιχειρηθεί να δημιουργηθεί ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο απέναντι στα βήματα της Ελλάδας για θαλάσσια πάρκα και περιοχές απαγόρευσης αλίας στο Αιγαίο. Δηλαδή, αυτό αντιλαμβάνεται. Δηλαδή, είναι στόχος, είναι βασικός στο Αιγαίο. Εκεί συμφωνούμε με τους συνομιλητές μας, να σας πω, στο ρεπορτάζ μας. Η Ελλάδα. Τώρα το πού μπορεί να φτάσει είναι στην ευχέρεια του Ερντογάν.
0: Δίνει την ευχέρεια στον Ερντογάν. Ακριβώς. Να κινηθεί εκείνος με βάση τη στρατηγική του, την τακτική του, τις επιδιώξεις του.
1: Οπωσδήποτε, γι' αυτό το ονομάζουν δόγμα Γαλάζιας Πατρίδας. Γι' αυτό λένε ότι υπάρχουν επιδιώξεις της Άγκυρας, αλλά πραγματικά από την κρατική τηλεόραση της Τουρκίας, από το κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης μέχρι και αναλυτές, ακούμε πράγματα τα οποία αν ενταχθούν στο νομοσχέδιο, όπως λένε, εντάξει, νομίζω τότε εκεί τα δεδομένα θα αλλάξουν, δεν θα ταραχθούν μόνο τα ηρεμα νερά, πάμε σε άλλη φάση. Και αυτό το εννοώ. Νομίζω ότι επικρατήσει κάποια λογική όταν ακούμε τους Τούρκους να μας καθησυχάζουν και να λένε ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα στις θέσεις της Τουρκίας. Δεν θα έχει κάτι νέο το νομοσχέδιο. Βεβαίως ακούγεται πολύ ωραίο και αυτό το λαμβάνουμε υπόψη και ευχόμαστε. Αλλά επειδή στις γνωστές της Τουρκίας υπάρχουν και ζητήματα της αμφισβήτησης της κυριαρχίας των ελληνικών νησιών και βραχονησίδων, υπάρχει το δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας, νομίζω εκείνα θα ενοχλήσουν αν περιγράφονται στο νομοσχέδιο όπως το λένε. Γι' αυτό θα πρέπει να περιμένουμε.
0: Ναι, προφανώς, για να δούμε και στη λεπτομέρειά του, γιατί μπορεί μερικά πράγματα να διαμορφωθούν και με βάση ή κάποιους διάβλους επικοινωνίας ή και την παρέμβαση άλλων και από τις άλλες πλευρές του Ατλαντικού. Οπότε μένει να δούμε το τελικό σχήμα. Σε κάτι που ούτως ή άλλως εσύ είχες προειδεάσει, γιατί είχες μεταφέρει και εδώ στο Sky 100,3 στους ακροατές μας και στην Καθημερινή και στους τηλεθεατές του Sky, τις προθέσεις από τις αρχές κιόλας Μαΐου, τις προθέσεις Άγκυρας να ρίξει το βάρος στο Αιγαίο, με δηλώσεις, ναι, τότε θυμάμαι, αξιωματούχων Τούρκων που έλεγαν ότι εντάξει, μόλις τελειώσει η ιστορία με το Ιράν, εμείς ξεκινάμε για.

0: Επιστρέψουμε στο Αιγαίο. Το Υπουργείο Άμυνας και το Υπουργείο Εξωτερικών θα ασχοληθούν με το Αιγαίο. Δημοσίευμα της καθημερινής στις 4 Μαΐου. Το οποίο δεν είναι, γιατί μας είχε προκαλέσει ιδιαίτερη εντύπωση, ενώ η ατζέντα ήταν το Ιράν. Λέγαμε τι γίνεται. Τελικά ήταν αυτό. Δηλαδή τελικά ήταν πράγματι, φαίνεται ότι έχουν ενοχλήσει τα βήματα της Αθήνας, θαλάσσια πάρκα. Επιπλέον στρατιωτικοποίηση των νησιών με Ισραηλινό όπλα.
1: Και η εμβάθυνση των συμμαχιών, Γαλλία, εδώ Μακρόν, το Ισραήλ, όλα αυτά.
0: Είναι και θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Ναι. Όλα αυτά νομίζω θα πρέπει κάπως λένε να απαντηθούν. Ναι. Θα
1: Υπάρχει και μία ενόχληση, δεν ξέρω αν έχει πέσει την αντίληψή σου, αυτό, για τη νέα επέμβαση του Ισραηλινού πολεμικού ναυτικού σε πλοία ακτιβιστών. Πήγαιναν στη Λωρίδα της Γάζας και...
0: Ναι, βεβαίως, και πριν από λίγη ώρα το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας εξέδωσε μία ανακοίνωση.
1: Α, υπάρχει επίσημη ανακοίνωση, λες.
0: Βεβαίως, όπου καταδικάζει φυσικά την επίθεση κατηγορεί για άλλη μια φορά το Ισραήλ, γιατί η Τουρκία, όπως καταλαβαίνουμε, θέλει να παρεμβαίνει οπουδήποτε και να συμβαίνει κάτι για τη Γάζα. Καταδικάζουμε την επέμβαση των Ισραηλινών δυνάμεων σε διεθνή ύδατα, λέει η Άγκυρα, παγκόσμιου στόλου. Ο Ισραήλ περιλαμβάνει πολλές από 40 χώρες. Οι πολιτικές και επιθέσεις του εκφοβισμού του Ισραήλ δεν θα εμποδίσουν με κανέναν τρόπο την επιδίωξη της διεθνούς κοινότητας για δικαιοσύνη και αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό. Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως την παρέμβασή του και να απελευθερώσει ανεβόρων τους κρατούμενους συμμετέχοντας στο ρίσκο. Λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε την ασφαλή επιστροφή των πολιτών μας που βρίσκονται στο ρίσκο και παρακολουθούμε ζενά τη διαδικασία της συνεργασίας με άλλες χώρες, λέει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη.
0: Ήμουν έτοιμος.
1: Ναι. Είμαι απολύτως σίγουρος ότι δεν μπορεί να σου ξεφύγει κάτι, Μανώλη Κωστίδη. Απολύτως.
0: Όλα μπορώ να συμβούν. Αλίμονο. Εγώ απλά είχα διαβάσει την απολύγη όταν ανακοίνωσε και μου είχε κάνει εντύπωση αυτό. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Ο Μανώλης Κωστίδης, δημιουργείται ένα κλίμα από την πλευρά της Άγκυρας και μέσω επίσημων πηγών, όπως είναι το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, αλλά και μέσω των καναλιών, των τηλεοράσεων, των εφημερίδων, δημιουργείται ένα κλίμα ότι αυτό το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα θα προσπαθήσει να βάλει τη βούλα του νόμου στις αμφισβητήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο. Ακόμη και νησιά. Λένε οι Τούρκοι ότι με αυτό το νομοσχέδιο 152 νησιά του Αιγαίου θα τα πάρουμε εμείς. Αυτά λένε στις τηλεοράσεις οι αναλυτές τους, έτσι για να είμαστε εξηγημένοι. Και τώρα θα δούμε με τη βοήθεια του Νίκου Φιλιππίδη το πώς διαμορφώνεται το κλίμα στο πεδίο της οικονομίας αυτή τη φορά. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Θέλεις να ακούσουμε μαζί έναν Νίκο Παπαγεωργίου, πρόεδρος Βενζινοπολών Αττικής που ήταν στην ΕΡΤ, για να μας κάνει την εισαγωγή στη συζήτηση.
3: Η τιμή θα ξεπεράσει για τη βενζίνη το 2 ευρώ και 10 λεπτά. Αυτό οφείλεται στην ανασφάλεια και την αβεβαιότητα που υπάρχει στην περιοχή του κόλπου, γιατί δεν υπάρχει καμία κινητικότητα. Και αυτό κρατάει τις τιμές σταθερά στα 110 δολάρια. Το πετρέλαιο κίνησης, που έχει και την επιδότηση των 20 λεπτών από την κυβέρνηση, το βλέπουμε σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, κοντά στο 1 ευρώ και 80 λεπτά, όπου θα παραμείνει εκεί για τις επόμενες 2-3 μέρες, λόγω του ότι δεν έχει ζήτηση.
1: Έχει φτάσει σε ένα σημείο που δεν θυμάμαι αν το είχε ξεπεράσει αυτό το 2.10, 2.11, 2.13, άκουγα το πρωί την κυρία Ζάγκα, αρκετά ψηλά.
2: Ναι, η αμόλυβδη είναι το πρόβλημα.
1: Η αμόλυβδη.
2: Σε αυτή τη φάση. Συνολικά τα καύσιμα, σήμερα έχει ένα δελτίο η Τράπεζα της Ελλάδας, ο πληθωρισμός της ενέργειας, μόνο τα ενεργειακά προϊόντα, ήταν το Φεβρουάριο μείον 2%, ήταν συν 7,7 το Μάρτιο, και έγινε, πρόσεξε, συν 21% τον Απρίλιο, μόνο τα ενεργειακά προϊόντα. Και βέβαια η αμόλυβδη είναι πάνω από τα 2.11, ήδη το πετρέλαιο Brent από το πρωί σήμερα νωρίς ξεπεράσει δολάριο και το 1.11 επί της ουσίας, το δολάριο το βαρέλι. Θα έλεγα αρκετά υψηλά σε σχέση με τις προηγούμενες.

0: επόμενες ημέρες, σε βαθμό που αρχίζουν πλέον οι ανησυχίες για το πού μπορεί να πάει. Το πόσο πιο ψηλά μπορεί να κινηθεί το επόμενο διάστημα και αν θα δούμε πάνω από τα 111, θα πάει στα 120. Αυτές είναι οι εκτιμήσεις, θα πάει μάλλον πιο ψηλά δεδομένου του αδιεξόδου που υπάρχει στο πεδίο επί της ουσίας, δηλαδή στο πολεμικό πεδίο, με αποτέλεσμα να έχουν ξανά ενεργοποιηθεί όλες οι χώρες ψάχνοντας μέτρα. Θα σου πω ότι σήμερα η Τζόρτζια Μελόνι τήθηκε προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρξει αναστολή των δημοσιονομικών κανόνων για να φέρει ένα πακέτο 1,5% του ΑΕΠ, καθώς την επόμενη εβδομάδα ξεκινούν απεργία διαρκείας τα φορτηγά στη χώρα λόγω του υψηλού μεταφορικού κόστους, το οποίο η αλήθεια είναι σιγά σιγά επιβαρύνει τους πάντες και μολύνει όλη την οικονομία από άκρη σ' άκρη χωρίς να υπάρχει περιθώριο. Η Ευρώπη μέχρι τώρα έχει πει ότι εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρχουν μέτρα που θα επιβαρύνουν τους προϋπολογισμούς γιατί υπάρχει ο κίνδυνος δημοσιονομικού εκτροχιασμού, αλλά αυτό πλέον είναι 2,5 μήνες. Η υπόθεση δεν είναι εύκολο να συνεχίσει να το λες στο διηνεκές γιατί οι οικονομίες πιέζονται, οι πολιτικοί που έχουν την ευθύνη των χωρών πιέζονται επίσης, με αποτέλεσμα οι αποφάσεις θα πρέπει να έρθουν και εδώ στην Ελλάδα, έτσι, που λύγει τέλος του μήνα να θυμίσουμε. Η υπόθεση του επιδότηση, μας είπε ο κ. Παπαγεωργίου νωρίτερα, στο πετρέλαιο κίνηση.
1: Θεωρείς δεδομένο ότι θα ανανεωθούν αυτά τα ΠΑΣ?
0: Δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν θα υπάρχει. Δεδομένης της έμφασης που έδωσε στον πληθωρισμό και στην ομιλία του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νομίζω το αντιλαμβάνεται ότι το πρόβλημα είναι τεράστιο. Δεν ξέρω ακριβώς τα περιθώρια που θα έχει. Εμείς στην Ελλάδα, το λέει ήδη η έκθεση σήμερα της Τράπεζας Ελλάδας, ένα από τα πιο προβληματικά και ανησυχητικά είναι το γεγονός ότι το βιώνουμε πιο άσχημα από την υπόλοιπη Ευρώπη. Δηλαδή, είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι πόσο έχει ανοίξει η ψαλίδα, βιώνοντας περίπου το ίδιο πρόβλημα μεταξύ Ελλάδας και Ευρώπης στον πληθωρισμό. Πόσο υψηλότερο έχουμε εμείς σε σχέση με τους υπόλοιπους ευρωπαίους εταίρους. Σημάδι που δείχνει ότι είτε έχουμε υπερβολική εξάρτηση από το μεταφορικό κόστος, που έχουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό, είτε έχουμε και άλλα προβλήματα. Εδώ που πραγματικά βρίσκουν έδαφος σε κάθε κρίση μικρές κερδοσκοπικές προσπάθειες οι οποίες βρίσκουν τον τρόπο να παγιοποιούν και να δημιουργούν συνθήκες ακόμη μεγαλύτερες ακρίβειες. Πάντως παραμένει το υπαριθμό ένα πρόβλημα και για το οικονομικό επιτελείο και νομίζω ότι η αρχή που έκανε σήμερα η Ιταλία δύσκολα θα ανατραπεί αν δεν ανατραπεί το δυσμενές κλίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο πολεμικό μέτωπο.
1: Επειδή είπες για τον κύριο Στουρνάρα, τον κεντρικό τραπεζίτη, είναι το ζήτημα της αύξησης των επιτοκίων, είναι στο τραπέζι?
0: Ιούνιο η συζήτηση, τέλος Μαΐου.
1: Το λέω γιατί ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο το αν ακριβήνει το χρήμα, αν αυξηθούν τα επιτόκια και δανειολήπτες και επιχειρηματίες και όλους μας.
0: Πρέπει να σου πω ότι ήδη το κόστος δανεισμού έχει ανέβει. Πρώτα απ' όλα γιατί ανεβαίνουν τα κρατικά ομόλογα. Σήμερα έχουμε μεγάλη άνοδο του κρατικού χρέους. Το αμερικανικό δεκαετές, το γερμανικό δεκαετές, συγγνώμη, είναι σε υψηλό 15ετίας. Δεν το έχουμε ξαναδεί στο 3,1%. Το ελληνικό είναι στο 3,88%. Το σπρέντ έχει μειωθεί παρεμπιπτόντως, αλλά δυστυχώς ανεβαίνοντας και τα δύο προς τα πάνω, απλώς το γερμανικό ανεβαίνει περισσότερο. Το ίδιο συμβαίνει και με τον δανεισμό των Ηνωμένων Πολιτειών και το αμερικανικό ομόλογο. Αυτά όλα επηρεάζουν και τον εταιρικό δανεισμό και επηρεάζουν και το δανεισμό συνολικά των οικονομιών, όπου παρατηρείται ότι τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων και στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη βρίσκονται σε υψηλά πολλών μηνών και σε κάποιες περιπτώσεις και πολλών ετών, με αποτέλεσμα ήδη να φαίνεται οι κεντρικοί τραπεζίτες θα υποχρεωθούν με πληθωρισμό πάνω από το 3% να παρέμβουν. Και το λέω αυτό ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει προγραμματίσει μια σύναξη των κεντρικών τραπεζιτών τέλος Μαΐου, όπου θα συζητήσουν άτυπα και οι αποφάσεις τους ενδεχομένως να ληφθούν για την πρώτη αύξηση μετά από 2 και πλέον χρόνια πτώσης των επιτοκίων στη συνεδρίαση του Ιουνίου ή του Ιουλίου. Θα έχουμε την πρώτη αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25%. Η Κριστίν Λαγκάρντ πλέον μιλάει καθημερινά έτσι κι αλλιώς στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Σημάδι ότι παρακολουθεί πολύ στενά πλέον την κατάσταση και νιώθει την ανάγκη να παρεμβαίνει και σημάδι βέβαια συνήθως που προδιαθέτει ότι έρχεται παρέμβαση στο μέτωπο των επιτοκίων.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.

0: Ο Νίκος Φιλιππίδης, καλή συνέχεια εύχομαι. Ο Νίκος Φιλιππίδης για το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στο διεθνές πεδίο της οικονομίας. Και όταν λέμε διεθνές πεδίο, εννοούμε και την Ελλάδα. Δεν είμαστε κάτι ξεχωριστό. Όλα αυτά που ακούσατε να διαμορφώνονται διεθνώς, τα απόνερά τους και με μεγάλη ορμή, παραδόξως ή και όχι παραδόξως, αυτά τα απόνερα έρχονται στη χώρα μας σαν τσουνάμι. Αυτό που μας είπε ο Νίκος, με άλλους ρυθμούς ο πληθωρισμός στις άλλες χώρες, με διαφορετικό στην Ελλάδα, μεγαλύτερο. Άλλες οι τιμές προϊόντων εκεί, διαφορετικές εδώ. Άλλες οι τιμές υπηρεσιών εκεί, διαφορετικές εδώ. Είμαστε ένα γαλατικό χωριό, αλλά από την ανάποδη. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
3: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
8: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
11: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
12: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
13: Να το, ήρθε.
11: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
14: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
15: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
16: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
17: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
16: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
18: Μένετε στη Βούλα, Βουλιαγμένη, Βάρκιζα, Βάρη, Κοροπή, Λαγονίση, Σαρονίδα, Ανάβησο. Αναζητάτε ένα εξειδικευμένο φροντιστήριο θεωρητικής κατεύθυνσης ή ειδικούς καθηγητές στην έκθεση λογοτεχνία για οποιαδήποτε κατεύθυνση, αποκλειστικά για την πρώτη, δευτέρα και τρίτη λυκείου. Τα φροντιστήρια Βασιλάτος άνοιξαν ένα επιπλέον υποκατάστημα στη Βάρη για το σκοπό αυτό. Φροντιστήρια Βασιλάτος. Η χρυσή τομή φροντιστηρίου ιδιαιτέρου. Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, τώρα και στη Βάρη.
0: Και επιστρέφουμε με Γιώργο Πρωτοψάλτη, τον αστυνομικό μας συντάκτη στο στούντιο του Sky, γιατί δυστυχώς είχαμε και πάλι πολλά τροχαία δυστυχήματα, Γιώργο.
13: Μέσα σε ένα 24ωρο λοιπόν είχαμε 3 θανατηφόρα δυστυχήματα και το πιο σοβαρό από αυτά σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην Ρόδο, στην περιοχή της Αφάντου, όπου

0: έχασαν τη ζωή τους μία 57χρονη γυναίκα και 26χρονη κόρη της. Είναι σοκαριστικές οι εικόνες που έχουν αποτυπωθεί από κάμερα ασφαλείας. Να τονίσουμε ότι το αυτοκίνητο που επέβαιναν οι δύο γυναίκες ουσιαστικά επιχειρούσε με χαμηλή ταχύτητα, ελαττώντας ταχύτητα, να στρίψει κάθετα για να μπει σε κάποιον επαρχιακό δρόμο που οδηγεί από τη Ρόδο προς την Λίνδο. Εκείνη τη στιγμή φαίνεται με μεγάλη ταχύτητα να φτάνει προς το σημείο ένα αυτοκίνητο που οδηγεί ένας 45χρονος άνδρας και μέσα στο οποίο φέρεται ότι υπήρχε το παιδί του και η σύντροφός του. Είναι μια πολύ σφοδρή πλαγιομετωπική σύγκρουση. Εκτοξεύεται στον αέρα το αυτοκίνητο με τις δύο γυναίκες και καταλήγει ένα αποδογυρισμένο στο οδόστρωμα. Δυστυχώς, όταν απεγκλωβίστηκαν ήταν ήδη αργά. Είναι και μια άμορφη μάζα σιδερικών από τις εικόνες που έχουμε δει, το μετατράπηκε το γιοταχή. Να τονίσουμε ότι πριν από λίγη ώρα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και ασκήθηκε ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος του 45χρονου οδηγού του δεύτερου αυτοκινήτου. Αυτός είχε οδηγηθεί μαζί με τους άλλους δύο επιβάτες τραυματισμένοι ελαφρά στο νοσοκομείο μετά το τροχαίο. Γίνεται και μία έρευνα και με αυτά τα βίωτα που εμείς έχουμε δει να κάνουν το γύρο διαδικτύου από την τροχαία Ρόδου για τις ακριβείς συνθήκες. Αυτό το οποίο ακουστικά τουλάχιστον και οπτικά εμείς μπορούμε να δούμε πέρα από την πορεία που την περιγράψαμε, είναι ότι φαίνεται ότι πήγαινε με πολύ μεγάλη ταχύτητα το συγκεκριμένο αυτοκίνητο.
1: Ναι, και είναι σοκαριστικό. Και ένας μοτοσυκλετιστής που σκοτώθηκε στο πέραμα
0: στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, σε ένα τσιμεντένιο τείχο κατέληξε.
1: Και στην Ελευσίνα.
0: Και στην Ελευσίνα είχαμε ένα 40χρονο επιβάτη αυτοκινήτου. Φαίνεται το αυτοκίνητο στο οποίο ήταν αυτός και άλλα δύο άτομα αρχικά χτύπησε με το προπορευόμενο και συνέχεια κατέληξε πάνω σε μία κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Αρκετοί τραυματίες στο θριάσιο. Ο συγκεκριμένος άνδρας δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Άρα μιλάμε για τρία θανατηφόρα μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Και διεθνείς ειδήσεις από την Deutsche Welle μέσα τώρα.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Νέες απειλές Τραμπ για το Ιράν. Έφοδος του Ισραήλ στον τουρκικό στολίσκο για τη Γάζα. Στο Βερολίνο, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, στην ατζέντα στρατηγικός διάλογος και εξοπλισμοί. Ιστορική ήττα για τους Ισπανούς σοσιαλιστές στην Ανδαλουσία, ρόλος κλειδί στο ακροδεξιό Vox. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Νέες απειλές εναντίον του Ιράν εξαπολύει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Το ρολόι χτυπάει και πρέπει να κάνουν γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς, γράφει ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα του Truth Social. Από την πλευρά του, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε σήμερα ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται με διαμεσολαβητή το Πακιστάν, χωρίς να αναφέρει λεπτομέρειες. Το Ιράν πρέπει να τερματίσει τις επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, δήλωσε πριν από λίγο στο Βερολίνο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα έφοδος των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στον τουρκικό στολίσκο της Ελευθερίας για τη Γάζα, ο οποίος είχε αποπλέψει την περασμένη εβδομάδα από την Τουρκία. Για μια επιχείρηση δυτικά της Κύπρου κάνει λόγο το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων. Για πειρατική ενέργεια μιλάει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ρωσία και Ουκρανία αλληλοκατηγορούνται για νέες επιθέσεις με ντρόουνς εναντίον αμάχων. Τουλάχιστον δύο νεκροί στη Ρωσία και 30 τραυματίες στην Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Η Ουκρανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι ρωσικά drones έπληξαν ακόμη και δύο εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. Στο μεταξύ, Ρωσία και Λευκορωσία εκτελούν κοινή στρατιωτική άσκηση που περιλαμβάνει σενάρια για χρήση πυρηνικών όπλων, ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας της Λευκορωσίας.
1: Και επιστρέφουμε από τη Βόνη στο Νεοφάλιρο, στο στούντιο του Sky, με Νίκο Σταματέλο. Καλώς ήρθες, Νίκο. Τελειώσαμε κιόλας με τα ποδόσφαιρα.
3: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει.
3: Έχει μια αγωνιστική ακόμα στα play-out, αλλά ξεκαθάρισαν και δύο ομάδες που θα πέσουν. Χθες τέλειωσε η θέση 1-8 και τυπικά. Η ΑΕΚ σφράγισε την κατάκριση του πρωταθλήματος με την
1: Φιέστα. Σε έχω ακούσει να το λες, βέβαια τώρα δεν έχουμε και χρόνο. Σε έχω ακούσει να το λες στην εκπομπή σας με τον Μινά Τσαμόπουλο ότι γιατί αγωνίζονται από το 5 μέχρι το 8.
3: Ναι, γιατί είχε τη φανή ιδέα η ΕΠΟ να κάνει τον τελικό του κυπέλου νωρίς. Το πήρε ο Όφη, άρα η πέμπτη θέση που αν το έπαιρνε ο ΠΑΟΚ το κύπελο θα είχε αξία. Η πέμπτη θέση τώρα δεν έχει καμιά αξία.
1: Γιατί... Οπότε έπαιζαν μεταξύ τους ένα 5-8, αλλά χωρίς.
3: Από ένα σημείο και μετά δεν είχε απολύτως καμία σημασία.
1: Ναι.
3: Είχαμε χθες το ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1 σε συνδυασμό με

0: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2. Ο Ολυμπιακός πήρε τη δεύτερη θέση, ο ΠΑΟΚ την τρίτη. Και αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει την ευρωπαϊκή του πορεία από το δεύτερο προκριματικό του Champions League. Υπό προϋποθέσεις μπορεί να γίνει και τρίτος προκριματικός, αλλά η θέση που μπορεί να οδηγήσει στο Champions League την πήρε ο Ολυμπιακός απέναντι στον ΠΑΟΚ. Χθες είχαμε εξαναβολή σε αναμέτρηση που ήταν να γίνει το Σάββατο το Πανσεραϊκός Πανετολικός, αλλά επειδή έριχνε χαλάρι στις αίρες έγινε χθες. Ισοπαλία ανάμεσα στις δύο ομάδες. Είχε πέσει από το Σάββατο η ΑΕΛ, υποβιβάστηκε και ο Πανσεραϊκός, έκλεισαν και αυτές οι δύο θέσεις. Είχαμε και στο μπάσκετ τον Παναθηναϊκό να νικά στη Μύκονο 90-76, 2-0 νίκες και συνέχισε. Ο Άρης νίκησε την ΑΕΚ 90-81, 1-1 νίκες, άρα θα έχουμε και τρίτο παιχνίδι στα Άνω Λιώσια.
1: Μάλιστα.
0: Για να δούμε ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.
1: Θα θέλουμε να γνωρίσω όσο προχωράει η εβδομάδα που θα επικεντρωθούμε, έτσι.
0: Σε Final Four. Όπως Final Four είχαμε και χθες με το Sky. Έτσι. Να κατακτά το πρωτάθλημα τύπου στο μπάσκετ.
1: Κοίτα, χαρές εδώ οι Skyκοί, οι μπασκετμπολίστες από χθες τα ακούω αυτά. Εντάξει, όχι, έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει.
0: Δεύτερη φορά στην ιστορία του Sky είναι πρωταθλητής.
1: Και τα λέει αυτά επειδή είναι βασικό μέλος της ομάδας μπάσκετ.
0: Βασικό μέλος δεν είμαι. Έξω δεξιά στον πάγκο. Βασικό μέλος δεν είμαι.
1: Ευχαριστούμε, Νίκο.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και κάποτε φτάσαμε στο τέλος του μαγαζίνου, του πρώτου αυτής της εβδομάδας. Ελπίζω να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Μένετε εδώ βεβαίως, γιατί μετά το δελτίο ειδήσεων έρχονται και τα παιδιά της αλλάγης. Να είστε καλά.
4: Αλφα 88,6.
5: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή.

0: 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Κάτσι.

0: Να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
1: Σιγά βρε Λένη και με κοψοχόλιασες.
0: Θα μου το λερώσει τον καναπέ.
1: Χαλάρωσε βρε, αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
2: Express Cleaning Carpets.
3: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
2: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
3: Βιολογικοί καθαρισμοί χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αλυφή και αιρωματοκινήτων.
2: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
3: Βιολογικοί καθαρισμοί Express Cleaning Carpets.
2: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.
4: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
5: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
4: Στην ποιότητα των κρεάτων.
5: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
4: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
5: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
4: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
5: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-32-62-30.
4: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
6: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. No Good. Ζεστασιά. Χωρίς αμφιβολίες. Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι. Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lykos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lykos. Motorola Lykos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.

0: βρήκες κακό τραγούδι, στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Εξειδικευμένες υπηρεσίες σε αποφράξεις φρεατίων, αποχετεύσεων, νηπτήρων και συμφωνιών. Με ισχυρό πιεστικό, ντίζα και έλεγχο με κάμερα για βαθύ καθαρισμό και άμεση αντιμετώπιση κάθε προβλήματος. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6145-740. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Άμεση εξυπηρέτηση, υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
4: Coffee Press.
3: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
5: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
6: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
7: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση.
6: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
7: Απλά ρωτήστε την Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
5: Τώρα ποτίζω το χωράφι όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
6: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
7: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
8: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
3: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
2: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
3: Grand Chalet Care.
2: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
3: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
4: Αποχαιρετούμε την άνοιξη και καλωσορίζουμε το καλοκαίρι στην πιο όμορφη γιορτή στη φύση. Την Κυριακή 31 Μαΐου, μετά τις 12 το μεσημέρι, γιορτάζουμε στο Μποστάνι, στην Εκκλησία του Αγιάννη, στη Μουσθένη. Μουσική με τον DJ Μπάμπης Δελγιανίδης, ψητά της ώρας, ποτά από το The Van Cage και μαζί μας το 4x4 του Δήμου Παγκαίου. Είσοδος ελεύθερη. Κέφι, μουσική, καλή παρέα και το καλοκαίρι ξεκινάει στο Μποστάνι. Σας περιμένουμε.

0: Βρήκες κακό τραγούδι? Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ετοιμαστείτε για το κορυφαίο ποντιακό αντάμωμα. Την Κυριακή 31 Μαΐου, ο Σύλλογος Οι Τραντέλληνες μας περιμένει στο γήπεδο Καλαμόνα Δράμας. Θεόφιλος Πουταχίδης και Αντώνης Σιδηρόπουλος δίνουν το ρυθμό σε ένα μεγάλο γλέντι παραμονή του Αγίου Πνεύματος. Έναρξη στις 9.30 μετά μεσημβρίας. Διατίθεται catering. Γενική είσοδος 7 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985 840 907. Για παιδιά έως 12 ετών είσοδος είναι ελεύθερη. Γιορτάζουμε μαζί στον Καλαμόνα.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mac Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις

0: παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
2: Τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
2: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
3: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση.
2: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
3: Απλά ρωτήστε την Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
1: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
2: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
3: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Δαγκώνει?
5: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
4: Καλή δαγκώνει?
5: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
4: Και τι κάνει?
5: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
4: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
5: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
4: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
5: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
4: Και πού είναι αυτό?
6: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες?
5: Black Dog.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6 νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
2: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μη κάτσεις, να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
5: Σιγά, βρε, Λένη, και με κοψοχόλιασες.
4: Θα μου το λερώσει τον καναπέ.
5: Χαλάρωσε, βρε. Αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
6: Express Cleaning Carpets.
7: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
6: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
7: Βιολογικοί καθαρισμοί χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αλυφή και αρώμα αυτοκινήτων.
6: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
7: Βιολογικοί καθαρισμοί Express Cleaning Carpets.
6: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.
8: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
9: Στο Butter & Fly το βούτυρο λιώνει αργά και οι συνταγές φτιάχνονται αποκλειστικά στο

0: Το χέρι. Χρησιμοποιούμε μόνο αγνά υλικά, χωρίς χημικά και σκόνες. Γιατί στο Butter & Fly πιστεύουμε ότι η καθημερινότητά σας αξίζει την απόλυτη ποιότητα. Butter & Fly. Σοφοκλή Βενιζέλου 30 στην Κηπούπολη.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Στο Κρεοπολείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-8844-11. O-Good. Ζεστασιά. Χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.

0: Τι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
1: Αποχαιρετούμε την άνοιξη και καλωσορίζουμε το καλοκαίρι στην πιο όμορφη γιορτή στη φύση. Την Κυριακή 31 Μαΐου, μετά τις 12 το μεσημέρι, γιορτάζουμε στο Μποστάνι, στην Εκκλησία του Αγιάννη, στη Μουσθένη. Μουσική με τον DJ Μπάμπης Δελγιανίδης, ψητά της ώρας, ποτά από το The Van Cage και μαζί μας το 4x4 του Δήμου Παγκαίου. Είσοδος ελεύθερη. Κέφι, μουσική, καλή παρέα και το καλοκαίρι ξεκινάει στο Μποστάνι. Μάτια μου. Σας περιμένουμε.
2: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό

0: κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
2: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
3: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
2: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
3: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
1: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
2: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
3: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
4: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντιπλημμυρίσματα.

0: κρυστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Ετοιμαστείτε για το κορυφαίο ποντιακό αντάμωμα. Την Κυριακή 31 Μαΐου, ο Σύλλογος Ιτραντέλληνες μας περιμένει στο γήπεδο Καλαμόνα Δράμας. Θεόφιλος Πουταχίδης και Αντώνης Σιδηρόπουλος δίνουν το ρυθμό σε ένα μεγάλο γλέντι παραμονή του Αγίου Πνεύματος. Έναρξη στις 9.30 μετά μεσημβρίας. Διατίθεται catering. Γενική είσοδος 7 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985 840 907. Για παιδιά έως 12 ετών είσοδος είναι ελεύθερη. Γιορτάζουμε μαζί στον Καλαμόνα.
2: Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Εξειδικευμένες υπηρεσίες σε αποφράξεις φρεατίων, αποχετεύσεων, νηπτήρων και συμφωνιών. Με ισχυρό πιεστικό, ντίζα και έλεγχο με κάμερα για βαθύ καθαρισμό και άμεση αντιμετώπιση κάθε προβλήματος. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6145-740. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Άμεση εξυπηρέτηση, υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
2: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
1: Grand Chalet Care.
2: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
1: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
3: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας στην Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
1: Μην κάτσεις, να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
2: Σιγά βρε Λένη, και με κοψοχόλιασες.
1: Θα μου το λερώσει τον καναπέ.
2: Χαλάρωσε βρε, αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
3: Express Cleaning Carpets.
4: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
3: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
4: Βιολογικοί καθαρισμοί χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αλυφή και αίρωμα αυτοκινήτων.
3: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
4: Βιολογικοί καθαρισμοί Express Cleaning Carpets.
3: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.
5: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Στο Butter and Fly
3: το βούτυρο λιώνει αργά
2: και οι συνταγές φτιάχνονται αποκλειστικά στο χέρι. Χρησιμοποιούμε μόνο αγνά υλικά,
3: χωρίς χημικά και σκόνες.
2: Γιατί στο Butter and Fly πιστεύουμε ότι η καθημερινότητά σας αξίζει την απόλυτη ποιότητα. Butter and Fly. Σοφοκλή Βενιζέλου 30 στην Κηπούπολη.
4: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Ετοιμαστείτε για το κορυφαίο ποντιακό αντάμωμα. Την Κυριακή 31 Μαΐου, ο Σύλλογος Οι Τραντέλληνες μας περιμένει στο γήπεδο Καλαμόνα Δράμας. Θεόφιλος Πουταχίδης και Αντώνης Σιδηρόπουλος δίνουν το ρυθμό σε ένα μεγάλο γλέντι παραμονή του Αγίου Πνεύματος. Έναρξη στις 9.30 μετά μεσημβρίας. Διατίθεται catering. Γενική είσοδος 7 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985-840-907. Για παιδιά έως 12 ετών η είσοδος είναι ελεύθερη. Γιορτάζουμε μαζί στον Καλαμόνα.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
2: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
3: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Α 88,6.

Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lykos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας στην Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lykos. Motorola Lykos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
1: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
0: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Ghost.
1: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα. 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1

Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στις

Ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα. 88,6.

0: βρήκες κακό τραγούδι, στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι? Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.